0: Λούλου. Λούλου.
1: Αν είχε φάει σήμερα το πρωί ροδάκινα και αυγά, θα σου φτιάχνε το κέφι, γιατί θα παίρνει και τη βιταμίνη C και θα μπορούσε να δείξει μέχρι και την κίνηση.
2: Τι λέει η κοπέλα, δηλαδή.
1: Αυτό έφαγα σήμερα.
2: Αν τρως αυτό για πρωινό, ίσως εξηγούνται πάρα πολλά τελικά. Τι λες, πρέπει να βγάλεις αιμορροίδες με αυτό το πρωινό. Αλήθεια, πραγματικά. Πρέπει να αναστέναξε στην τουαλέτα.
1: Αγόρι μου, βλέπει να πέρασε άσχημα. Δέσμε.
2: Το πρόσωπό σου βλέπω, όχι τον κόπο. Για γύρνα να δω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.

0: Από αυτές μπορείς να τις σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Πάμε κόντρα.
5: Όπα.
6: Είδαμε την τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα. Έχουμε για πρώτη φορά την τοποθέτηση τη Άννα Βίση.
5: Παρότι γίνεται όλο αυτό το εξπληκτικό.
7: Τι τραγούδι αυτό.
5: Την είδατε τη συναυλία.
6: Ναι,
5: ήσουν εκεί.
6: Όχι, δεν ήμουν εκεί.
5: Γιατί αν ήσουν εκεί, θα έβλεπε τι έγινε στην συναυλία.
7: Τι έγινε, ρε Φάνη.
5: Τελετή, φίλε και φίλοι.
7: Τελετή,
6: τελετή,
5: παιδί. Εγώ αυτό που είδα ήταν μια τελετή.
6: Τελετή,
7: παιδάκι μου.
5: Στον αγαπά! Στον Μεζεμπούλη!
7: Πώς σου ήρθε αυτό, ρε παιδάκι μου,
5: δεν έχω τα σήματα που κάνανε.
7: Τι λέει, ρε Δημήτρη, ποια σήματα.
6: Δεν ξέρω, εγώ δεν είδα κάποιο σήμα, παιδί μου.
5: Λοιπόν, πολύ ωραίο το παιχνιδάκι σας με τον κύριο Ερωσφόρο. Καρβέλα Βύση. Μερικοί δεν τον φάγαμε όμως. Γατάκια.
6: Πάμε ένα βήμα παρακάτω.
5: Λοιπόν, ναι.
6: Τον Άρτζι όλη την ώρα έβρεχε, βγαίνει Βύση, σταματάει η βροχή και με το που λέει καλό σας βράδυ, άνοιξαν οι ουρανοί.
7: Καλέ, βομβάρδισα τα σύννεφα.
5: Καλό, βομβάρδισα τα σύννεφα. Πάρτε το CD της συναυλίας και βάλτε το να παίξει ανάποδα.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
4: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
5: Κάτε ρε εσύ αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
4: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
5: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί του, τον έφαγες.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?»
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Music 8-9-2. Δεν χρειάζεται prompt, μόνο να συντονιστείς. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακοί κρύσταλλοι.
4: Αλήθεια, λες, Μαρία.
5: Αυτό είναι μαγιολίκια,
3: μα. Τι μαγιολίκια, καλέ, και αυτό όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεται.
4: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
3: Αλήθεια, σου είχα
4: από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
3: Δημήτρη μου, μπράβο.
4: Καλά,
5: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Τώρα είμαι τόσο ψηλή στα μάτια σου, πολύ χαίρομαι. Με βλέπεις δηλαδή και με
5: καμαρώνεις.
4: Τσολιάς, ρε παιδί μου. Τσολιάς. Δεν τσολιά
5: βρήκες να με πεις. Πού τι να σε πω τόσο
4: ψηλή. Ας με έλεγες γυναικάρα.
5: Και μια γυναίκα όταν είναι τόσο ψηλή, τι λες, πού είσαι ρε τσολιά μου?
4: Δεν θα το περνάει για κομπλιμέντο τώρα το που πας ρε τσολιά μου.
5: Δεν χρειάζεται να είσαι ο τσολιάς που φυλάς την βουλή.
4: Διεύζωνες. Ξαφνικά κάπως φαντάζομαι μια φουστανέλα. Γιατί
5: δεν φοράς? Δεν φοράς φούστες? Δεν έχεις μουστάκι?
4: Όχι, δεν έχω.
5: Εντάξει. Καμιά φορά γρατζουνάει λίγο όταν με φυλάς.
4: Τι, μωρέ, τι λες?
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: τρού. Στο Music 892.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ηλικία επάγγελμα.
3: 37. Στεναγός φαγητού. Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
2: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνεις.
4: Εγώ δουλεύω σε τηλεσκογραφία. Ναι. Για να κάνεις κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγός. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
2: Καλά, δεν μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Ή έχει κάποιο χαρτί του ξεναγού.
5: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
2: Σοφία, θες να απαντήσεις.
4: Είναι παράνομο, παιδιά. Και πείτε walking τα. Tour να κάνεις σύνδεμα.

0: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομος.
1: Και το Υπουργείο μέσα!
2: Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη!
3: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
2: Γιατί?
4: Γιατί είναι φίλος σου.
3: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
1: Είστε φίλοι.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Την Παρασκευή στα Κουνάβια άκουσες. Ενεργηθείτε.
1: Σάκη, όχι απλά όλο σαρδάμ κάνω. Απορώ πως καταφέρνω και μιλάω σήμερα.
2: Τι έχει πάθει?
1: Παιδιά, ξέρεις τι, μάλλον επειδή δεν έχω κοιμηθεί καθόλου.
2: Γιατί?
1: Γιατί είχα τον μικρό.
2: Σε ξενύχτησε.
1: Από νωρίς μέχρι τις 6 ώρα το πρωί δεν μ' άφηνε να φύγω και τέτοια πράγματα.
2: Κατάλω.
1: Και μάλλον γι' αυτό το έχω πάθει. Που δεν είχα πρόβλημα εγώ με την αϊπνία γενικότερα. Αλλά εντάξει.
2: Η αλήθεια είναι πρέπει να το κοιτάξεις. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες αρχίζεις και τα χάνεις.
1: Γιατί έχω κάνει πολλά σαρδάμ.
2: Τις τελευταίες μέρες το έχεις δώσει όλο. Πήγαινε σε έναν νευρολόγο.
1: Γιατί καλή νευρολόγο, γιατί τι, ότι έχω
2: κάτι νευρολόγο. Έρχεται.
1: Όχι, παιδάκι μου.
2: Άκυρο,
1: παιδιά, μη μου λέτε τέτοια άκυρο, γιατί έχω βάλει να ξεκινήσω και τα check-up μου, έτσι.
2: Καλά κάνεις.
1: Σιγά-σιγά τώρα, εξετάσεις αίματος.
2: Μπράβο, Μαρία.
1: Άνω-κάτω κοιλία.
2: Πέρσι δεν τα κάναμε αυτά.
1: Μια φορά το χρόνο.
2: Και τον άνω κάτω κοιλίας είναι μια φορά το χρόνο.
1: Βέβαια, βέβαια. Τεστ κοπόσεως.
2: Μπράβο,
1: θα ελέγξω μέχρι.
3: Για εμάς.
2: Όχι για εμάς. Εντάξει, εγώ
1: τι
2: λες,
1: παιδάκι μου, τεστ κοπόσεως. Γιατί... Α, όχι, εσείς ακόμα.
3: Είμαστε εγώ 30 ξέρεις... χρονών, ρε. Εσύ,
1: εγώ ξέρεις από ποια ηλικία κάνω τεστ κοπόσεως. Μη σου πω από τα 33.
2: Εγώ δεν έχω κάνει. Εγώ στα 16 μου έκανα τεστ κοπόσεως, ότι μου είχε πάει χιάσει πάλι με τις κρίσεις.
1: Όχι, παιδιά, εγώ κάνω από πάρα πολύ νωρίς τεστ κοπόσεως. Τώρα θα κάνω και καροτίδες έλεγχο.
2: Εντάξει, καροτίδα είχα κάνει.
1: Δεν είχα κάνει. Δεν το είχα σκεφτεί και μου είπανε. Σε μια κουβέντα τέλος πάντων μου το είπανε.
2: Εδώ, παιδί μου, σας λέγαμε για τις καροτίδες.
1: Α, εσύ, μπράβο, εσύ το έλεγες. Ναι. Και λέω, δεν έχω κάνει. Λέω από αυτό, θα κάνω και από αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, σήμερα σας έχω καταπληκτικούς κωδικούς, δεν θα δώσω πολλούς, θα δώσω συγκεκριμένους, αλλά για να σας λειτουργήσουν, επειδή αυτούς τους κωδικούς δεν είναι μόνο τους παίρνουμε, τους γράφουμε και τους ξεχνάμε, πρέπει το υποσυνείδητό μας να τους θυμάται και γενικά να τους βλέπουμε, να έχουμε οπτική επαφή. Θα σας πω άλλους τρόπους, όχι τύπου τους γράφω στο χαρτί και το αφήνω και το βλέπω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα δώσω τους κωδικούς.
2: Τι κωδική είναι αυτή?
1: Κωδική. Λοιπόν, θα δώσω κωδικό για να σας έρθουν χρήματα ξαφνικά.
3: Δεν είναι για Wi-Fi.
1: Άρχισε τώρα τις εξυπνάδες.
2: Άκουσε με. Πάρα πολύ κοροϊδεύουν. Μην υποκύπτεις. Σε παρακαλώ πολύ. Να σε δυνατή.
1: Όχι, για να βλέπεις. Εγώ κρατιέμαι.
2: Το βλέπω.
1: Εσύ είσαι, είναι που τσατίζεσαι.
2: Όχι, είμαι λίγο πιο ξύπνη.
1: Για να έρθει απρόσμενο χρήμα. Θα σας δώσω για προσέλκυση συντρόφου. Κάτσε, μην τα λέω, θα δίνω κιόλας.
2: Πάμε.
1: Για προσέλκυση συντρόφου,
2: γράφω.
1: Αγόρια, κορίτσια, γράψτε.
2: Γράφω.
1: 197-023. Γράψω, εσύ, Δημήτρη μου.
2: 197. Πόσες φορές πρέπει να το πω για να μου έρθει?
1: Όχι, δεν θα το πει. Θα σας πω μετά πώς θα τους χρησιμοποιήσετε. Θέλετε να προσελκύσετε σύντροφο? 197-023.
2: Σύντροφος.
1: Θέλετε απρόσμενο χρήμα?
2: Θέλω και από αυτό θέλω.
1: 52. Γράφε.
2: Βάζουμε 2-10 μπροστά ή όχι?
1: Ναι, βάλε 2-10. Και αν είναι περαστικό, βάλε 0-0. Εντάξει. Λοιπόν, για εσάς τους σοβαρούς που θέλετε να τα λειτουργήσετε, 52-07-418.
2: 4-18. Τέλεια.
1: Εντάξει.
2: Χρήμα, αυτό χρήμα.
1: Αυτό είναι το απρόσμενο χρήμα.
3: Αυτό με το απρόσμενο χρήμα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και κάπου.
1: Πού να το χρησιμοποιήσεις?
3: Πας να ρίξεις ένα δελτίο, ας πούμε.
1: Τζόκερ και.
3: Ναι.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, εννοώ οτιδήποτε. Ναι. Όχι.
3: Εντάξει.
1: Α, μπορεί, ναι, γιατί θες απρόσμενο χρήμα. Μπορείς. Εγώ θα σου δίνω τον άλλον τον κωδικό που είναι για να σου έρχεται θετικό εισόδημα από οπουδήποτε.
2: Για πες τον αυτόν, με
1: ενδιαφέρει. 555.
2: Ναι,
1: 222-999.
2: Μαρία, είναι μεγάλος, τι να το πω.
1: Ρε παιδιά, θέλετε τους κωδικούς, θέλετε να σας λέω ημιτασιών πράγματα.
2: 555-222-999.
1: Ωραία, είδες που το θυμάσαι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Για να κάνετε manifest σε οποιαδήποτε επιθυμία θέλετε, να υλοποιήσετε ουσιαστικά, γράψτε 222-444-888, δηλαδή. Τρία διάρκεια, τρία τεσσάρια.
2: Καλέστε τώρα, στο 888.
1: Εντάξει, παιδιά.
2: Μου αρέσει, συγγνώμη. 8, πώς το πες, πάμε εδώ.
1: Λοιπόν, 2-2-2.
2: Αυτό γιατί είναι?
1: Αυτό είναι για να κάνετε υλοποίηση των επιθυμιών.
2: Α,
1: έτσι, όποια πιο γενικό. Δηλαδή, θέλετε αισθηματικό, θέλετε επαγγελματικό, θέλετε να σου έρθει το τυχερό παιχνίδι, όλα.
2: 2-2-2.
1: 4-4-4.
2: 4-4-4.
1: 8-8-8.
2: 8-8-8. Τέλεια.
1: Θέλετε να σας έρθουν ευκαιρίες πολλές, να μην τις προλαβαίνετε.
2: Θέλω.
1: Τρεις άσοι.
2: Να το μαντέψω.
1: Για πες.
2: 1-1-1-3-3-3-7-7-7.
1: Όχι.
2: Εγάμω το.
1: 1-1-1-8-8-8-2-2-2.
2: Α, και αυτό 8.
1: θέλετε να κάνετε συμφωνία με την επιτυχία, δηλαδή να τη συναντάτε την επιτυχία μπροστά σας.
2: Θέλω, ναι.
1: 3 επτάρια 444-888. Και αν κάποιος θέλει να κάνει καινούργια αρχή σε οτιδήποτε, έχει βαρεθεί όλο αυτό που βίωνε και θέλει ένα restart, που λέμε, μια καινούργια αρχή, 555-999-111.
2: Αυτό είναι για την καινούργια αρχή.
1: Για την καινούργια αρχή. 5, πάμε 5, τώρα 5. Να σας πω πώς θα τους χρησιμοποιήσετε.
2: 999-111, πάμε.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πω τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αριθμούς για να δουλέψουν στο υποσυνείδητό σας, και ό,τι δουλεύει στο υποσυνείδητό μας, να ξέρετε, αυτό γίνεται και πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί το υποσυνείδητό μας καθοδηγεί. Δηλαδή, δεν πάει να λες εσύ ότι θέλω χρήματα, αν στο υποσυνείδητό σου έχεις φοβία με τα χρήματα, δεν θα μπορέσεις ποτέ να τα έχεις.
2: Έτσι, γιατί, εγώ το έχω αυτό.
1: Γιατί και να σου έρχονται, με κάποιο τρόπο θα εξαφανίζονται.
2: Μου το είπε ψυχολόγος.
1: Στο είπε.
2: Αυτό ακριβώς που λες.
1: Είδες. Γι' αυτό, παιδιά, σας τα λέω. Δεν σας τα λέω τυχαία.
2: Και γι' αυτό τα χαλούσα τα χρήματά μου. Επειδή στην ουσία τα ζητάω, αλλά δεν τα θέλω.
1: Ναι, ή μπορεί να μην νιώθεις ικανός να έχεις χρήματα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοριστικές πεπιθήσεις που έχουμε στο υποσυνείδητο. Είναι δηλαδή και άνθρωποι που σου λένε, εγώ θέλω να κάνω σχέση. Και τρελαίνονται. Θέλω να κάνω σχέση και είτε δεν βρίσκουν σχέση, είτε όταν κάνουν μια σχέση θα βρουν κάτι και θα τη χαλάσουν, γιατί στο υποσυνείδητό τους έχουν μάλλον μια περιοριστική πεποίθηση ότι μέσα στη σχέση μπορεί να μην είμαι ευτυχισμένος.
2: Μάλιστα.
1: Ή η σχέση μπορεί να μου μπλοκάρει τα επαγγελματικά.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό, επειδή δεν είναι συνειδητό, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Καταλάβατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το φοβάσαι το χρήμα, Μιτζά.
2: Μάλλον το φοβάμαι, μάλλον.
1: Μάλλον το φοβάσαι, ναι. Λοιπόν, πού θα γράψετε αυτούς τους αριθμούς για να λειτουργήσουν στο υποσυνείδητο και κατά συνέπεια στην πραγματικότητά σας, στην καθημερινότητά σας.
2: Δεν θα δώσει και του GTA 6 κωδικούς, παιδιά, επειδή ρωτάτε κυκλοφόρου τους. Όχι ακόμα, τουλάχιστον.
1: Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, θα βάλετε τον αριθμό στην οθόνη κλειδώματος του κινητού σας με μαύρο φόντο και χρυσά γράμματα. Κάθε φορά που κοιτάς το κινητό, θα θυμάσαι το στόχο σου με αυτόν τον αριθμό. Θα στον υπενθυμίζει.
2: Okay.
1: Πόσες φορές κοιτάς το κινητό σου μες την ημέρα? Δεν το κοιτάς πάρα πολλές φορές?
2: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, αν τόσες φορές το κοιτάς, βλέπεις αυτόν τον αριθμό και σου υπενθυμίζει, γιατί τον έχεις συνδυάσει με κάτι που θέλεις, δεν κάνεις τρελό manifest υποσυνείδητα?
2: Κάνε με, τα μάτια μου κάποια στιγμή. Λέω 2-2-2-7-7-7-9.
1: Ναι, Δημήτρη μου, από το να βλέπεις άλλα πράγματα, κάνε manifest να σου έρθει. Λοιπόν, ο αριθμός μπορεί να γίνει προσωπικός ήχος. Δηλαδή, να συνδέσετε τον αριθμό που σας είπα με μια δική σας ηχητική ακολουθία, δηλαδή 4 απαλούς χτύπους, 4 νότες ή 4 αναπνοές.
2: Τι εννοείς 4 νότες?
1: Ρε παιδί μου, μπορεί να βάλεις, δεν ξέρεις τι ακολουθία θα βάλεις. Σου δίνω τώρα. Ναι, σου βάζω τώρα.
2: Θα τα λέμε τραγουδιστά.
1: Μπορεί να μην τα λες, να βρεις έναν ήχο ή κάτι που να σου θυμίζει αυτόν τον αριθμό. Οπότε κάθε φορά που θα βάζεις αυτόν τον ήχο, δεν θα ακούς. Δεν θα βλέπεις, απλά θα ακούς κιόλας.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα.
3: Αχ, ναι.
0: Σε λίγο στο Music 892.

0: Την Παρασκευή στα κουνάβια άκουσες.
1: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
3: Μαρή, γιατί γελάει.
1: Γελάει ο Λευτέρης, γιατί λέει πάμε, παίζουμε. Και λέω και γελάει. Επειδή έκανα αχα.
3: Το θεώρησα πολύ αισθησιακό.
1: Ήταν όντως. Θα σας μιλήσω για μία έτσι τάση στις σύγχρονες σχέσεις, το stacing.
3: Stacing.
1: Ή αλλιώς pocketing.
3: Pocketing.
1: Το ξέρετε, εμείς θα το πούμε stacing.
3: I don't know.
1: Λοιπόν, το stacing, παιδιά, είναι όταν κάποιος έχει στη ζωή του ερωτικά και γενικότερα σε σχέση, αλλά το ερωτικό είναι πολύ έτσι δυνατό, αλλά σε κρατάει μακριά από τον κοινωνικό του κύκλο. Δηλαδή δεν σε εμφανίζει στα social, δεν σε εμφανίζει σε συγγενείς, δεν σε εμφανίζει σε φίλους, αλλά βγαίνετε κανονικά. Δηλαδή θα πάτε και σινεμά, θα πάτε και για φαγητό, απλά στον κοινωνικό περίγυρο.
3: Ξαναλόγω πόσο καιρό.
1: Ωραίο αυτό που είπες.
3: Πόσο καιρό.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, αν σας έχει συμβεί. Στείλτε και εσείς μηνύματα. Τώρα εγώ θα αρχίσω να το. Όχι, βρε. Έχω λέει μια γκόμενα Stacy. Stacing, βρε. Είναι η τάση.
3: Ρε, εσείς πάσα, σας άνοιξε τα μάτια. Τι ρηχή που είστε όλοι σας εδώ μέσα. Εσύ φταίς.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει το Stacing. Και στείλτε μας και μηνύματα να μας πείτε αν σας έχει τύχει, αν το θεωρείτε θετικό, αρνητικό για την εξέλιξη μιας σχέσης. Εγώ θα σας πω τώρα, θα ξεκινήσω με τα σημάδια που δείχνουν ότι βιώνετε το stacing. Όπως είπα, δεν σε γνωρίζει σε φίλους ή οικογένεια, ενώ η σχέση προχωράει. Τα πηγαίνετε πολύ καλά. Δεν εμφανίζεστε ποτέ μαζί δημόσια ή στα social media.
3: Εντάξει, εκεί κάτι σημαίνει λίγο.
1: Καλά, μην το λες.
3: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν στα social.
1: Ναι,
3: το καταλαβαίνουν.
1: Παιδί μου, δεν θέλουν τις σχέσεις τους να τη δημοσιεύουν, κρατάνε το privacy του θέματος. Αποφεύγει να σας δουν γνωστοί του και βρίσκει δικαιολογίες.
3: Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει, λες, έτσι.
3: Ναι. Ειδικά αν γίνονται και τα τρία μαζί, υπάρχει καραμπινά.
1: Ναι, αυτά είναι σημάδια τώρα που λέω. Άλλο σημάδι ότι βιώνετε το stacing στην σχέση σας είναι ότι η σχέση γενικά μοιάζει με ένα μυστικό που πρέπει να προστατευτεί πάση θυσία. Και όταν τον ρωτάτε άλλο σημάδι τι είμαστε, οι απαντήσεις είναι πιο θολές και από το situationship. Δηλαδή δεν σου αφήνει ξεκάθαρο στυλ για το τι γίνεται. Όμως.
3: Ξεκάθαρα μιλάει με άλλες, Μαρία. Δεν γίνεται.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο. Η σχέση προχωράει. Δηλαδή θα βγείτε, θα πάτε ταξίδι, θα σου πει γλυκόλογα, θα περάσετε χρόνο στο σπίτι του, στο σπίτι της.
3: Ναι, αλλά δεν με δείχνει
1: κανονικά,
3: πουθενά.
1: Δεν σε δείχνει πουθενά.
3: Υπάρχει πρόβλημα, Μαρία.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το γιατί συμβαίνει.
3: Ειδικά αυτό που λες, άμα μας βλέπουν γνωστοί στον δρόμο και με σπρώχνει εμένα μακριά, καταλαβαίνεις
1: ότι κάτι συμβαίνει. Δεν θα σε σπρώξει, παιδί μου, αλλά γενικά δεν θα είναι εύκολο ούτε να σε παρουσιάσει ούτε τίποτα. Θα το αφήσει.
3: Μάλιστα.
1: Τύπου γεια σου, τι κάνεις, φεύγαμε γιατί έχουμε πολλές δουλειές.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κοίταξε, θα το αναλύσουμε αυτό. Εγώ θα σας πω, σύμφωνα με τους ειδικούς, για ποιους λόγους συμβαίνει. Και τώρα εδώ πέρα έρχεσαι και εσύ, Δημήτρη, που μου λες ότι δεν είναι σωστό, βγαίνει με άλλες. Δεν θέλει δέσμευση να αναλάβει τις ευθύνες μιας σχέσης. Μπορεί να μείνει σε καμία φάση τέτοια.
3: Οκ, okay, πολύ λογικό να μην σε γνωρίσει στους δικούς του, ενώ στους γονείς του, αλλά στην παρέα του μετά από 5 μήνες τραβήγματος, είναι δεδομένο ότι θα σας γνωρίσει.
1: Κανονικά, ναι. Εδώ λοιπόν, παιδιά, είναι προς τον Δημήτρη οι λόγοι που συμβαίνουν, οι αρχικοί λόγοι, γιατί στην πορεία αλλάζει λίγο αυτό, ότι μπορεί να κρατάει ανοιχτές επιλογές του, να μην είναι ακόμα σίγουρος ή σίγουρη. Φοβάται την κριτική ή την αντίδραση του περιβάλλοντός του. Δηλαδή, εδώ μπορεί και να μην υπάρχει πονηρή πρόθεση διαφορετική, αλλά να ξέρει, ρε παιδί μου, ότι η μαμά σου είναι λίγο ιδιότροπη. Ή το περιβάλλον του έχει άλλη εικόνα για αυτόν, οπότε θέλει να του το φέρει μαλακά.
3: Δεν θα έπρεπε να είναι το περιβάλλον μου. Είναι αυτό που έχει πει και ο Φάνης πιο παλιά, κατάλαβες, θέλω να σου πω.
1: Ναι, αλλά πολλοί το κάνουν. Θέλει τα προνόμια μια σχέση χωρίς να την αναγνωρίζει ανοιχτά. Δηλαδή, θέλει όλα αυτά προσφέρει σχέση. Εκτός όμως από το socializing. Mm-hmm. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, παιδιά, παρόλα αυτά υπάρχουν λέει, προσωπικοί λόγοι ή ανάγκη για ιδιωτικότητα που διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και θέλει για τους δικούς του λόγους που δεν είναι πονηροί να το κρατήσει για τον εαυτό του όλο αυτό.
3: Mm-hmm.
1: Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι, ρε παιδί μου, που φοβούνται, ξέρω εγώ, μην τους το χαλάσει κάποιος, τον κατεμιάσει. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται γιατί θέλουν να δούνε πρώτα που πάει όλο αυτό, να έχουν ανασφάλεια με τον σύντροφό τους.
3: Εντάξει, πολύ και γι' αυτό το λόγο δεν ανεβάζω στα social, ρε παιδί μου, πριν, αλλά μετά από λίγο καιρό. Εντάξει, είναι φυσικό και επόμενο. Κάτι συμβαίνει, ρε παιδί μου, κάτι βρωμάει.
1: Για κάτσε να δω, Αντρέα, λέει, για να σας πω. Εγώ το πέρασα, λέει, για ένα χρόνο και παιδιά υπάρχει πρόβλημα. Όχι απαραίτητα να έχει άλλη σχέση, αλλά σίγουρα δεν είναι έτοιμος για κάτι σοβαρό ο άλλος. Ναι.
3: Κοίταξε.
1: Ισχύει.
3: Αν βγαίνετε, μένετε στο σπίτι της, σπίτι του, βγαίνετε για φαγητό, πάτε για ποτά, είναι σαν κανονική σχέση. Γιατί μόνο ο τίτλος δεν είναι. Τι φοβάστε, τους τίτλους φοβάστε, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ο Βαγγέλης λέει ότι ναι, και ήταν ο λόγος που χωρίσαμε 7 μήνες. Παιδιά, βλέπω πολλούς άντρες και σε άλλα μηνύματα που έρχονται. Δηλαδή και ο Γιάννης λέει, μία φορά κι εγώ το βίωσε αυτό το πράγμα.
3: Βαγγέλη, εσύ δεν ήθελες ή αυτή? Κάτσε, μας πει. Αλλά ναι, δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ γελίο τώρα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί, λέει, τώρα ο Γιώργος, μπορεί, λέει, να έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίες και να ντρέπεται την κατακραυγή. Παιδιά, εντάξει, άμα το πάμε έτσι όμως, όταν ντρέπεσαι, δεν είναι και πολύ κινητικό για τον δίπλα σου.
3: Ναι. Όχι μόνο για τον δίπλα σου, αλλά και για τις παρέες σου. Δηλαδή, άμα ντρέπεσαι την παρέα σου, το τι θα πει, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν θα πρέπει να ήταν η παρέα σου. Άλλο τα αστιάκια, ρε παιδί μου, μπορεί να γίνουν. Εντάξει, θα υπάρξουν μεταξύ μας, αλλά εντάξει.
1: Λευτέρη, μου λες, βγάλε με, λέει, αέρα να σας πω τι γίνεται. Δεν νομίζω τώρα ότι θα. Εσύ τώρα το θες για.
3: Αρχικά είναι παρά 10. Είναι παρά 10, φίλε μου, Λευτέρη.
1: Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα σας πω πώς το αντιμετωπίζετε. Αν σας έχει τύχει να βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση και εσείς τον θέλετε ή την θέλετε, τον σύντροφο ή τη σύντροφό σας, πρώτα απ' όλα θα μιλήσετε ξεκάθαρα. Οι ειδικοί λένε ότι θα πείτε γιατί δεν υπάρχει χώρος για μένα στη ζωή σου έξω από τους 4 τοίχους. Πολύ ξεκάθαρα. Θα βάλετε όρια, δεν αποδέχεστε κάτι τέτοιο, δηλαδή άμα δεν το μπορείτε δεν βρίσκεστε σε μια τέτοια σχέση. Και κοιτάτε πράξεις και όχι υποσχέσεις, αφήστε, γιατί πολλοί το κάνουν αυτό. Θα κάνουμε αυτό, θέλω να προχωρήσουμε έτσι, θέλω να γνωρίσεις αυτούς, στην πράξη όμως τίποτα δεν γίνεται. Mm-hmm. Και γενικότερα μην προσπαθείτε να αποδείξετε την αξία σας. Δεν είναι ότι θα πάρετε κάποιο έπαθλο αν θα σας γνωρίσει η συστήση στο περιβάλλον του. Πρέπει από μόνοι σας να θεωρείτε ότι έχετε αξία, ρε παιδί.
3: Ναι, ρε Μαρία, αλλά άμα βγαίνουμε τόσο καιρό και δεν με έχει γνωρίσει στις φίλους της ή στους φίλους του ή στο οτιδήποτε, δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, πόσο καιρό είναι να φάνε. Δεν είναι ότι απλώς βρισκόμαστε και κάνουμε κάτι και τελείωσε. Αν περνάμε και χρόνο μαζί.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
3: είναι
1: και εμένα δεν
3: είναι. Και επόμενο ότι θα γνωριστούν και οι παρέες και όλα. Ασχέτως αν συμπαθηθούμε ή όχι.
1: Και εγώ θα έρθω σε αυτό που είπες εσύ στην αρχή, μετά από πόσο καιρό. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι αν υπάρχει ένα εύλογο διάστημα, είναι πολύ λογικό, ρε παιδί μου, μέσα σε κάποιους μήνες να θες εσύ να δεις πού πάει η σχέση σου. Ο Γιάννης λέει: θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα πω πέρα από την πλάκα ότι με τη σχέση μου έχει γνωρίσει τους δικούς μου, έχει γνωρίσει την παρέα μου, έχουν γνωρίσει όλες τις φίλες, αλλά δεν θέλει να γνωρίσει την οικογένειά της.
3: Μαρία μου, συγγνώμη, θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον φίλο μας, τον Μάκη, που μας ακούει τώρα με πάρα πολύ αγάπη. Στέλνει ο Μάκης. Είναι τόσο ενδιαφέρον η εκπομπή όταν λείπει η χοντρή Καλιακούδα που βάζω επανάληψη τη χθεσινή ενώ ακόμα παίζει live η σημερινή. Μάκη, φίλε μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σου καεί το ραδιόφωνο και ό,τι άλλο υπάρχει.
1: Μην
3: να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
1: Μην είσαι κακός, τώρα χάλασες και τη δόνησή σου, έπεσες.
2: Και το κάρμα σου.
1: Λοιπόν,
3: με τους κατόψυχους όλους. Όλοι σκατόψυχοι μαζεμένοι. Πείτε ρε μια καλή κουβέντα. Ακόμα και σκατόψυχοι. Σκατόψυχοι.
1: Σας
3: έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Θούσας. Ντροπή σας.
1: Είσαι λίγο υπερβολικός.
4: Σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Όταν λένε φιλιά στον Ευθύμη,
1: ναι,
0: θέλω να ρωτάς τι φιλί και πού. Άμα δεν είναι στο στόμα με γλώσσα, δεν τα θέλω.
1: Παιδάκι μου.
0: Θέλω να μάθω και
1: βλέπω
0: το πού.
1: Βλέπω κόσμο που δεν το ξέρω.
0: Γιατί εσύ να τις επηράζεις.
1: Ναι, αλλά εγώ θα μπω στη μέση και θα τους ρωτήσω.
0: Και τι θα πάθεις. Δεν σε ξέρουν. Δεν έχουν καταλάβει. Εσύ ακόμα προσπαθείς να κρύψεις το πραγματικό σου εαυτό. Όσο και αν το παίζεις.
1: Είναι λες και κυκλοφορώ και τους αρπάζω δεξιά-αριστερά.
0: Όσο και αν το αρπάζει, εμένα να ακούτε. Δεν προλαβαίνει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: την Παρασκευή στα κουνάβια, άκουσε.
1: Και...
0: πάρε πέντε, δώσε
1: τρία.
2: Πόρτα, πόρτα.
1: Σου έχω τη Νίκη. Νίκη.
3: Γεια σου, Νίκη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η μέρα να λάμψω, αφού είναι πιο χοντρό σήμερα, ε.
1: Άκου, ακού, ήρθε η μέρα.
4: Εδώ μεταξύ. Πολύ είναι βασίλειο με πάνω σου.
1: Να το.
3: Να είσαι ήσυχη.
1: Να το, παιδιά, να το εκμεταλλευτούμε σήμερα. Κερδίζει τώρα.
4: Για πάμε, γιατί έχω δει άλλε φορέ, αλλά δεν με αφήνει να κερδίσω.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα Νίκη που τον λες χοντρό και τον λένε και πάρα πολύ χοντρό. Παιδιά, να ξέρετε, έχει αδυνατήσει αρκετά. Πολύ και αδυνάτησε κι άλλο από την ημέρα που ξεκινήσαμε. Όχι, τώρα τα είχε
3: είναι
1: πάρει.
3: Είναι AI, είναι AI.
1: Τα είχε πάρει πριν το καλοκαίρι. Τώρα, όταν επιστρέψαμε από το καλοκαίρι, να ξέρετε, έχει χάσει. Και αρχίζει και χάνει, γιατί ναι, δεν τα ήθελε.
3: Δεν έχει χάσει, Μαρία, του βγήκαν τα μουσια απλώς. Και δεν φαίνονται, έχουν κρυφτεί τα μαγουλά του μέσα.
1: Αλήθεια, εμένα μου φάνηκε ότι έχασε. Τέλος πάντων. Νίκη, πού βρίσκεσαι?
4: Πύργο Ηλίας.
1: Α, από τον Πύργο είσαι. Α,
4: τέλεια. Η αγαπημένη του.
3: Όντως αγαπημένη του. Λοιπόν, Νίκη, τι να σου βάλω τώρα. Θες να λάμψεις τώρα, ε?
4: Ναι.
3: Θέλω να μου πεις τρία ζώα που το όνομά τους ξεκινά από γιώτα.
4: Υποπόταμος.
3: Μπράβο.
4: Έλα ρε μπουμπουλή, τι βάλεις?
3: Υποπόταμος, υπόκαμπος,
1: ιγκουάνα. Δεν πειράζει. Λοιπόν,
3: έχω για ποιον Βασίλη. Έχουμε
1: Βασίλη.
5: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσύ από πού μας παίρνεις, πού βρίσκεσαι?
5: Ηλιούπολη.
3: Μια χαρά Ηλιούπολη. Πόσο χρόνο είσαι, Βασίλη?
5: 38.
3: Και με τι ασχολείσαι?
5: Με τίποτα.
3: Μια χαρά.
5: Σουγκαρίζω το σπίτι.
3: Μια χαρά, τέλεια.
1: Και πολύ καλά. Τα πιο δύσκολα είναι τα οικοκυρικά. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Βασίλη. Α, ναι.
3: Άσο, τον αναλαμβάνω εγώ.
1: Ανάλαβες.
3: Λοιπόν, Βασίλη, θέλω να μου πεις. Πρέπει να πάρεις ένα δώρο τώρα. Πρέπει να σε βοηθήσουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρία πράσματα που μπορεί να είναι σπασμένα μεταφορικά.
5: Καρδιά.
3: Μπράβο.
5: Το εγκέφαλος.
3: Έλα, ρε, εσύ. Σπασμένα νεύρα, σπασμένη φωνή, υπόσχεση, ρεκόρ, κωδικός, τηλέφωνο.
1: Καλά, δεν πειράζει. Άγγελος.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ω, Άγγελε, τώρα ξύπνησες?
6: Όχι. Είμαι στη δουλειά ήδη.
1: Έχεις βάλει ανοιχτή ακρόαση, ε?
3: Είσαι στην τουαλέτα, κάνεις κακακιά, γιατί σε ακούγεσαι κάπως.
6: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι, τώρα μια χαρά, τώρα μια χαρά. Πού μας παίρνεις, είσαι σπίτι, φαντάζομαι.
6: Δουλειά.
1: Α, στη δουλειά. Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε?
6: Αεροδρόμιο.
1: Α, σε τι πόστο?
6: Βαλίτσα κάτω.
1: Α, μάλιστα. Βαλίτσα, ναι.
3: Για πες τώρα, έχεις τύχει ποτέ να πετύχετε κάτι περίεργο μέσα?
6: Πες μου τι είναι περίεργο.
3: Τι είναι περίεργο?
1: Περίεργο, ρε εσύ, κάτι που δεν είναι επιτρεπτό.
3: Θα σε πάω μισό λεπτάκι. Θα σε πάω από μέχρι όπλο φάση, μέχρι και σε κάτι πιο σεξουαλικό, ας πούμε.
6: Συνηθισμένο αυτά.
1: Α, σεξουαλικό, συνηθισμένο.
3: Για πες μου, ρε παιδί μου, 2-3 παραδείγματα. Πες μου εσύ, τι είναι τα συνηθισμένα και τι είναι τα πιο περίεργα που έχεις δει?
6: Σεξουαλικά βυθίσματα. Είναι καθημερινό πλέον.
1: Αυτά επιτρέπεται να περνάνε, έτσι? Δεν
6: όχι.
1: Α, κανονικά, ωραία.
3: Εσύ, και γιατί τους φέρνετε σε τόσο αμηχανία τους ανθρώπους και καμιά φορά βλέπετε τους δονητές μέσα και τους βάζετε να ανοίξουν τις βαλίτσες τους και να τα βγάλουν απ' έξω?
6: Ανοίγεις βαλίτσα για να δεις κάτι άλλο. Τώρα, αν εσύ νιώθεις αμήχανες, δεν θα πρέπει να το έχεις.
3: Πολύ σωστό.
1: Να το, σε είδες.
3: Πολύ σωστό.
1: Τώρα να σου πω, με τα ML, ισχύει ακόμα με τα 100 ML που πρέπει να μπουν στη βαλίτσα ή άμα τα έχεις στο backpack τα παίρνουμε?
6: Ναι, κανονικά.
1: Ισχύει, δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα.
3: Και περίεργο που έχεις δει, οπότε τα σεξ τοίς όλα αυτά είναι συνηθισμένα. Εσένα ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχεις δει?
6: Τίποτα δεν είναι περίεργο.
3: Τίποτα,
1: εντάξει.
3: Και κάθε μέρα έχει full sex toys, λες εσύ, ε?
6: Να ξέρω, έχει φούλτα, αλλά έχει.
3: Έχει,
1: κάθε μέρα. Έχει συγκλονιστεί. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε, έλα, Άγγελε.
3: Ναι, παρακαλώ.
7: Την ξέρει την ξαδέρφη μου που δουλεύει, τη Χαρά.
1: Την ξέρει τη Χαρά?
3: Επίθετο, πως για Χαρά.
1: Και πού δουλεύει, βρε, στις βαλίτσες, δουλεύει και η ξαδέρφη σου?
7: Το γνωρίζονται αυτοί όλοι μεταξύ τους.
1: Γνωρίζεσαι με τη Χαρά?
3: Για Χαρά.
6: Χαρά, πολλά μου
1: επίθετο. Στα check-in είναι.
3: Στα check-in.
6: Όχι.
1: Να σου πω, είναι ωραία η δουλειά στο αεροδρόμιο. Θα ήθελα και εγώ, παιδιά, να δουλέψω στο αεροδρόμιο. Νιώθω ότι φεύγει και συνέχεια. Ωραία, δεν είναι?
6: Πες να τα αλλάξουμε.
1: Α, όχι, εντάξει.
3: Ρε, είναι βαρετό. Από ένα σημείο μετά τώρα πηγαίνετε από εκεί, πηγαίνετε αριστερά, πηγαίνετε δεξιά.
1: Μου, δεν ξέρω, μου αρέσει εμένα.
3: Να κολλάνε οι βαλίτσες.
1: Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, πες μου τρία παιδιά του Δία, ξεκινάει ο χρόνος από τώρα, που είχαν θνητή μητέρα. Πάμε.
6: Δεν έχετε θέα τον Κρόνο, το.
3: Πώς το πατέρα σου, εσύ?
6: Α, δεν έχετε θέα από μυθαλέγγια.
1: Δεν πειράζει.
3: Έχουμε Βασιλική.
8: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Βασιλικούλα, τι κάνεις?
8: Καλά, εσύ?
3: Καλά και εμείς. Με τι ασχολείσαι, πόσο χρονών είσαι?
2: Χρονών μέσα, πάνω από 40.
1: Εσύ γιατί ρωτάς, μωρέ, να μην του ρωτάμε καθόλου.
3: Γιατί ρε παιδιά.
1: Λυσάει ο Φάνης με την ηλικία, δεν υπάρχει. Με όσο αισθάνεται το καθένα.
3: Δεν υπάρχει, παιδιά.
2: Πού είναι ο Φάνης ο κοντοχωριανός μου.
3: Λείπει, γιατί από πού είσαι.
2: Δίπλα από το διακοπτό.
3: Α, μάλιστα, μάλιστα. Την ηλικία σου, γιατί τη λες. Μια χαρά είστε, γιατί τι βλακίες είναι αυτές, ένας αριθμός είναι.
2: Τι. 42.
3: Μια χαρά, γιατί και εγώ ακόμα 30. Λέω και σε 20 μέρες κλείνω το
2: 31. 40, 40, 40, κολλημένα.
3: Οπότε μια χαρά, 38χρονη. Θέλω να μου πεις λοιπόν. Να σου βάλω και εσένα κάτι.
2: Είναι εύκολο, μην είμαι ρεζίλη.
3: Όχι, ρε γαμώτο, αυτό προσπαθώ. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Θέλω να μου πεις, πολύ εύκολη ερώτηση. Κάτσε και σκέψου μόνο. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που κάνουμε συνήθως με κλειστά μάτια.
2: Κοιμόμαστε.
3: Μπράβο.
2: Σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε.
3: Σωστό. Συγχαρητήρια, μια ρολογάρα τη Sony, όλη δικιά σου, Βασιλικούλα.
2: Ευχαριστώ.
3: Μπράβο σου. Εντάξει, αν και το ονειρευόμαστε με το κοιμόμαστε. Αλλά οκ, εντάξει, διαφορετικά είναι. Συγχαρητήρια.
1: Κάτσε γιατί δεν απαντάνε, παιδιά. Σας θέλω στο τηλέφωνο να είστε. Στέλνετε μηνύματα για να σας πάρουμε και δεν απαντάτε.
3: Αυτό το πράγμα κάθε φορά.
1: Δηλαδή εντάξει, κάνουμε κοιλιά τώρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, παίρνω Ευδοκία. Πάρε μισό λεπτάκι να δούμε.
3: Τη γνωστή, θα την κλείσω.
1: Α, είναι γνωστή.
3: Α, είναι
1: Ευδοκία, είσαι γνωστή.
3: Ναι, ξέρει πολλέ Ευδοκίε.
1: Είναι γνωστή, τι να κάνω τώρα να σε. Μία καλή.
9: Βγάλτε.
1: Έλα λίγο να σε βγάλω. Για καλή.
3: Μαρία, παθαίνει διαλύσει, παιδί μου, τι παθαίνει.
1: Τώρα την πήρε.
3: Όχι.
1: Α, Ευδοκία.
10: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε εσύ. Δεν πρόλαβα την πει την καλημέρα.
3: Ελεύθερη, εντάξει.
1: Λοιπόν, παίρνω Μαριλένα.
3: Πάρε Μαριλένα. Παίρνω και εγώ Ιωάννα.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα στέλνετε τηλέφωνα που θα σηκώνετε, έτσι. Μη στέλνετε και δεν παίρνετε. Και δεν απαντάτε.
3: Ιωάννα. Το σήκωσα όμως, δεν το σήκωσα.
1: Έλα, η Μαριλένα. Το σήκωσα. Μαριλένα.
11: Ναι.
1: Τι κάνεις. Μαριλένα, μας ακούς.
11: Καλά. Ναι, σας ακούω.
1: Έλα, είσαι στο δρόμο, μας ακούς καλά για να παίξουμε.
11: Ναι, σας ακούω.
1: Ωραία, πηγαίνεις στη δουλειά.
11: Ναι.
1: Τι δουλειά κάνεις.
11: Είμαι δασκάλα.
1: Α, σε τι, δασκάλα.
3: Χαρούμενη σ' ακούω, χαρούμενη πας στη δουλειά.
11: Είμαι χαρούμενη γιατί σήμερα πάω πιο αργά.
1: Α, πώς και έτσι, σήμερα πιο αργά.
11: Έχω κενό το πρωτοδίωρο.
1: Τι είσαι, γυμνασίου είσαι, δασκάλα.
11: Όχι, δημοτικού είμαι αναπληρώτρια.
3: Αναπληρώτρια.
1: Α, μάλιστα.
3: Τι περνάτε εσείς αναπληρωτές, εγώ δεν τα ξέρα τώρα, αλλά τώρα τα μαθαίνω σιγά σιγά. Τι τραβάτε οι αναπληρωτές, φίλε, και δεν τα λέμε αυτά. Και ξέρεις, μόνο για τους δασκάλους λέμε μια χαρά. Παίρνουν αυτή τα λεφτά τους και το καλοκαιράκι κάθονται και τέτοιο. Αλλά φίλε, αναπληρωτές, τώρα τεμανικάκι.
1: Λοιπόν, αφού
11: είσαι. Κάνω 300 χιλιόμετρα κάθε μέρα για γιατί? Να πάω και να γυρίσω.
1: Γιατί από πού πηγαίνει καλέ.
11: Πάω από την Καρδίτσα στη Λιβανάτη.
3: Συγγνώμη, και γιατί το δήλωσες, ενώ ότι έπρεπε να πας, δεν είχε
1: αφού
3: τίποτα.
1: Αφού είναι αναπληρώτρια σου.
3: Ναι, αλλά δεν
11: γιατί,
3: είχε τίποτα πιο κοντά.
11: Γιατί με πήρανε στη Θεότιδα και με πήραν εκεί.
3: Πω.
1: Και κάνει τρεις ώρες. Τραβάς τώρα Λούκι, γιατί και φαντάζομαι και, το... και τα ενίκια πρέπει να είναι τσιμπημένα, έτσι, για να πας να μείνεις κοντά κάπου κοντά.
11: Είναι πάνω κάτω το ίδιο με τις βενζίνες, αλλά άμα έχεις γκρουπ...
1: Δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε.
3: Ναι, πάνε πιο φθηνά μωρά και μέσω group και τέτοια. Αν είναι
11: group, κάπως μοιράζεται.
1: Α, ναι.
11: Με το αμάξι.
1: Μάλιστα. Έλα λοιπόν να πούμε στη δασκάλα τη Μαριλένα κάτι που θα είναι εύκολο για σένα.
11: Ωραία.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρία άκλητα μέρη του λόγου.
11: Το...
3: για όνομα του Θεού!
1: Δεν γίνεται.
3: Πήγαινε μέχρι και τις Λιβανάτες.
1: Μπες
3: και μέσα, δεν έχει ξαναπάρει το πτυχίο σου, ρε Μαριλένα.
1: Καλά κι εσύ τώρα.
3: Μα πάμε να τη βοηθήσουμε.
1: Αγχώθηκε, ρε παιδί μου.
3: Κρίμα. Ιωάννα.
12: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαι, πώς χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι.
12: Είμαι 35 χρονών και είμαι σερβιτόρα σε ένα καινούργιο μαγαζί σε Οψηρή. Που ανοίξαμε τώρα και κάνουμε και το Σάββατο τα γενιά μας.
3: Α, με το καλό, παιδιά.
1: Καλές δουλειές.
12: Να έρθετε όποτε θέλετε, να φάτε brunch. Είναι και all day.
3: Είναι και all day και brunch. Μπράβο, παιδιά. Καλές αρχή, καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Πάντα γεμάτα. Πάντα γεμάτα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Ιωάννα μου, να σου βάλω και εσένα τώρα κάτι. Άκουσε με, είναι λίγο έξυπνο. Θέλω λίγο το μυαλό σου να δουλέψει, εντάξει.
12: Θα θέλω κάνω το καλύτερο που μπορώ.
3: Χαίρομαι. Θέλω να μου πεις τρεις σύνθετες λέξεις που ενώνουν δύο αντίθετα. Άσε παραπάνω χρόνο. Γλυκόπικρος.
12: Αλληλένδετο.
3: Τι αλληλένδετο. Τι αλληλένδετο, Ιωάννα μου. Πώς είναι ο γλυκόπικρος, ασπρόμαυρος, ανοιγοκλίνο. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Στέφανο.
3: Αλληλένδετο. Στέφανε.
1: Στέφανε.
13: Καλημέρα, Μαρία.
1: Έλα. Μας ακούς.
13: Μπουμπουλίνη, γιατί γελάς.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Γέλασα, μ' άρεσε έτσι πως το πες. Γι' αυτό.
13: Παιδιά, εντωμεταξύ σήμερα που λείπει ο Χοντρουλής. Άλλη εκπομπή,
1: Αυτό το λες τώρα για καλό ή για κακό?
13: Για καλό το λέω.
1: Α,
13: κοίταξε, καλό το λέω.
1: Καλά, δεν μπορείτε χωρίς το Φάνη σας. Αλήθεια είναι αυτή.
3: Τον κράζω και εγώ τον Φάνη, το ξέρετε ούτως ή άλλως.
1: Και εμείς δεν μπορούμε, η αλήθεια είναι. Ναι.
3: Λευτέρη, κλείσε το τηλέφωνο, παιδί μου.
13: Λευτέρη.
3: Πας καλά.
7: Τι θέλετε, παιδιά, με το αφεντικό μιλούσα.
3: Θέλω Φάνη να το βγάλουμε.
7: Όχι, όχι.
3: Κοίταξε, θα σου πω κάτι, και εγώ τον βρίζω. Αλλά η αλήθεια είναι αλλιώς όταν είναι ο Φάνης εδώ. Μην λέμε βλακίες.
1: Έχουμε πάθει θυσμό κι εμείς τώρα. Όταν λείπει, δεν. Θέλουμε την αγριοφωνάρα του.
13: Μετά σε πειράζει που σε δουλεύουν στα μηνύματα.
1: Τι έγινε, ρε Λευτέρη? Ο Στέφανος είναι πάρα πολύ καλός. Θα τον ξαναπάρει. Περίμενε, Στέφανη, είσαι εδώ. Στέφανη, είσαι εδώ.
3: Μαρία, δεν καταλαβαίνω. Θέλει ο Φάνης, ποιος θέλει, μην τον ξαναπάρει. Δεν υπάρχει λόγος, τον ξανακλείσει.
1: Λοιπόν, θα σε ξαναπάρω γιατί ο Φάνης έστειλε. Δεν ξέρω τώρα. Καλά λόγια. Έλεγε, σε πυροβόλησε τώρα, δεν ξέρω.
3: Παίρνω, Γιάννη.
1: Έλα, καλή σου μέρα.
3: Γεια σου, Τζον. Πώς είσαι, με τι ασχολείσαι? Κλείσει το ραδιοφωνό σου.
13: Ναι.
3: Μπράβο. Μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι? Και αυτόν!
1: Αυτόν γιατί τώρα?
3: Εσύ τώρα ο Φάνης σου λέει κλείσε αυτόν, κλείσε αυτόν.
1: Αποκλείεται τώρα να στο είπε ο Φάνης.
3: Από την Κύπρο δηλαδή τι θέλει τώρα?
1: Δεν πρόλαβε να στο πει. Στο είπε ο Φάνης τώρα. Λέγε, Λευτέρη, έχεις πάρει και ύφος. Λέγε.
7: Καταρχάς μου μιλάς έτσι.

0: Μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Πάλι σχολή.
10: Πάλι γραφείο.
11: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
12: Όλη μέρα πόλεμο!

0: Αλλά ρε εσύ, άκουτα, θα σου πω τώρα, θα πω κάτι, δεν το έχω ξαναπεί. Δεν το έχω ξαναπεί δημόσια και θα είναι η ιεροσυλία. Εντάξει, τον Πασχάλη τον Τρεζίτο, εντάξει, δεν είμαι ο μόνος που τον τον αγαπώ, όλη η Ελλάδα τον αγαπάει. Ρε εσύ, τώρα δεν θα το πω γιατί θα υποτιμήσω.
1: Έλα, πες το,
2: ρε παιδί μου,
0: τον Τρεζί, αν τον ακούσεις σε ντουέτα, δεν υπάρχει η έκταση της φωνής του Τρεζί. Σκάσε και βάλει το σπό.

0: Λοιπόν, τι έλεγα. Γιατί είστε πρέπει να ξέρετε. Δεν με νοιάζει να σας αρέσουν, είπα, θέλω να τα ξέρετε. Το Τερζή, όταν το άκουγα, τον έχω ακούσει live αρκετές φορές και όταν τραγούδαγε, όταν τον ακούσε ντουέτο, αυτή τη στιγμή θα το πω τώρα, δεν υπάρχει φωνή που μπορεί να το σκεπάσει. Δηλαδή, τον έχω ακούσει σε ντουέτο, τώρα όσοι ξέρουν από Λαρέγγια, τώρα δεν θέλω να πω. Τον έχω ακούσει με πολύ μεγάλους τραγουδιστές που δεν είναι εν ζωή αυτή τη στιγμή σε ντουέτο. Όταν πέφτει η φωνή του Τερζή, δηλαδή τώρα και η βόση είναι φωνάρα τώρα. Στο ντουέτο απάνω, η έκταση του Τερζή τα καλύπτει όλα. Δεν υπάρχει. Φοβάμαι, φύγει. Και σκέψου τώρα, έχει και τη βόση, η οποία βόση είναι φωνάρα τώρα. Και η γενική αφωνή είναι πιο ψηλή σε. Πώς λέγεται ρε, εσύ η μουσική που σα λέτε, είναι πιο ψηλή σε. Σε αυτό. Και σκεπάζει και τις ψηλές ρε ο Τερζής. Με το περνάει χραπ κύμα. Φοβάμαι. Τονάτο, ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, είναι γενικά όταν, μπράβο Λαμπρό, όταν τραγουδάει κάποιος με τον Τερζή είναι, και πέφτει του έτου, είναι σαν να του κάνει δεύτερες.
1: Τον επισκιάζει.
0: Ναι, πάνω, όχι, δεν είναι η φωνή τέτοια, ρε φίλε.
2: Είναι η φωνή που
1: το κάνει. Όχι καλά, είναι η φωνή του, αυτό έχει.
0: Περνάει η φωνή του Τερζή από πάνω σαν κύμα, ρε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Επιστρέψαμε. Έκταση, παιδιά, έκταση. Άστα να πάνε.
2: Πώς πέρασες?
0: Ωραία ήταν. Παιδιά, ήταν άμα η Λεμεσός έχει καλό καιρό, ήμουνα στη Λεμεσό. Αν παιδιά, η Κύπρος, αν έχει ωραίο καιρό, στην Κύπρο ένα είναι το πρόβλημα. Ένα το γνωστό πρόβλημα.
1: Θα μας πεις υγρασία τώρα.
0: Όχι, το γνωστό πρόβλημα της διχοτόμησης, το οποίο σιγά σιγά θα βάλουμε όλο το χέρι μας να τέτοιο. Και το άλλο πρόβλημα είναι ο καιρός. Δεν έχει.
2: Ζέστη είχε, πολύ.
0: Όχι, τώρα ήταν ωραία, φοβερά. Είχαμε αράξει εκεί στη Μακαρίου, είχε ένα event. Είναι ωραίο. Αν έχει ωραίο καιρό. Αν δεν έχει όμως κάνει ζέστη, είναι άστα να πάνε. Φρίκι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για λίγο έφυγα και βλέπω έχουμε κοσμοστερικά γεγονότα. Και δεν μιλάω για το Δημήτρη Σκουλό που είναι υποψήφιος στη Β' Πυραιός.
2: Και επισήμως.
0: Και επισήμως. Θα τα πούμε μετά στη συνέχεια αυτά με τον Δημήτρη το φίλο. θέλω να ξεκινήσω. Πάμε να δούμε λίγο. Πέφτει η Μίτσο το πετρέλαιο. Εντάξει, τι άλλαξε ο
2: κόσμος. Πέσει, ναι.
0: Ρε, σε, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που σας λέω εδώ πέρα. Που λέω, κάνω πλάκα εγώ και οι άλλοι χαίρονται. Είδες τελικά τι είναι, ρε φίλε. Τι σου είναι η πολιτική. Το μόνο που έχει αλλάξει την πολιτική τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα με τον Τραμπ, είναι μόνο ότι κάποτε οι πολιτικοί τα κάνανε όλα και καλυμμένα, είχαν μια δικαιολογία, τώρα θα κάνουν στα μούτρα. Ξαφνικά ήρθε, λέει, σε συνεννόηση με τον Πούτιν. Καλά, δηλαδή, τζάμπα, δηλαδή, ξέρεις, με τρελαίνει και λίγο τόσο πολύ αυτό. Γιατί σκοτώνεται κόσμος δεξιά και αριστερά, γίνονται πόλεμοι σε όλο τον κόσμο και λέει, κοίταξε, έλα, μα πάμε να ρίξουμε το τέτοιο, τις τιμές του πετρελαίου. Καταρχήν, πώς τα ξαναβρήκαν αυτοί και γιατί τα ξαναβρήκανε.
2: Κοίταξε, βασικά δεν ξέρουμε αν τα ξαναβρήκαν σίγουρα, διότι λέει ότι ο Τραμπ βγήκε και το ανακοίνωσε χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, κανός είναι, φαντάζεσαι να δίνει έτσι αυξήσεις στον αέρα, ρε.
2: Δεν ξέρω. Ναι. Για όσο το ξέρουν, βγήκε ο Τραμπ χθες και ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια εκεχηρία, ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Τα βρήκανε. Και ο Ζελένσκι βιάζεται κιόλας να ξεκινήσει. Δηλαδή, τύπου πάμε τώρα.
0: Α, βγήκε και το είπε εκ μέρους του Ζελένσκι και του Πούτιν.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραίο.
2: Αλλά λένε ότι οι Ρώσοι δεν έχουν συμφωνήσει.
0: Ναι. Εντάξει, και έχει σημασία τώρα αν έχουν.
2: Πας καλά, παιδί, μάμα δεν έχουν συμφωνήσει, Ρωσία δεν θα γίνει.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Μια λεπτομέρεια.
0: Παιδιά, ξέρεις τι, με τον Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, που είναι για μένα το μεγαλύτερο τρόλ που έχει περάσει ποτέ από την ιστορία. Ο οποίος, ενώ ανακοινώνει η ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει κανένας. Λοιπόν, από την άλλη, εγώ θα πάρω θέση υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει οργή Ντόναλντ Τραμπ για τον Νόμπελ Ειρήνης. Τερμάτισα 8, λέει, πολέμους. Απελεύθερωσα όμηρους και δεν μου έδωσαν το βραβείο. Μα. Ρε, είναι Θεό. Θα γελάμε για να δει να κλείμε.
1: Τρελού, ναι.
0: Καθόλου τρελού. Θα έπρεπε βέβαια να δοθεί Νόμπελ. Να σου πω, ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα είναι σε. Θυμάμαι που την έλεγε στον Μπάιντεν, είναι γέρος. Τα έχει χάσει τελείως.
2: Τα έχασε.
0: Θα πρέπει να του δοθεί έναν Νόμπελ.
2: Είναι οι 8 που. Παίρνει να του διαβάσω, αλλά δεν του έχει μέσα.
0: Τι εννοεί, δεν τερμάτισε τον πόλεμο στο Ιράν.
2: Όχι.
0: Τι, τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Όχι.
0: 8 πολέμους που
1: τα. Ναι, πού τους βρήκε.
2: Α, κέρδισε έναν πόλεμο στη Βενεζουέλα.
0: Στη Βενεζουέλα πήγανε και τον απαγάγαν.
1: Καλέ, ναι, δεν έγινε πόλεμο.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Κάπου έχει αρχίσει. Μήπως στο Age of Empires, στο Call of Duty.
2: Όχι, παιδί μου, κανονικά τα λέει. Ποια Age of Empires, κανονικό δεν παιχνίδι.
0: Μπορείς να μου πεις πίσω 8 πολέμους που τελείωσαν. Να το πούμε και εμείς στο ραδιόφωνο πέρα. Να στηρίξουμε.
1: Και εγώ αυτό κάνω.
0: Ναι, στην νοτιοαφρικανική λέει. Τι λέει τώρα. Ρώτα το ChatGPT. Πού τελείωσε του 8 πολέμους. πολέμου. Εμεί πάντα να πούμε μπράβο στον Ντόναλντ Τραμπ και θα στηρίξουμε τον Νόμπελ Ειρήνη που θα πάει. Και πριν περάσουμε στη δική μα εγχώρια πολιτική, Μιτσάκο, τι έγινε, την τρώνε τη δικιά σου, την Κυλιφόρη.
2: Μάλλον εργαμότο, μάλλον.
0: Γιατί ρε παιδί, δηλαδή, να σου πω κάτι, αν αλήθεια είναι αυτό, βγήκε από το Associated Press. Τραμπ και Ρούμπιο λέει εξετάζουν την αποπομπή τη Κίμπερλι Γκυλιφόρη από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Δεν μπορεί να καλά. Δεν μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος να γίνει πρέσβης και να κόβει βόλτα στα μπουζούκια.
2: Τους φρικές.
1: Ναι.
0: Τι. Για, έχουμε τους πολέμους του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Παιδιά, ναι, και λέει ουσιαστικά δεν έχει τερματίσει κανέναν πόλεμο. Έχει συμβάλει σε κάποιες κινήσεις. Δηλαδή, Ισραήλ, Χαμάς, Γάζα. Μεσολάβησε για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.
0: Τέλεια.
1: Αλλά η συμφωνία δεν έχει οδηγήσει σε οριστική ειρήνη.
0: Ωραία.
1: Ισραήλ, Ιράν.
0: Ισραήλ, Ιράν, ναι.
1: Ναι. Αναζωπηρώθηκε πάλι σύγκρουση το 2026. Ουσιαστικά, ναι. Ινδία-Πακιστάν.
0: Ινδία-Πακιστάν, φοβερός πόλεμος.
1: Ναι, Ταϊλάνδη-Καμπότζη. Οικονομικές πιέσεις άσκησε.
0: Ταϊλάνδη-Καμπότζη πήγε εκεί πέρα απλά και του βάλαν κορδέλα, ναι.
2: Θυμάμαι.
1: Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν.
0: Που κρέμασαν τους Αρμένιους εκεί πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό-Ρουάντα.
0: Μεγάλος πόλεμος κι αυτός.
1: Λοιπόν, παρόλο που μεσολάβησε λέγεται ειρηνευτική συμφωνία, οι ένοπλες συγκρούσεις συνεχίστηκαν.
0: Εντάξει.
1: Σερβία-Κόσοβο.
0: Βεβαίως.
1: Αίγυπτος-Αιθιοπία.
0: Αιθιοπία-Αίγυπτος.
1: Ναι. Και λέει ότι δεν τερμάτισε οριστικά. Πολύ ναι.
0: Αλλά λέει και ο Λάμπρος, λέει μια φορά τσακώθηκαν οι αδερφές μου, λέει, και τις χώρισε.
2: Νόμπελ.
0: Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έτσι είναι, λέει, όταν περιβάλλεις από γλύφτες. Έτσι θέλω να είμαι και εγώ. Ντόναλντ Τραμπ, θα σε στηρίξουμε από αυτήν την εκπομπή. Για λέγε τώρα για την Κίμπερλι. Πάνε να τη φάνε τώρα.
2: Ναι, για πέντε βασικούς λόγους.
0: Κάτσε. Λοιπόν. Ωραία. Κωνσταντίνος Αργυρός, το ένα.
2: Είναι το τέσσερα, θα σου πω τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο Αργυρός, είναι και άλλοι μέσα.
0: Ναι.
2: Η υπόθεση με τα 100.000. Έχετε δει την υπόθεση με τα 100.000 δολάρια τι είναι?
0: Όχι.
2: Στην ουσία, λοιπόν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πριν αναλάβει πρέσβης, φέρεται να ζήτησε από υποστηρικτή του Τραμπ να της πληρώσει χρέος 100.000 δολαρίων.
0: Και είναι λίγο σαν να τη...
2: Το αντάλλαγμα, του λέει, φέρε μου τα λεφτά, ξεχρέωσε μου το χρέος και εγώ θα σε βοηθήσω να αποκτήσεις πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη του Τραμπ.
0: Ναι, αλλά τη τα χρώσταγε.
2: Όχι, δεν τη τα χρώσταγε. Αυτή τα χρώσταγε τα 100.000.
0: Αλλού. Αυτή τα χρώσταγε αλλού. Ναι, αλλά τα χρώσταγε τα λεφτά. Δεν θα τα έπαιρνε, θα τα έπαιρνε κάπου.
2: Αυτή, όχι αυτό. Νούμερο 2. Οι σχέσεις της με ελληνικές επιχειρήσεις. Κατηγορούσε, λέει, ότι προωθούσε ιδιαίτερα τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας σε ενεργειακές συμφωνίες στα Βαλκάνια.
0: Εντάξει, αυτό είναι η αγάπη της για την Ελλάδα, μάλλον. Όχι.
2: Όχι, γιατί λέει το πρόβλημα ότι είναι ένας ιδιώτης που εργαζόταν ως λομπίστας της εταιρείας. Φαίνεται ότι συνόδευε σε επίσημες διπλωματικές συναντήσεις.
0: Λομπίστας. Είναι το όνειρό μου, παιδιά, να ξέρετε αυτό. Δηλαδή, να γίνω λομπίστας σε κάτι. Δηλαδή, εγώ εντάξει, από ταινίες έχω δει την λομπίστες. Οι οποίοι άμεσα και καλώς κάνεις και δουλειά. Δηλαδή, εμείς έχουμε Έλληνες λομπίστες στην Αμερική. Αν ξέρει κάποιος πώς.
2: Είναι λομπίστας.
1: Τι κάνει ακριβώς.
0: Ρε παιδί μου, παιδιά, δεν ξέρω. Μην σας λέω βλακίες. Νομίζω λομπίστας είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε. Ο κολομπεγλιφάτος παρατρεχάμενος που μιλάει. Δεν ξέρω, πείτε μας.
2: Μπορούσε να γίνει.
0: Ρε παιδί μου, λομπίστας. Είναι αυτοί που είναι στην Αμερική εκεί πέρα και είναι ανάμεσα σε πολιτικούς και τους επηρεάζουν. Υπάρχει κάποιος από το προξενείο να μας πει παρευρισκόμενος τι είναι.
1: Αυτό που είπες. Είναι ο επαγγελματίας ή ο εκπρόσωπος που προσπαθεί να επηρεάσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης, των πολιτικών ή της νομοθεσίας υπέρ μιας συγκεκριμένης ομάδας συμφερόντων, εταιρείας ή οργάνωσης.
0: Πόσο θα σου ταιριάζει ένα.
1: Ο ενδιάμεσος είναι ουσιαστικά.
0: Ναι, ο ενδιάμεσος. Ωραίο επάγγελμα αυτό. Λοιπόν, πρόθεση συμφερόντων, λέει ο Γιάννης. Ναι, αυτό.
2: Ναι. Νούμερο 3. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ιδιωτικά αεροπλάνα και πολυτελή ταξίδια. Δημοσιεύματα, λέει, αναφέρουν ότι απολάμβανε πολυτελείς μετακινήσεις και φιλοξενία από ισχυρούς επιχειρηματίες και το ερώτημα είναι αν αυτά τα προνόμια δημιουργούσαν σύγκρουση συμφερόντων.
0: Λοιπόν, να βγει στο τηλέφωνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Να ξέρει, εγώ πιστεύω ότι είναι δάκτυλος Οικονομόπουλου, να ξέρει.
1: Τι Οικονομόπουλο.
0: Το αντίπαλο δέος του Αργυρού.
2: Οικονομόπουλο
0: είναι.
2: Νούμερο 4. Φερόμενη απειλή για την ελληνική κυβέρνηση. Το είχαμε διαβάσει και εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που η Γκυλιφόρη απειλούσε τον Υπουργό Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρο.
0: Εντάξει,
2: αλλά εκείνος αρνήθηκε ότι. Το αρνήθηκε.
0: Σιγά μη το παραδεχόταν.
2: Και νούμερο 5. Καταγγελίες για τη λειτουργία της πρεσβείας και συγκεκριμένα ότι συμπεριφέρεται λίγο άσχημα και ξεπερνούν λίγο τα συνηθισμένα διπλωματικά όρια.
0: Τι λέει, μα. Όχι, ρε φίλε, η Γκυλιφόρη να μα φανεί.
2: Αυτά έχουν βγάλει.
0: Μάλιστα.
1: Στεναχωριέσαι τώρα με αυτό.
0: Εγώ στηρίζω Κίμπερλι Γκυλιφόρη, να ξέρει. Ρε, εσύ να σου πω κάτι και ξαναδεί. Εγώ ήμουν πάρα πολύ. Με τον προηγούμενο πρέσβη, τον Τζορτ Σούνι. Θυμάσαι
1: αυτή
0: τη γλύκα. αυτή τη γλύκα, ο λούτρινος πρέσβης που είχε έρθει εκεί πέρα, που ήταν ο άνθρωπος, ήταν σαν κουμπαράς, να πούμε. Και ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα ένας γλύκας με τα κιλά του ολοστόγγυλος και μετά δυνάτησε. Και με το που δυνάτησε ξέφυγε. Αυτός με το που έχασε τα κιλά, θυμάστε. Ήρθε εδώ πέρα, δεν ξέρω τι πάτησε ο Ζεμπίκ, τι έκανε μουτζάρο.
2: Κάνει kickboxing, δεν θυμάστε.
0: Kickboxing. Ενώ είχε έρθει πραγματικά σαν τυφλοπόντικας γλύκας τελείως, έχασε τα κιλά και με το που χάνει τα κιλά έφυγε. Σαν να σου πει, ήρθα στην Ελλάδα να αναρωτήσω. Τρομερός. Μακάρι. Θα λείψει από τη Μύκονο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ άμα φύγει και από το Ποσειδόνιο.
1: Μα δεν το λέγαμε, ρε παιδιά. Πότε προλαβαίνει να κάνει δουλειά που είναι πέρα δόθε συνέχεια.
0: Εντάξει, οι δουλειέ δεν γίνονται μόνο μέσα γραφεία, μαράκι.
2: Πολύ νωρί. Εγώ περίμενα ότι θα έχει να δώσει ακόμα, ρε παιδί μου. Κρίμα να τη διώξουν.
0: Ναι, έχει να έχει. Έχει.
1: Καλά, μπορεί και να μην τη διώξουν στο τέλο.
0: Α δούμε, α δούμε. Εμεί εδώ πέρα από αυτήν την εκπομπή θα τη στηρίξουμε.
1: Ήρθε ο Ρούμπιο και έφερε ένα στάτου.
0: Λοιπόν, και παιδιά θέλω να κλείσω λίγο με την Αμερική. Με την περιβόητη, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την. Την κοπέλα αυτή η οποία είναι στην Αμερική, είναι μια θανατοποινίτσα η οποία δεν ξέρω, Μίτσο, είχε σκοτώσει τα παιδιά, τι είχε κάνει?
2: Όχι, είχε σκοτώσει μια κοπέλα πολύ, με πολύ βασανιστικό τρόπο, μια 17χρονη, 18χρονη, ναι. Ήταν και αυτή τόσο χρονών.
0: Ναι, στα 17, μια κοπέλα καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί, στην Αμερική, γιατί είχε σκοτώσει μια άλλη κοπέλα. Καλά, καλά μέχρι εδώ. Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα, παιδιά, έχει γίνει ένα σκηνικό. Δηλαδή, είναι πραγματικά ακόμα και τον δολοφόνο να το λυπάσαι. Είναι αυτό που λέμε. Έχουν επιχειρήσει, Μαρία, κανα τριάρι φορές να τις κάνουν, να τις επιβάλλουν θανατική ποινή. Δεν ξέρω αν. Δηλαδή, πραγματικά είναι για γέλια και για κλάμα αυτό. Και πάνε την πρώτη φορά τις κάνουν αυτή την ένεση. Με ένεση, δεν τους.
1: Ναι, με την ένεση, ναι, βέβαια.
0: Δεν πεθαίνει με τίποτα.
2: Και τις βάλαν δεύτερη δόση και σιγουριά.
1: Ναι.
0: Τις πατάνε. Παιδιά, ακούστε τώρα αυτό. Τις πατάνε δεύτερη δόση. Εγώ το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα. Τίποτα, ρε. Αυτή είναι, να μην πεθαίνει ο κρατούμενος. Είναι απίστευτο πράγμα.
2: Ροχάλιζε, παιδί μου.
0: Τρεις δόσεις θανατικής ένεσης. Και η κοπέλα ζει ακόμα. Βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει, από την τελευταία φορά την ψιλοσκοτώσανε. Μετά νόμιζαν ότι θα μείνει παράλληλη η κοπέλα. Τελικά σηκώθηκε από το κρεβάτι.
2: Σηκώθηκε και περπάτησε κανονικά.
1: Περπάτησε κανονικά.
0: Περπάτησε κανονικά. Λένε ότι ίσως λέει αυτή είναι η τιμωρία της. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, σε ποιον αξίζει τώρα.
1: Και τι κόστος είχε αυτό, τι της άφησε, κουσούρι, της άφησαν όλα αυτά.
2: Λέει όχι, ακόμα δεν ξέρουμε. Κεφαλική βλάβη λένε.
0: Ακόμα δεν περιμέναν καν να σηκωθεί να πατήσει. Να περπατήσει. Τι να πω, ξέρω, μήπως είναι κανένα σημάδι από το Θεό να την αφήσει.
1: Ρε παιδιά, ότι προσπάθησαν τρεις φορές, δηλαδή εγώ δεν είχα ακούσει και την τρίτη, φαντάσου.
0: Όχι, ρε, τι είναι αυτό, πρέπει να λένε ότι φοβόμαστε να αναφέρουμε θέματα. Ποια είναι αυτή, γιατί σύζυγο Ντέλ, δηλαδή θα πείτε τι είναι αυτό.
2: Ποια κάτσα τώρα δεν το έχω δει.
0: Δεν το ξέρω, ρε Τάκη, στείλε ένα τέτοιο μήνυμα. Θα το πούμε. Για ένα έγκλημα που έγινε το 1994 σε ηλικία 17 ετών. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Πώς γίνεται, ρε Σιφάνη, όμως. Τρεις φορές να τις κάνουν την ένεση για να φύγει και μετά να την πηγαίνουν στο νοσοκομείο αυτή που ήταν να φύγει. Δηλαδή, περίθαλψη μετά αφού θέλαν να τη σκοτώσουν.
0: Δεν ξέρω. Και εξής αρχίζεις και αγριεύεις τώρα. Λες, μήπως είναι ένα σημάδι από το Θεό. Αφήστε την ήσυχη, βέβαια τώρα. Δεν ξέρουμε. Γιατί λένε ότι μπορεί να έχει μια μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Με άλλη τρίτη ένεση λέγανε πάλι δεν τη σκοτώσαμε, αλλά σίγουρα θα μείνει φυτό η κοπέλα. Τελικά ξεσηκώθηκε και περπάτησε. Δηλαδή, θέλω να σου πω τι ταλαιπωρία. Πάρτε ένα. Συγγνώμη τώρα, δεν πρέπει
2: να πάρω τηλέφωνο, παιδί μου.
0: Όχι.
1: Τι τηλέφωνο.
0: Ρε, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι αυτό είναι πραγματικά βασανιστήριο. Χειρότερο από την θανατική φοινή. Δηλαδή, αυτή είναι ικανή να πάρουν κανένα όπλο και να μην την πετύχουν κιόλα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Είναι λυπηρό. Απ' την άλλη, καλά λέει εδώ πέρα και ο φίλος εδώ πέρα, θα μπορούσε κάλλιστα με μια μικρή πλασμαφαίρεση να έρθει εδώ πέρα να κάνει τη δουλειά τη. Λοιπόν. Με τη Σούζαν Ντέλ.
2: Το βρήκα.
0: Ναι, τι να πούμε.
1: Με τη Σούζαν Ντέλ.
0: Ναι, δεν ξέρω
2: η Σούζαν Ντέλ, για όσους δεν το ξέρουν, εντάξει, είναι μια 62χρονη φιλάνθρωπος. Ναι. Έγινε viral, ήταν στο πλευρό του Τραμπ. Δόρισε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 6,6 κάτι δις στο Trump account. Και λένε πολλοί ότι είναι ψεύτικη, ότι δεν
0: υπάρχει. Εντάξει, μωρέ, αυτή η γυναίκα ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα στα νιάτα της, η οποία μάλλον το παράκανε με τις πλαστικές και βγήκε πίσω από τον Τραμπ.
2: Και τη δίαιτα. Πολύ.
0: Και είναι, πραγματικά ήταν, λες και ήταν εξωγήινος.
1: Παιδιά, αυτό έρευνες και ό,τι γράφουν τέλος πάντων σοβαρά sites, αυτό που λέει ο Φάνης, ότι το παράκανε.
0: Είναι αυτό που είπε ο Τσαφούλιας. Σταματήστε να ψάχνετε περίεργους τρόπους να μείνετε, ναι, γιατί πραγματικά θα μείνετε. Anyway, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε και φιχωρός τραγούδι. Πάμε, Ελευθερία.

0: Ρίγμα μπε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλαπα. Επιστρέψαμε πάντα μαζί μας η Telecom. Είναι εδώ πέρα και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr, μικρά μου ζουλάπια.
1: Και αν θέλετε να κάνετε κάποια μετακόμιση, να φτιάξετε πράγματα στο σπίτι σας, να βάψετε οποιαδήποτε εργασία, παιδιά, δουλευταράς εγγύηση. Πάρα πολλές αξιολογήσεις, επαγγελματίες, ακόμα περισσότεροι για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει ανάλογα με αυτό που θέλετε να κάνετε.
2: Και παιδιά, το Selva Cold & Flu από την Intermed είναι εδώ και είναι κατάλληλο για την ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνιση της. Selva Cold & Flu από την Intermed. Για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαι για ακόμα μια φορά να τα βάλω λίγο με τη Eurostat, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στατιστικών, αν δεν κάνω λάθος. Όπου βγήκε μια έρευνα, παιδιά, που λέει οι Έλληνες, λέει, οι πιο δυστυχισμένοι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει. Μίτσο, δεν ξέρω, θες να πεις κάτι που είναι, το άρθρο είναι εγκάθετο και προβοκατόρικο και δεν νομίζω ότι.
1: Κάτσε, παιδί μου, γιατί το λέει αυτό όμως.
0: Λέει, βγήκε εδώ πέρα.
1: Πού βασίζεται.
0: Το έβγαλε, αναρτήθηκε, παιδιά, από τον επίσημο λογαριασμό του European Parliament. European Parliament, Μίτσο, τι είναι.
2: Είναι στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Το παραδείγμα. Και λέει, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση με 49%.
2: Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν κατάθλιψη και άγχος.
1: Σας φαίνεται περίεργο, δηλαδή.
0: Εγώ δεν ξέρω κάποιον που να έχει κατάθλιψη και άγχος. Και σύν το ότι, εγώ να βάλω και άλλη μια έρευνα μαζί, η οποία είναι, κάτσε μισό να την βρω, που είναι η άλλη έρευνα που λέει πάλι ότι. Α, μπράβο, Eurostat. Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην στέρηση δραστηριοτήτων αναψυχής. Δηλαδή, εξήγησε. Τι σημαίνει αυτό?
2: Δεν κάνουμε δραστηριότητες για να περνάμε εμείς καλά, παιδί μου.
0: Λοιπόν, και ακούστε να δείτε τώρα αυτή τη στιγμή πώς θα βγάλω με επιχειρήματα ψεύτη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πάμε, παιδιά, στα Χανιά. Στα Χανιά. Εάν είχαμε δυστυχισμένους εργαζόμενους και αν είχαμε και τέτοιο, θα γινόταν αυτός ο χαμός στα Χανιά από νέους και νέες που έσπευσαν για μία selfie με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Τι εννοείς, καλά.
0: Εγώ τι εννοώ, για δες τι έγινε. Χάμος στο βράδυ του Σαββάτου, λέει, στα Χανιά, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην πόλη για καμιά εκδήλωση εκεί πέρα ενός συλλόγου. Έτσι, και αμέσως μετά βγαίνει η προεδράρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκη. Βγαίνει ο πρόεδρος έξω και πέσανε απάνω του μιλιούνια. Δεν ξέρω, πέσανε κόσμος απάνω του. Θέλω να σου πω ότι.
2: Αν... τουρίστες πολλοί ήταν όμως.
0: Μήπως ήταν τουρίστες περισσότεροι.
2: Ήταν τουρίστες και από άλλες χώρες.
0: Ναι, Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδιά, ένας χαμός. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τουρίστες όλοι αυτοί. Θα πήγαινε ο μέσος απλός τουρίστας να βγάλει. Μήπως ήταν ξένοι τουρίστες οι οποίοι του είπαν ευχαριστώ που είστε εσείς. Δεν ξέρω πώς πήγε. Εγώ βλέπω ένα χαμό με κομματόσκελα. με νέα παιδιά. Τα οποία πάνε να βγάλουν φωτογραφία με το.
2: Γιατί να σου πω, αν ήσουν 15 χρονών και ο Μητσοτάκης είχε αυτά όλα τα meme, δεν θα πήγαινε να βγάλει φωτογραφία μαζί του.
0: Δεν ξέρω, έχει πολύ πλάκα γιατί η μικρή, ένα από τα πρώτα ονόματα που έμαθε να λέει είναι Μητσοτάκης.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Γιατί τι γίνεται, ήμασταν τη δεύτερη χρονιά όταν ήταν 2 χρονών στην Τίνο. Κάθε χρόνο στην Τίνο κατεβαίνει ο πρόεδρος κάτω στη γιορτή.
1: Α, ναι, που μας το έχεις πει.
0: Και το λέγε. Λίγη πεθερά μου. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός. Μητσοτάκης. Μητσοτάκης. Και μάλλον στο παιδί έμεινε αστείο, ρε παιδί μου. Και τον βλέπεις και λέει Μητσοτάκης.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, προεδράρα φωτογραφήθηκε. Δεν ακούμε κανέναν. Δεν ακούμε κανέναν. Τώρα κάτι Eurostat και κάτι. Γελάω τώρα. Ήδη γελάω.
2: Για να τον αγαπάει, ειδικά οι νέοι τόσο πολύ, κάτι κάνει καλά.
0: Λοιπόν. Και αυτά τα δημοσίευματα περί κατάθλιψης και τέτοιο, παρακαλώ.
2: Δεν μας αρέσει από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Με διπλάσια ποσοστά τι, τον θέλουμε για πρωθυπουργό?
2: Όχι, παιδί μου, τα ψυχικά νοσήματα που έχουμε εμείς.
0: Έλα μου, ναι, τώρα. Ψυχικά νοσήματα, καταρχήν. Βγήκε εδώ πέρα. Ψυχικά, ακούσα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πάρω θέση κατά του λαού. Δεν με νοιάζει τώρα το πολιτικό. Γενικά το, και το κόστος στην καριέρα μου. Ποιοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα? Εδώ πέρα βγήκε ο άνθρωπος ο Γεωργιάδης και λέει 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων. Τους έκανε τη μούρη κρέας. Έκανε ο Άδωνης 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων, διατροφολόγων.
2: Δεν έκανε ο Άδωνης, νομίζω του ήρθαν 11 μηνύσεις. Από το καινούργιο αυτό που έχουν φτιάξει, που ελέγχουν, ξέρεις, τα πάντα με τις υγείες.
0: Λοιπόν, παιδιά, εγώ βλέπω τι λέει. Πέθανε, λέει, ναι, πέθανε, λέει, και ο δεύτερος υπάλληλος που έκανε. Συνάντηση, συντήρηση. Α, που έγινε.
2: Ναι.
0: Στη Motor Oil πέρα, ναι. Δεν, θα το πούμε, ναι, θα το πούμε και αυτό. Oh. Τι έγινε, θα το πούμε και αυτό. Τι έγινε. Μπαμ.
2: Απλώς δεν τα φέρνω τα δυστυχισμένα και αυτό.
0: Ναι, καλά, παιδιά, τα δυστυχισμένα δεν τα λέμε τώρα. Μην νομίζω ότι τα αποκρύπτουμε. Γενικά, αν θέλουμε να λέμε χαρούμενα πράγματα.
1: Δυσάρεστα, ναι, είναι.
0: Και εμάς ένα άλλο πράγμα μας χαροποιεί. Ξέρετε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα αγαπημένο θέμα κουβέντα. Λοιπόν, τέρμα. Κλείνουμε και του παράνομου διαιτολόγου.
1: Παιδιά, τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν πάρα πολλά έτσι στη φόρα με του γιατρού. Τι έγινε με του. Με ευτήρες, τι με τους διαιτολόγους, τι με τους. Δηλαδή θα γίνει χαμός.
0: Εντάξει, έβλεπα τις προάλλες και λες, ρε φίλε, το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Πόσο υπέροχο είναι. Λες, έχεις Κυριάκο Μητσοτάκη από τη μία, τρομερό. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Αλέξη Τσίπρα, ρε φίλε, ρε μα, εσύ θεέ. Έλεγα να μην τον ψηφίσω τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά μάλλον θα τον ψηφίσω.
1: Γιατί?
0: Γιατί, ρε φίλε, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος στις τόσα χρόνια να κάτσει να διαβάσει. Ξέρεις τι γίνεται. Όλοι οι πολιτικοί, ειδικά αυτοί που είναι, προέρχονται από κομματικές οργανώσεις, να το ξέρετε αυτό, παιδιά. Όσοι ήταν δαπίτες, πασπίτες, κνίτες, του θυμάμαι εγώ από το πανεπιστήμιο. Όλοι αυτοί, παιδιά, δεν έχει διαβάσει κανένας. Τα περνάγανε τα μαθήματα έτσι. Και αν λέω ψέματα, εδώ είμαστε, στείλε μου μηνύματα. Ο Αλέξης Τσίπρας, μάλλον επειδή είναι ένας από αυτούς, ακόμα, ρε φίλε, κοίταξε, αγγλικά δεν θα μάθει ποτέ. Εδώ πέρα του έκανε ερώτηση για το καλώδιο. Και αυτός νομίζω ότι το καλώδιο που θα εμποτίσουμε είναι τηλεπικοινωνιών και είναι ηλεκτρική διασύνδεση. Μιλάμε για. Κάτσε, διάβασε, ρε μάνα, δηλαδή, ή Μάρτον. Από τη σκύλα στη Χάριδη. Έχει τώρα, είναι ο κόσμος αυτή τη στιγμή και έχει από τη μία Μητσοτάκεν. Και από την άλλη, η Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, αλλά ο Τσίπρας ανέβασε ένα πολύ ωραίο βίντεο στα social.
0: Τι ανέβασε?
2: Συγγνώμη, δεν είδατε το βίντεο που παίζει μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό, που θα είναι κανονικά υποψήφιος με την Ελλάς και λέει: χρειαζόμαστε καλό σουτέρ. Και είσαι ο καλύτερος. Χεράκι, ταπ-ταπ, πάμε μαζί. Βίντεο που παίζουν μπάσκετ. Ναι.
0: Και μετά η τρίτη επιλογή είναι του Πασόκο, όπως λέγεται
1: ο
0: Ανδρουλάκης. Πραγματικά, δηλαδή, αμαρτία. Αυτό είναι βασανιστήριο που του κάνουν. Νομίζω τον Ανδρουλάκη τον βασανίζουν που τον αφήνουν ακόμα πρόεδρο. Δεν ξέρω τι γίνεται τέτοιο.
2: Παιδιά, δείτε το βίντεο με τον Τσίπρα. Του λέει ο Τσίπρας. Του λέει ο Κορονιός: εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθεις τα μυστικά της πολιτικής.
0: Ναι, ρε, Άγγελε, στον Κορονιό απευθύνω. Άγγελε, μαλάκα, βρήκα τον κατάλληλο. Άγγελε, να σου πω. Παιχτάρα ο Κορονιός. Να μάθει ο Τσίπρας μπάσκετ, δεν νομίζω ότι ούτε μπάσκετ μπορεί να τέτοιο. Τέλος πάντων, γιατί να κάνουμε, αυτούς έχουμε, με αυτούς θα πορευτούμε τώρα. Τι να κάνουμε, αυτοί είναι εκεί πέρα, τι θα κάνουμε, ας κατέβει κανένας άλλος. Περιμένω να πείτε, φάνηκανε κάτι.
1: Όχι, φάνη, δεν λέμε, γιατί δεν θέλεις. Το έχουμε πει 300 φορές και δεν κάνεις.
0: Ναι, δεν ξέρω τι.
1: Δεν ξέρω τι σε φοβίζει.
0: Τι με φοβίζει,
1: γιατί όχι, ναι, νομίζω
2: ο
1: Φάνης ότι.
2: Θέλει απευθεία κεντρικιά. Θέλει απευθεία να πάρει το Πασόκ. Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Καλά και εσύ, όλοι περνάνε. Όλοι. Περνάνε από κάποια βήματα.
0: Παιδιά. Τέλος πάντων, τώρα θα ανοίξω πολιτική.
1: Δηλαδή τώρα πραγματικά, αν σου έκαναν μία πρόταση. Ναι. Όπως
0: δεν μου έχει κάνει κανένα αυτό και το λέω.
1: Αν σου έκαναν μία πρόταση, θα έλεγες όχι. Βλέπεις, εδώ έχεις κοινό, έχεις ρεύμα.
0: Ειλικρινά μιλάω και γράφτε το τέτοιο. Ειλικρινά μιλάω. Αυτή τη στιγμή να κατέβω γιατί, για πολιτικό.
2: Ευρωβουλή.
0: Ευρωβουλή. Όχι, να δοκιμαστώ. Εγώ να δοκιμαστώ.
1: Καλά, είναι ένα σχόλιο που
0: έχει. Φίλε, κοίταξε να δει. Σε αυτά ξέρετε ότι είμαι υπέρ τη δημοκρατία γενικά. Σε αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν θα χρησιμοποιούσα τη δημοκρατία. Δεν θα ήθελα να με ψηφίσει ο κόσμος. Θα ήθελα να με επιβάλλουν στον κόσμο.
1: Τέλεια.
0: Μόνο έτσι μπορώ να. Δηλαδή, αυτό να με ψηφίσει ο κόσμος με την αξία μου δεν θέλω. Θέλω να με επιβάλλει κάποιος στον κόσμο.
1: Μα πώς να σε επιβάλλει, αφού πρέπει να κατέβεις, να δεις αν θα έχεις ψήφους και ο κόσμος να σε ψηφίσει.
0: Για μένα.
1: Επιβολή είναι και αυτό.
0: Για μένα ένας τρόπος ωραίος. Ήθελα να πω, για μένα ένας τρόπος ωραίος ήταν η βασιλεία. Δηλαδή αυτό, να με χρήσει κάποιος. Δεν ξέρω πώς πάει τα στάδια υπότης.
2: Διαφέρουσα πρόταση.
1: Κατάλαβες γιατί δεν σου έχουν κάνει πρόταση αυτή τη στιγμή. Γιατί θα τους αρχίσει αυτά.
0: Η ερώτηση είναι άλλη, Μαρία. Πρώτο πράγμα που θα έκανα σαν πρωθυπουργός ή βασιλιάς της Ελλάδος.
1: Τι θα έκανες?
0: Πόλεμο στην Τουρκία.
1: Να παρακολουθεί.
0: Μέσα, πόλεμο. Μπντού. Κατευθείαν ένα ωραίο πρωί. Σιρήνες στο Αιγαίο.
2: Και άμα χάναμε.
0: Έτερνε κάτερον.
2: Εσύ τι θα έκανες, θα φεύγεις, θα πήγαινε στο εξωτερικό.
0: Εμείς
2: θα πεθαίναμε.
0: Πήγαινε ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Από τους μόνους πρωθυπουργούς που θα ήμουν μπροστά με το γιατακάνι μου.
2: Αλήθεια.
0: Με το ντρόν μου.
1: Με το ντρόν, ναι, αυτά τώρα.
0: Δεν ξέρω με τι πολεμάνε.
1: Δεν νομίζω, φάνηκε.
0: Με το δικό μου FPV, ρε. Θα ήμουν σαν κολοφτιού του να παίζω. Λοιπόν.
1: Κανένας δεν σε πιστεύει.
0: Καλά, καλά, καλά. Ας βρεθεί κάποιος τρελός να με κάνει με ένα βασιλιά και θα σου πω εγώ. Λοιπόν, τι είχαμε. Γιατί ο Ζελένσκι είναι καλύτερος. Καλά, λέει. Γιατί δεν έσυρε τόσο κόσμο τέτοιο. Λοιπόν, θα μας μπλέξει, λέει ο Διονύσης. Δεν μπλέκουμε εμείς, μη φοβάσαι. Λοιπόν, Μίτσο, τι άλλο έχουμε από την σοβαρή, από ό,τι βλέπω. Ρεκόρ επενδύσεων. Παιδιά, ακούσα. Τι έγινε, ρε, πάλι, μισό λεπτό.
2: Το παιδί.
1: Ναι, το παιδί. Μιλήστε, πείτε τα.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ναι, ναι, κατεβαίνει το παιδί τώρα να την πάρει από κάτω. Αφήστε να παίξω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά, φιλιά.
2: Εσύ τα πας, Λεωνίδα.
0: Λοιπόν, ρεκόρ επενδύσεων λέει στην Ελλάδα, λέει, σε υψηλά 16 ετών. Πέφτει πάρα πολύ η επένδυση, Μίτσο, στη χώρα.
2: Εσείς που λέτε και κάθεσαι και διαβάζεις όλες τις δυσίωνες ειδήσεις που είμαστε θλιβεροί για κατάθλιψη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 91% υψηλότερο μισθή στα νησιά. Γίνεται,
2: το διάβασα και εγώ.
1: Όντως, ρε παιδιά.
2: Έτσι λένε.
1: Γιατί εγώ από. Όχι πολλά, από 2-3 άτομα που δούλεψαν στα νησιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Και λοιπόν, δεν βρίσκανε κιόλας γιατί
1: ακριβώς.
2: Δεν δίνανε και λεφτά και δεν πήγαινε.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Καταθέτει λέει και η 19χρονη κόρη των γιατρών τη Γιάκα εκεί πέρα. Θα δούμε και τι γίνεται.
2: Κάνε και σε αυτή την πλασμαφέρεια.
1: Δύο φορές λέει.
0: Καλά, αυτό το κορίτσι είναι θύμα. Να τι κάνουν και αυτέ
1: τι κοπέλε. Και το ίδιο κορίτσι είναι που λένε ότι πήρε το ΕΚΑΒ.
2: Ναι, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ.
0: Τώρα εντάξει, ανοίγουν λέει και τα. Ανοίγουν λέει και τις θηρίδες του Θεοδωρόπουλου και της Γάκα. Τον
2: βρήκα στο εξωτερικό.
0: Θηρίδες. Παιδιά, τώρα αυτή η θηρίδα τώρα. Τι θα περιέχει, θα πηγαίνει μέσα το κολόμπιλο και το. Δηλαδή, όχι, μα ο γιατρός είχε γούστα ο γιατρός.
2: Είχε γούστα.
1: Αυτό είναι εμφανέστατο.
0: Παίζει να έχει, πώς λένε, διαμαντένιες φίνες μέσα τώρα σπαθιά. Ποιο ξέρει τώρα τι θα γίνει.
2: Η θηρίδα δεν υποτίθεται ότι δεν μπορεί να ανοίξει κανένα.
0: Άμα η εισαγγελική παρέμβαση γίνεται.
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα είναι άλλη περίπτωση.
0: Εκτός νομίζω από την Ελβετία που υπάρχει ένα νόμο εκεί πέρα από εκεί, ό,τι και λεφτά να έχει, είναι η μόνη χώρα, γι' αυτό τα πηγαίνανε και όλοι οι ναρκέμποροι εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι η μόνη χώρα που δεν
2: ανοίγουν τίποτα.
0: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ελβετία, μα αυτά είναι. Ελβετία, φίλε, δεν σε πειράζει κανένας. Λοιπόν, παιδιά, αυτά δεν έχουμε κάνει. Κάτι για τις Πανελλήνιες. Ένας μεθυσμένος. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο ντοκουμέντο. Γελάμε γιατί δεν πέθανε κανένας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Πολύ ωραίο βίντεο, θα μου πείτε το λαμπρό που είναι δυνατόν. Σε ταβέρνα, η οποία ταβέρνα έχει αυτό το κλασικό χώρο που είναι η βεράδα της ταβέρνας, η οποία είναι καλυμμένη με αλουμινίο γύρω-γύρω για το χειμώνα. Λοιπόν, τρώνε εκεί πέρα οι θαμώνες, ταβερνίο κλασικό που λέμε, της γειτονιάς. Και σε κάποια στιγμή, από ό,τι βλέπω, μπουκάρει μια BMW μέσα. Δεν σκοτώθηκε κανένας, αλλά το βίντεο είναι τρομερά, δηλαδή είναι τρομερά αστείο, γιατί κάθονται οι άνθρωποι τρώνε. Και τρώνε, ρε παιδί μου, παρέες τώρα εκεί πέρα.
1: Ξένιαστε.
0: Ναι, είναι λαϊκή ταβέρνα πολύ. Και όπως τρώνε ξένια στα παιδιά, μπαίνει. Αλλά μπήκε σιγά. Δηλαδή, αν έμπαινε, θα του σκότωνε όλους τώρα.
2: Όλους.
0: Μπαίνει μια BMW και τη σταματάει όλους με τα χέρια, ρε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το βλέπει. Εδώ κοιτά.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά.
2: Και είναι μεταξύ. Και είχε πλάκα γιατί στο δίπλα τραπέζι ήταν ο σερβιτόρος. Έπαιρνε παραγγελία κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, έτσι όπως μπήκε. Το πώς δεν του σκότωσε.
0: Και κάνει και όπιστα μετά.
1: Λες ότι θα έχουν χτυπηθεί πολύ άσχημα.
2: Και κόσμο πήρε τι καρέκλε γιατί έχει πάνω του.
0: Και μετά τι γίνεται. Μπαίνει αυτή η Mercedes μέσα, δεν σκοτώνει κανέναν ευτυχώ. Και σε κάθε φάση ο άνθρωπο κάνει. Δεν καταλαβαίνει, έκανε όπιστα για να φύγει. Βάζει όπιστα να φύγει. Και βουτάνε αυτοί που σώθηκαν, βουτάνε τι καρέκλε τον κυνηγάνε.
1: Τέλο πάντων,
0: όλα καλά, όλα καλά, παιδιά. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Λαμπρόπουλε!
0: Πήγαινε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λίγο με τρόμαξε.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μια πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music8.

0: Εδώ, εδώ είμαστε, κλείστε τη Μαντόνα. Έχω φτάσει 50 χρονών, ακούω Μαντόνα από μικρό παιδί. Μαλάκα, έχω φουντρά. Μ' αρέσει ρε παιδί μου, Μαντόνα. Μ' αρέσει η Μαντόνα. Δεν αντέχω, κάπου όπα. Έβγαλε και καινούργιο χι τη κουφάλα να πούμε. Τέλος πάντων. Μα και αυτή, δηλαδή ήμουν να νιώσει γέρασα με τη Μαντόνα. Βάλτε να ακούσετε κάτι καινούργιο ρε παιδί μου. Βάλτε, δεν ξέρω τι είναι τώρα στη μόδα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, Jack and Jones είναι μαζί μας και γιορτάζει το grand opening του ανανεωμένου καταστήματός της στο Χαλάνδρη και στη Λεωφόρο Παντελής 4 την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ. Τι σας περιμένει? 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή, δώρα, live DJ set από Μαγκάρα Χαραλαμπίδου. Οπότε όσοι πάτε εκεί πέρα θα δείτε και τη Μάγκη live να σας ξεσηκώσει. Πολλές εκπλήξεις, μην ξεχνάμε. 15 Οκτωβρίου Λεωφόρο Παντελής 4, μην το χάσετε.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο χαμό που έχουν κάνει τα Emanuela Cosmetics και βρίσκονται παντού, TikTok, Instagram, Hondo Center. Παιδιά, και αν δεν έχετε δοκιμάσει ειδικά το No Filter Needed Foundation, που είναι σαν να φοράς φίλτρο στο πρόσωπο, τίποτα άλλο δεν σας λέω, εσείς χάνετε. Γενικά είναι ένα brand που έχει αυτή τη luxury εικόνα, αλλά με τιμές πραγματικά προσιτές. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο site που είναι manuelacosmetics.com.
2: Και παιδιά, μαζί μας είναι και το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, που είναι ο καλύτερος προορισμός για αυτό το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα για τρεις λόγους. Έτσι, για τα τρία μικρά τυγράκια της Σουμάτρας. Δύο αρσενικά και ένα θελικό γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο μας και η γέννησή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι τίγροι της Σουμάτρας είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα υποείδη τίγρης, με περίπου 400 μόνο να απομένουν σε ολόκληρη τη φύση. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο συμμετέχει σε δράση για διατήρηση και αναπαραγωγή απειλουμένων ειδών. Οπότε, παιδιά, αφήστε λίγο το τάμπλετ. Έχουμε τρεις πολύ καλούς λόγους για βόλτα αυτό το σουκού.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Κώστα, εσύ στο group θα φας μπάντρα. Εδώ και τα τίστε όλα. Έστειλε όλε φωτογραφίε σαν αυτέ που στέλνει ο πατέρα μου. Ρε, καφεδάκι, καρδούλε. Ρε, μα, πόσο χρόνο. Εσύ, πραγματικά, πόσο χρόνο είσαι? Ελπίζω να το στείλει για πλάκα αυτό το πράγμα. Είναι αυτά τα κλασικά, τα εικονογραφημένα. Τα...
1: Ναι, έλα, μωρά γλυκού.
0: Ρε, φίλε, άμα κάνω ένα screenshot του πατέρα μου το Viber, είναι. Πρέπει να έχω. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα τέτοια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε για να δω. Θα μπουν και. Είναι και δύο-τρει παρμένε οι οποίε περιμένουν τα ζώδια. Πώ και πώ. Ζώδια, Δημήτρη Μπουλίνη.
3: Άστρα και.
2: Κάτι θες να πεις?
0: Όχι, δεν είναι. Στο Λευτέρι ήθελα να δείξω τρομερή φωτογραφία που έχω πατέρα μου και Καμαρά. Την είδες θες?
2: Την είδα, ναι.
0: Δεν την είδες? Είναι η καλύτερη φωτογραφία. Παιδιά, χθες είμαι στα αποδυτήρια του Παναγιαλίου και έχει ένα φοβερό παίκτη Παναγιάλου στον Καμαρά. Είναι από πού είναι, Γάλλος είναι. Έχω τρομερή φωτογραφία. Τέλος πάντων, λέγεις τα ζωτήρια.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Και φίλε μου, κρύε, θέλω να σου πω ότι μια συζήτηση που απέφευγες, δυστυχώς σήμερα επιστρέφει και τώρα δεν σε παίρνει να αφήσεις πάλι για αργότερα. Όσο τη γλίτωσες, τη γλίτωσες. Μπορεί λοιπόν να αφορά μια παλιά επιθυμία, ένα πρόσωπο ή μια συμφωνία η οποία δεν ολοκληρώθηκε. Μην ξεκινήσεις με κατηγορία. Πες πρώτα τι ακριβώς ενόχλησε και τι θα ήθελες να αλλάξει από εδώ και πέρα.
1: Κλαίω, κλαίω.
0: Α, καλώς να ήρθε και ο ασκούμενος.
2: Μην ασκούμενος, ο κανονικός είναι.
1: Αλλά κανονικά κάνει.
2: Για πες τον Μαρία, πώς το λένε.
0: Πώς το λένε.
1: Πήγε να μου φύγει Νίκος, αλλά μου έχετε πει ότι δεν είναι.
0: Μιχάλης, ρε.
2: Χρήστο το λένε το παιδί.
1: Χρήστος. Εσύ, για κάποιο λόγο τον Νίκος, ψάξω το λίγο στα προηγούμενά σου.
2: Δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν είναι τυχαίο τώρα
2: που αρχίζει και τα χάνω.
1: Σε λένε και άλλοι Νίκο ή όχι. Σε έχουν ξαναπεί άλλοι Νίκο εκτός από. Να το, το βλέπετε.
2: Ναι, γιατί το λένε Νικολόπουλο στο επίπεδο.
1: Α, δεν το ήξερα εγώ αυτό, εντάξει.
2: Φίλε μου, Ταύρε, μία σχέση συνεργασία χρειάζεται σήμερα καθαρή κουβέντα. Ρώτα λοιπόν ευθέως τι έχει αλλάξει, αντί να προσπαθείς να καταλάβεις από τον τόνο των μηνυμάτων. Αν κάποιος ζητά τη βοήθειά σου στη δουλειά, ξεκαθάρισε πρώτα τι περιμένει από εσένα. Πολύ σημαντικό. Το ένστικτό σου κάτι πιάνει, αλλά χρειάζεσαι και πραγματικά στοιχεία πριν πάρεις απόσταση. Και γενικότερα πρόσεξε λίγο, διότι μπορεί να βοηθάς συναδέλφους, αλλά φαίνεται ότι αυτοί. Σαν να το εκμεταλλεύονται λίγο και το παίρνουν πάνω στη δουλειά τη δική σου. Κοίταξε το. Πάμε στο δίδυμο που μία διαφωνία για χρήματα, ένα αντικείμενο ή το ποιος ανέλαβε, τι μπορεί να χαλάσει το κλίμα στη δουλειά.
0: Ρε, αυτός ο Ντίνος ο ακροατής που στέλνει κάθε φορά σε ένα μπουμπουλίν, θα ήθελα να μάθω τι γεύση έχουν τα χείλη σου.
2: Πω, πω.
0: Δηλαδή, ρε, Ντίνο, γενικά, εντάξει, βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα.
2: Αυτό δεν είναι τίποτα. Μπουμπουλίν, θέλω να τρυπήσω τη ρόγα σου, μου είχε πει.
1: Α, ναι.
2: Ναι, αυτό
1: Ντίνο, τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Μην το πηγαίνεις πέρα εδώ.
2: Ντίνο, είναι δυνατό.
0: Ναι,
1: να είσαι ξεκάθαρος. Άμα σ' αρέσει, αρέσει.
0: Δεν είναι ερωτικό. Ο Ντίνος είναι πολύ σεξουαλικό.
1: Τι δεν είναι ερωτικό? Θέλω να μάθω τι γεύση έχουν τα χείλη σου. Τι δεν είναι ερωτικό?
0: Είναι πιο πολύ σεξουαλικό άγριο. Τέλος πάντων, anyway, για λέγε.
2: Καλά, αυτό που ανέβασε δεν ήταν και άγριο. Να δεις άλλα σου λέω. Φίλε μου, δίδυμε, μίλα λοιπόν με ποσά και γεγονότα, όχι με το πάντα και το πότε. Και στα αισθηματικά, αν σε πιάσει ζήλια, ρώτα αυτό που θέλεις να μάθεις ευθέως. Μία υποψία δεν είναι ακόμα απόδειξη, πολύ σημαντικό. Μην τρελαίνεσαι, μην το αφήνεις τη ζήλια και όλο αυτό να σε τρώει μέσα σου. Χαλάρωσε. Πάμε στον καρκίνο που σήμερα θέλεις λίγο χρόνο για κάτι δημιουργικό ή για ένα φλερτ που έχει μείνει σε αναμονή. Μην το στριμώξεις ανάμεσα σε δύο υποχρεώσεις, σαν ακόμη ένα ραντεβού στο ημερολόγιο. Και αν κάποιος σε πιέζει να απαντήσεις γρήγορα, πες πως χρειάζεσαι χρόνο. Δεν έγινε και κάτι. Στη σχέση, μια ειλικρινή κουβέντα για φόβους και επιθυμίες φέρνει μεγαλύτερη οικείτητα και αυτό είναι καλό να το κάνετε και σε μια καινούργια φασούλα.
0: Διάβαζα μια καινούργια ανάλυση για ποιο λόγο το σεξ είναι ό,τι πιο διαβολικό υπάρχει στη γη.
1: Και μα τέτοιες αναλύσεις διαβάζεις και εσύ.
0: Βέβαια.
1: Τι έλεγε.
0: Όχι, γιατί σου λέει, έχεις καταλάβει. Γιατί το σεξ σε όση τη φύση είναι ένα τρίκ που έχει κάνει. Δηλαδή, ρε φίλε, αν δεν υπήρχε το σεξ. Και μάλλον για ποιο λόγο. Για να χρειαστεί να γίνει αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους, πρέπει να υπάρχει όχι σεξ, οργασμός μέσα από το σεξ. Το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό? Για ποιο λόγο το έχει κάνει η φύση, ο Θεός, ο καθένας πες το όπως θέλει. Για ποιο λόγο έχει δημιουργήσει τον οργασμό, γιατί θα μπορούσε να σου κουμπάω το χέρι και να σε αφήνω ίδιο. Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο έχει η φύση δημιουργήσει τον οργασμό, έχεις αναρωτηθεί ποτέ εσύ που...
1: Όχι, δεν έχω αναρωτηθεί ποτέ. Για ποιο λόγο?
0: Υπήρχε περίπτωση να κάναμε παιδιά, είσαι με τα καλά σου. Έτσι, και θέλω να σου πω ότι είναι τρίκ, είναι σαν το πώς πάει η μελισούλα στο λουδάκι και την καλή φερομόνη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτό το ίδιο τρίκ έχει κάνει και είναι, το σεξ είναι μια μορφή παγίδευσης της φύσης προς τον άνθρωπο. Για να διονύσει την αναπαραγωγή. Βέβαια.
1: Παγίδευση της φύσης.
0: Ρε Σιμαρία, αν κάναμε παιδιά χωρίς οργασμό, όχι με σεξ.
1: Ναι.
0: Έκανε σεξ και δεν υπήρχε οργασμό.
1: Ναι.
0: Θα έκανε σεξ? Όχι. Άρα δεν θα έκανε παιδιά. Η φύση για να σε παγιδεύσει δημιουργεί. Βέβαια, τι, εγώ δεν τα λέω.
1: Δημιούργησε τον οργασμό.
0: Ναι, αλλά. Ναι, βέβαια.
2: Και ο Λεωνίδας λέει, ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, άλλο και αυτό. Ό,τι να είναι εδώ μέσα.
0: Δεν έχω. Όχι, μα δεν έχω.
1: Του άρεσε του Λεωνίδα έτσι όπως άκουσε την επεξήγηση.
0: Εμείς τι έχουμε κάνει? Εμείς, επειδή αυτό. Γι' αυτό λέω, εμείς, γι' αυτό έχουμε. Πώς το λένε, με τη φύση την έχουμε ισοπεδώσει. Γιατί εμείς τι κάναμε? Όχι, το καταλάβαμε. Έχουμε φύγει από το θέμα της φύσης και αυτή την παγίδα. Παγιδεύσαμε και εμείς την ίδια τη φύση. Γιατί κάνουμε σεξ με προφυλακτικά. Καλά κάνουμε, γιατί υπάρχουν και τέτοιο.
1: Ναι,
0: χωρίς να έχουμε. Χωρίς να πιάνουμε παιδιά επίσης.
2: Πιάνουμε παιδιά.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι, είναι. Γιατί είναι αυτό που λες, ο οργασμός.
0: Ερώτηση.
1: Πού το διάβασα αυτό,
0: εγώ, ρε παιδιά? Όλη μέρα είμαι σε τέτοια άρθρα. Απάνω είμαι. Όλη μέρα τέτοια άρθρα. Και ρωτάω εγώ. Το να κάνει σεξ. Το οποίο δεν. Όχι ένα παραγωγικό σεξ.
2: Ναι.
0: Είναι ενάντια στην ανθρώπινη φύση. Ρωτάω. Εγώ ερώτηση κάνω. Ρωτάω.
1: Γιατί δεν είναι ενάντια?
0: Ενάντια στη βιολογία. Δεν ξέρω.
1: Στη βιολογία. Γιατί είναι ενάντια? Είναι ενός είδους ευχαρίστηση. Γιατί να είναι ενάντια?
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Με την ίδια λογική, δεν είναι ευχαρίστηση. Γιατί δεν είναι ευχαρίστηση?
2: Δεν
0: είναι ευχαρίστηση. Ενώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, θα μπορούσα με τον ίδιο λόγο να βαράω κλωτσί στον Μπουλίνι που και αυτό ευχαρίστηση είναι.
2: Καλά, το κάνει. Ναι.
1: Καλά, και αυτό εντάξει, υποκειμενικό.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να σκεφτείτε λιγάκι τι γίνεται.
2: Ενάντια στην εκκλησία, α πούμε.
0: Ο αυνανισμό.
1: Ναι, αυτό ενάντια στην εκκλησία.
0: Ο αυνανισμό είναι. Ο αυνανισμό.
2: Γιατί κοίτασε μέσα στον αυνανισμό.
0: Πού να κοιτάξει τη Μαρία. Λοιπόν, ο αυνανισμό είναι ενάντια στη φύση.
2: Όχι, είναι ενάντια στη φύση.
0: Εσύ, ρωτάω γιατί εκείνη τη στιγμή πα να αξιοποιήσει το τρίκ τη φύση, τον οργασμό, μόνο και μόνο για ευχαρίστηση.
2: Ναι, αλλά βλέπει και τα ζώα αυνανίζονται. Βλέπει οι μαϊμούδε αυνανίζονται. Γι' αυτό δεν σταματάνε.
1: Ναι, μέσα στη φύση υποτίθεται είναι και αυτό.
0: Δεν είναι κατά κορονά.
1: Αλλά οι μαϊμούδε
0: τώρα τραβάνε μία-δύο έτσι, δεν ξέρουν τι κάνουν. Σαν τα μωρά, δεν το κάνουν.
1: Τι πάει να πει αυτό? Να και ο Λεωνίδα, συμφωνεί τώρα ο Λεωνίδα.
0: Δεν ξέρω. Έχει δει λιοντάρι να τον παίζει, μωρέ Μαρία. Έλα εσύ.
1: Δεν κάθομαι να βλέπω τα ζώα να το πω.
0: Ο Μπουλίνη τώρα είδε δύο μαϊμούδε εκεί πέρα που το τραβάνε το πουλί του και το κάνουν από βλακία.
2: Μαρία, εσύ δεν έχει δει.
0: Καλά, και εσύ το ζώο το κουμπάνε. Μαϊμούδε να το παίζουν να κάθεσαι.
2: Καλά, δεν το βλέπω. Εσεί δεν έχετε δει ποτέ μαϊμούδε.
1: Όχι. Εγώ δεν έχω δει.
2: Το μακάκα δεν τον έχει δει, α πούμε.
1: Δεν κάθομαι να δω το μακάκα να κάνει δουλίτσα.
0: Ναι. Μίτσο, να τα βάλω σε μια σειρά. Ότι υπάρχουν 2-3 ζώα τύπου μαϊμουδοί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους. Το θέμα είναι, φίλε, έχεις δει ποτέ να το κάνει αυτό το πράγμα, πώς το λένε, πόσο? Έχεις να το κάνει ποτέ καμιλοπάρνα να τον παίζει?
2: Όχι, βέβαια, με την πατούσα πώς θα το πιάσει.
0: Άρα, ναι, ρε, και άλλα χέρια, και άλλα τέτοια έχουν. Έχεις δει ποντίκι ποτέ να τον παίζει?
2: Δεν έχω δει.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, μπορεί να το κάνουν στιγμές που δεν είναι.
0: Ναι,
1: δεν είμαστε
2: ο σκύλος δεν μπορεί, ας πούμε, με το πατουσάκι.
0: Η γάτα
2: αυτό.
0: Μπορεί.
1: Η γάτα μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Το έχει κάνει η γάτα.
0: Έλα, ρε, παιδιά, τώρα,
1: συγγνώμη, και το κάνει η γάτα.
2: Η γάτα ραντίζει.
0: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Είναι... παιδιά, δεν σημαίνει ότι όταν τα βλέπουμε τα ζώα εκείνη τη στιγμή, αν δεν το κάνουν, δεν το κάνουν γενικότερα, ή μπορεί με άλλον τρόπο να το κάνουν.
2: Να, ο σκύλος το γλύφει.
1: Ναι, σωστά, το κάθε ζώο το κάνει με το δικό του τρόπο.
0: Ναι, παιδιά, πάμε, πάμε, συνεχίστε, συνεχίστε.
2: Φίλε μου, Λέοντα, ένα οικογενειακό θέμα χρειάζεται λύση, αλλά όχι την ώρα που όλοι μιλούν εκνευρισμένοι. Αν αφορά δουλειές σπιτιού, πρόγραμμα ή έναν γονέα, συμφωνεί.

0: σου. Χαλάρωσε λίγο και παίρνα όμορφα εκεί. Με το που κλείσει την πόρτα,
1: παιδιά, εγώ δεν ήθελα να πω κάτι. Ήθελα να πω κάτι. Το σεξ ήταν ο μόνος τρόπος για να πείσει ο Θεός ή η φύση πήρε το, για να κάνει τον άνθρωπο να κάνει παιδιά. Γιατί δεν θα έκανε παιδιά ο κόσμος. Θα είχαν κάνει 2-3, θα βλέπανε πώς είναι και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό σου λέω, προχώρα, λέγε.
0: Φίλε μου, Παρθένε, έχεις μια καλή ιδέα, όμως σήμερα θα κρυθείς οι λεπτομέρειες. Πριν τις συζητήσεις στη δουλειά, γράψε τα 3 βασικά βήματα, τον χρόνο που χρειάζεται και ποιος πρέπει να βοηθήσει. Σε επαφή με συγγενή συνεργάτη, απόφεγε την ηρωνική ατάκα που θα σου φανεί αστεία για 3 δευτερόλεπτα και μετά θα θέλει 3 ώρες διόρθωση. Λίγο προσοχή, διότι σήμερα, φίλε μου, Παρθένε, μπορεί να μην σε καταλάβουν όλοι και κάπως να παρεξηγηθείς. Ενώ έχεις όλη την καλή διάθεση και για χιούμορ και για πλάκα και στα γκομενικά σου, μπορεί κάποιος να μην σε καταλάβει και να υπάρξει μια μικρή παρεξήγηση. Οπότε σήμερα καλωθόταν να σκεφτείς 1 και 2 φορές πριν το πεις. Πάμε στο ζυγό που τα οικονομικά συνεχίζουν να χρειάζονται προσοχή, αλλά σήμερα το συγκεκριμένο.
1: Και τα δελφίνια το κάνουν. Εντάξει, έχουμε ακροάτες που ξέρουν ποια ζώα δανείζονται και ποια όχι.
2: Ποια τα δελφίνια, όχι.
0: Μπορεί, γιατί είναι πανέξυπνα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, άρα θες να πεις ότι όποιος είναι έξυπνος τον παίζει.
0: Παιδί μου, τα άλλα ζώα που δεν το κάνουν είναι χαζά. Γι' αυτό δεν
2: είναι. Ξέρουμε.
1: Ωραίο τρόπο βρήκες να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου.
0: Καλά, τι λέω για μένα συγκεκριμένα.
1: Έλα, μα να κάνω.
0: Δεν έχουν νοημοσύνη, γι' αυτό δεν αυνανίζονται.
1: Ενώ εσύ που το έχει πάει ο φραπές γόνατο, είσαι πανέξυπνος. Και σε βλέπει και λέει το παιδί μου όλη μέρα τα κατούκα. Πανέξυπνο. Έλα.
0: Αρχικά δεν είπα το κάνω όλη μέρα.
1: Ναι, το χώρα. Αν μπορούσε, γιατί έχει και διάμεσα 2-3 δουλειές.
0: Αν υπάρχει κοινό λογαριασμό, έξοδο παρέα ή κάποιο ζητά
1: δανεικά. Τώρα, επειδή κάποια στιγμή πρέπει να το αφήσει κάτω, γιατί θα συνηθίσει και μετά δεν θα έρθει κανονικό. Στο λέω εγώ, έχω φίλους. Θα το συνηθίσει το. Πώς το λένε το φραπέ.
2: Ναι, το καταλάβαμε. Ναι.
1: Και μετά με το φραπέ είναι. Πώς να σου πω, είναι όσο μεγαλώνει γυροντεύει, θα συνηθίσει το τακατούκα και μετά δεν θα θέσει. Γιατί για ποιο λόγο να μπλέξω με κάποια κοπέλα και να έχω και τη μουρμούρα.
2: Καλά, η συνήθεια γενικά είναι κακό πράγμα.
1: Ναι. Δεν σου κάνει. Γιατί λε. Βέβαια. Μετά λες χέρι μου, χεράκι μου. Γιατί θα παίρνεις αυτό που θέλεις, την ευχαρίστηση που θα θες, θα την παίρνεις χωρίς να έχεις.
0: Κάθε τώρα μιλάω, μπλεξίματα και τέτοια εννοείς.
1: Θα αποκοπείς από τη συναισθηματική ανάγκη, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα αποκοπείς από τη συναισθηματική
2: ανάγκη. Θέλει όμως ο Δημήτρης και συναισθηματική ανάγκη. Εγώ τον βλέπω, είναι πιο ζουζουνιάρης.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το αφήσεις κάτω.
0: Εντάξει, φαίνεται, το πιω και συνέχεια και εσύ φυσικά το.
1: Δεν ξέρω πόσο, δεν είμαι μπροστά να δω τι τέτοιο.
0: Φίλε μου, ζυγέ, μην πληρώσεις από αμηχανία κάτι που δεν σου αναλογεί. Η γενεδορία δεν χρειάζεται να αφήνει εσένα με άδειο πορτοφόλι. Πολύ σημαντικό, χαλαρώστε λίγο. Πάμε, Σκορπιό.
1: Φάνη, ξέρω που το πας και έχεις δίκιο. Δεν ξέρω πού το πάω. Και μετά ξέρεις τι γίνεται. Έχω δίκιο για αυτό. Μετά θα μπορείς να έρθεις μόνο έτσι οργασμό. Άμα συνηθίσει.
2: Τι λες, μωρέ, φάνηκε.
1: Ναι.
0: Ακούσουμε τώρα, με βάζει και σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Ναι.
2: Τώρα θα το δημιουργήσει κόμπλεξ.
0: Θα πάω στον ψυχολόγο, θα ντραπώ τώρα. Δεν ξέρω τι γυναίκα.
1: Ρώτα τον ψυχολόγο.
0: Ντρέπομαι, δεν τι πω, παιδί μου.
2: Όχι, μα γι' αυτό πα στον ψυχολόγο.
1: Κάτσε,
2: μα τα πει όλα.
1: Θα πει στον ψυχολόγο ότι και έξανα. Δε τα τελευταία 30 χρόνια ζωή μου ικανοποιούμε έτσι.
2: Θα πει. Τι θέλω, δηλαδή.
0: Όχι, φάνηκε, δεν είναι και τα τελευταία 30.
1: Τα τελευταία 30 δεν το παίζει από μικρό παιδί. Θέλω να πω ότι μίλα και αφού μιλά και γι' αυτό. Μίλα και αυτό, έχω και αυτό.
0: Δεν μπορώ να πάω να τη πω για τον
1: ψυχολόγο είναι και αν τα πει ποτέ τα λε όλα.
2: Στην ψυχολόγο μιλάς για τα πάντα.
1: Ναι. Μίλα τη, Μίτσο.
2: Και αυτή μπορεί να σε καθοδηγήσει μετά σε σεξουαλικό. Όχι,
0: Φάνη, είμαι καλά. Στο Φάνη μου είπε ότι το κάνω συνέχεια και δεν διστώ.
1: Πρέπει να μου πει ο Φάνη μου είπε. Πες άκουσα, μην με χρεώσει σε μένα.
2: Αν έχει θέμα, θα σου πει εκείνη πήγαινε σε σεξουαλόγο, ρε παιδί μου.
0: Δεν νομίζω ότι έχω θέμα, ρε παιδιά. Ναι.
1: Μίτσο, ψάξε.
2: Όντως, γιατί το λες τώρα.
1: Ψάξε. Καλά. Εγώ σου λέω κάτι μια ερώτηση και μετά έλα να μα πει αύριο.
2: Κάτι ξέρει, ξέρει.
0: Το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό που λέει η αλήθεια.
2: Το έχει σκεφτεί.
1: Και α, το πορνό κόφτο, Μίτσο. Εγώ σαν
2: νιάτο
1: παρακολουθώ. Το πορνό κόφτο χτες, Μίτσο. Το πορνό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι εσύ δεν βλέπεις πορνό.
1: Πλέον δεν προλαβαίνω να δω. Αλλά θέλω να σου πω ότι το πορνό μπορεί να σε κάνει. Το πορνό.
2: Τι να σε αυτάρκει, να μην θες άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ούτε πορνό θα βλέπω.
1: Πολύ λίγο.
0: Και τι θα κάνω.
1: Αυτό είναι μια ερώτηση. Δεν ξέρω. Προσπάθησε να κάνει. Πάρε ένα.
2: Ρε παιδιά, σα φτιάχνει τόσο πολύ το πρώτο, δεν σα φτιάχνει περισσότερο μια αισθησιακή ταινία. Δηλαδή. Είναι ίδιο, πολύ ομά.
0: Είναι αισθησιακή ταινία, ρε.
2: Αισθησιακή ταινία εννοώ, ρε παιδιά.
0: Τι να βάλω με την Pretty Woman.
2: Ρομαντική.
1: Καλά σου λέει. Με άντε. Ρε σημεί, Μαρία.
2: Δηλαδή παιδιά. Είναι πολύ ομό, ρε παιδί.
1: Κάτσε, ρε μαράκι. Θε σε κάθε φάση τώρα εκεί σαν άντρα τώρα να πα και να πει Ελλάδο, να κοιτάξει το. Να πει Ελλάδο. Θα σε δολοφονήσω τώρα.
2: Ναι,
1: να,
2: κοιτάζεις...
1: θέλει να, φύγει το, να θέλει να φύγει το πουλί σου από το βράκι μέσα.
2: Έρεσε.
1: Να σε βλέπει. Έλα εδώ, κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω, θα ταλαιπωρηθείς τώρα. Έλα εδώ! Έλα, για να ξέρει, θα γίνει τυραμόνα εκείνη τη στιγμή. Θα ξέρει, εκείνη τη στιγμή θα γίνει λάσο.
2: Ηρέμησε, παιδί μου, ναι, αλλά βλέπετε του άλλου και φανταζόστε ότι και εσείς έχετε τέτοιο.
0: Όχι, 8 και 2 ώρα.
1: Εκεί είναι τα λάθη. Είναι εκεί πέρα να θέλει να φύγει μεταξύ από μέσα. Εκεί. Και να του λες, μη φοβάσαι για κατρούμα πάμε. Μην κάνει έτσι.
2: Α, μάλιστα, κάνει και τη συζήτηση, εντάξει.
1: Τώρα εσύ έχει ταινία, καλά σου λέω.
2: Δεν ξέρω τώρα, θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία.
1: Σάντρα Μπούλοκ.
2: Ναι, γιατί να μην δει. Δηλαδή, γιατί θέλει περισσότερο είναι εγκεφαλικό φτιάχνεσαι. Τώρα βλέπει τον άλλον ομά. Βγάζει.

0: Βάζει, κάνει,
1: ναι,
0: αυτά είναι.
1: Ναι, μωρέ, τώρα και κάτι αυτά βγάζει, βάζει. Ναι. Μαρία, ναι, έχεις δίκιο. Θα το γυρίσω εγώ σε ο διάφορος φορούσε πράγματα.
2: Φίλε μου Σκορπιέ, σήμερα καταλαβαίνεις εύκολα τι δεν λένε οι άλλοι, αλλά σήμερα μπορεί να γεμίσεις μόνος σου τα κενά με το χειρότερο σενάριο. Αν σε ενοχλήσει προϊστάμενος ή ένας δικός σου άνθρωπος, κάποια στιγμή μου κλείσει το λάπτοπ, ή ένας δικός σου άνθρωπος, ρώτα τι εννοεί πριν απαντήσεις. Εντάξει, βάλε πρώτα λοιπόν σε σειρά όλες τις δουλειές σου και άφησε την απαιτητική κουβέντα για αργότερα. Όταν πέσει η ένταση, βρίσκεις και τις σωστές λέξεις. Οπότε λίγο χαλαρά, ξέρεις πολύ καλά πώς είναι να χειραγωγείς τους ανθρώπους. Εντάξει, λίγο σιγά και θα το καταφέρεις με τον δικό σου τρόπο. Φαίνεται λοιπόν από την επόμενη εβδομάδα συγκεκριμένα θα έρθει κάτι καινούριο που θα μας αναστατώσει. Τόσο και στα επαγγελματικά, τόσο και στα προσωπικά μας. Εντάξει. Πάμε το Ξώτη. Φίλε μου το Ξώτη.
1: Καταρχήν, Μαρία, να σου πω κάτι. Τώρα, είμαστε και γονείς τώρα. Επειδή μεγαλώνεις και εσύ η αγόρη, έτσι. Και στο κορίτσι, κάποια στιγμή θα έρθουμε αντιμέτωποι.
0: Θα έρθουμε.
1: Εγώ θυμάμαι όταν θα σου πω ότι πηγαίνουμε στη φύση αυτά και στη ζωή, θα έρθουμε αντιμέτωποι. Με το κομμάτι αυτό, πώς θα το αντιμετωπίσεις εσύ?
0: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί τώρα, Φάνη. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Εσύ το έχεις σκεφτεί.
2: Γιατί πανικοβάλλεσαι?
0: Γιατί πρέπει να δώσεις τις σωστές βάσεις, ρε παιδί μου. Να μην το δημιουργήσεις θέμα.
2: Μην βλέπεις.
1: Κάτσε. Ρε παιδί μου,
0: κάτσε.
1: Περίμενε να τα πούμε τώρα, παιδιά. Αυτά είναι μέσα στη ζωή τώρα. Αν έρθει.
2: Μας ακούνε και τα μικρά παιδιά τώρα, πάνε σχολείο.
1: Ναι, όταν έρθει.
0: Καλημέρα στα παιδιά.
1: Έρθει η κατάσταση που αντιληφθείς ότι το παιδί είναι στην εφηβεία. Αναγκαστικά τώρα το φυσιολογικό. Μα
0: είναι φυσιολογικό, βασικά.
1: Είναι φυσιολογικό.
2: Για μην το λέτε.
1: Ναι.
0: Είναι φυσιολογικό, ναι. Νομίζω θα κοιτάξω κρυφά να δω τι βλέπει.
2: Ρε Μαρία, τι λες?
0: Κρυφά, ρε παιδιά.
2: Είναι το χειρότερο πράγμα αυτό.
0: Δεν πρέπει να ξέρω.
2: Όχι, παραβιάζει την ιδιωτικότητα του παιδιού.
1: Καλά σου λέει, θα κοιτάξει κρυφά.
0: Όχι όταν το κάνει, ρε παιδιά. Αλλά άμα στο κινητό του δεν θα έχει.
2: Θα μπει στο ιστορικό.
0: Στο ιστορικό να μην πω.
1: Ωραία, και βλέπει ότι βλέπει τσόντες με ζώα. Τι κάνει?
0: Δεν θέλω τέτοια πράγματα.
1: Μα υπάρχουν και αυτά μέσα εκεί.
0: Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Εκεί βλέπει, το ψυχολόγο μου.
1: Ωραία, βλέπει μιλφάρες. Τι κάνεις?
0: Όχι, εκεί δεν με πειράζει.
1: Α, μιλφάρες,
0: δεν με πειράζει γιατί θα πάρει και την εμπειρία του, θα μπορεί να έχει και κάποια σχέση με αυτές. Θα του πω, ρε
1: παιδί. Το βλέπεις ότι είναι πιο πολύ γέρνει, πιο πολύ σε Άζιαν. Έχεις κάποιο θέμα με την εθνικότητα, με αυτά?
0: Α, καθόλου δεν με πειράζει.
1: Έμπονη και τέτοια λες. Αρίο Ναβάρα. Δεν έχεις θέμα. Ρε παιδί μου, δεν ξέρει. Θα δει τα γούστα του παιδιού εκεί πέρα.
0: Πραγματικά.
1: Ναι, ή γουστάρε BDSM εκεί του λες κάτι. Τι να το πεις, βλέπεις ότι κουστάρει.
2: Στα 13 το BDSM είναι σκληρή κατηγορία.
1: Το βλέπεις 15 χρονών να
0: θέλει. Με έχεις προβληματίσει πάρα πολύ.
1: Θέλει τσόκερ και τέτοια.
0: Εσύ τι κάνεις, ρε Φάνη? Εσύ τι θα κάνεις? Γιατί εγώ δεν το έχω σκεφτεί τώρα.
1: Το συζητάω και εγώ.
0: Μου το έβαλες τώρα στο μυαλό εμένα αυτό.
1: Το συζητάω και εγώ.
2: Είμαι τη νέα κατηγορία που είναι το AI.
1: Εμείς τότε δεν είχαμε. Εμείς είχαμε τις κασέτες. Δηλαδή οι γονείς μας ήταν πιο
0: δύσκολα.
2: Το AI πορνό. Τώρα α πούμε είναι τη μόδα. Εμένα μου τα πετάει.
0: Αλήθεια, και είναι σκληρό. Εσένα σου γιατί σου το πετάει, δεν μου έχει πετάξει ποτέ.
2: Ο πρίγκιπας Δράκος που βάζει την ουρά μέσα.
1: Καλά σου λέει.
0: Εσένα δεν έχει πετάξει, Φάνη.
2: Δεν έχει τον πρίγκιπα Δράκο.
1: Και είμαι όλη μέρα στα πρωτοσάιτ, πώς δεν μου το έχει πετάξει.
2: Ο πρίγκιπας Δράκος.
1: Μπορώ να καταλάβω. Τι θέλω να πω.
0: Ο πρίγκιπας Δράκο.
2: Ναι, γιατί νομίζει άλλο ότι τα έχει φτιάξει μαζί του, αλλά τελικά είναι ο πρίγκιπας Δράκος. Και ξαφνικά βγάζει την ουρά και τη βάζει μέσα.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτά, σοβαρά. Αυτά δεν τα έχω δει. Εγώ τα ρομαντικά βλέπω.
1: Τι λες τώρα, σε τι θα βρεθούμε αντιμέτωποι γονείς?
0: Φάνη, αυτό είναι δύσκολο. Και εσύ είσαι και άντρας. Είναι πιο εύκολο για σένα.
1: Καλά, εγώ να σου πω, θα την πω δημόσια τη ιστορία μου. Εγώ τώρα σε τέτοια. Ο πατέρας μου δεν είχε ασχοληθεί. Η μάνα μου είχε ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή, οι μανάδες δεν τραβάνε να ξέρεις.
0: Οι μανάδες, ναι. Καλά, τώρα θα ασχοληθείς και εσύ γιατί ξέρεις από τον πατέρα που δεν ασχολείται. Τώρα πότε θα ασχοληθείς.
1: Ξέρεις τη μια φορά που με. Δεν ξέρω αν με είχε πια, δεν κατάλαβα. Έρχεται ένα πρωί και μου λέει. Που η μάνα μου δεν το λέει. Φάνη μου λέει, θέλω να μιλήσουμε. Να ξέχα έρθει σε πολύ αμηχανητές. Λέω, έλα, μάνα μου. Λέει, Φάνη και έξανα τη. Μου λέει, κάνω ό,τι θες. Μου λέει, θέλω, μου λέει, να σου πω κάτι. Μου λέει, να ξέρεις ότι όταν αυτό κάνω που είσαι, άκουνα, out of the blue, ρε, χωρίς να έχουμε μιλήσει ούτε για κοπέλες ούτε τίποτα. Μου λέει, έχω διαβάσει, λέει, ότι αδυνατίζει το σπέρμα σου. Άμα το κάνεις συχνά. Μου είχε πει σε ηλικία τώρα 13
2: χρόνια. Ναι,
0: manipulation
2: food.
1: Ναι. Αυτό μου το είχε πει.
0: Και μετά δεν σου δημιουργήθηκε άγχος. Εσένα μήπως
1: αδυνατίσαι. Από ό,τι φάνηκε έκανα δύο παιδιά.
0: Λέω τότε, ρε παιδί μου, σου δημιουργήθηκε άγχος.
1: Όχι, απλά ήρθα σε πολύ άμηχανη θέση. Δηλαδή δεν μίλαγα με τους γονείς για τέτοια πράγματα. Δεν κάθομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις τι, άλλη μια φορά είχα πει στον πατέρα μου. Πατέρα, τι του είχα πει, σε πιο μεγάλη ηλικία. Πατέρα, λέω, ντρεπόμουν να πω στην μάνα μου, είχα βγάλει κάτι στα.
0: Ναι,
1: αυτά, και ήθελα να πάω να το λέω, πατέρα, έχω βγάλει κάτι, λέω. Και του λέω, θέλω να σου το δείξω. Είχα βγάλει κάτι στα γενέθλια.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
1: Και μου λέει, γράψε μου λογική. Παρακαλώ, πατρεύω, προσπαθώ να κρύψω αυτό.
0: Ναι.
1: Και λέει, του το δείχνω, μου λέει, κάνει. Σόνια! Σόνια, έλα μέσα! Γύρω στην τουαλέτα, όπου ήμουν και οι δύο γονείς μου και κοιτάνε τις μπάλες μου. Σοβαρά.
0: Σόνια, έλα μέσα, καλά που δεν ήθελε.
1: Και μετά ήταν μια ατάκα, πήγα στο λιμωδόν, τότε δεν ήταν τίποτα. Πήγα στο λιμωδόν και μου λέει, πατέρα μου, λέει, μπουρδελό. Και αυτά κομμένα. Του λέω, πατέρα, δεν κάνω μπουρδελότσαρκες. Αυτό ήταν η μόνη κουβέντα που μου είπατε.
0: Ναι.
1: Κόψε τις μπουρδελότσαρκες. Και δεν έκανα κιόλας.
0: Είδες, αυτό ήταν. Ναι.
2: Γι' αυτό, άμα βγάζετε κάτι τα παιδάκια μας ακούτε, να δείχνετε στους γονείς.
1: Ναι, αλλά πήγαμε. Πήγα, τι τα κάνω, ρε, 13 χρόνια.
2: Αυτό λέω και αυτό λέω και στα παιδιά, να δείχνετε. Ναι.
1: Πήγα στο Λιμωδόν, πολύ καλό νοσοκομείο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν σου έχω πει στο λίμωδο μετά που βγάζει, ήταν δύο ασκούμενοι γιατροί και ο αρχηγιατρός. Δεν έχω ξαναπεί την ιστορία.
0: Όχι, εγώ
1: δεν. Πάω στο λίμωδο και σε κάποια φάση μου λέει κατέβασε τα, τα κατεβάζω και κάνει στην άλλη την κοπέλα, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Ήταν γιατρός αυτό. Λέει Μαρία Φερρυπίνη, ναι. Λέει πιάσε λέει, το μεγεθυντικό φακό. Και λέω, κάνω εγώ. Ρε παιδιά, εντάξει, λέω. Όχι, δεν καταλαβαίνει. Γιατί βάζουν πάνω στο δέρμα.
0: Αλήθεια, μεγεθυντικό.
1: Βάζουν ένα πράγμα που το βεντουζώνουν πάνω στο.
0: Σοβαρά. Δεν πονάτε.
1: Ρε, για να δει κάτι τόσο μικρό. Όχι, ναι. Και πάλι να μην παρεξηγηθώ. Όχι το.
2: Εντάξει, σε παρεξηγούμε.
1: Σου βάζουν ένα μεγεθυντικό φακό πάνω στο δέρμα. Δεν γίνεται.
0: Σοβαρά.
1: Και σε άλλες δερματικές. Ναι, και στο ναι. Κοιτάνε με ένα μεγεθυντικό φακό που βεντουζάρει απάνω.
0: Α, δεν το ήξερα εγώ.
1: Ούτε κι εγώ. Και εγώ το μισθό με λένε με κρατσούσουν, ωραία. Άστα να πάνε.
0: Τέλεια, έχει περάσει κι εσύ.
1: Ναι, ναι.
2: Φίλε μου, το ξέρω ότι τώρα πάλι εσύ τα φάγες στα σκάγια. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Αν βλέπεις ότι κανείς δεν σε ακούει, άλλαξε θέμα και κράτησε την ενέργειά σου. Γράψε λίγο σήμερα. Σήμερα σου κάνει περισσότερο καλό ένα ήσυχο διάλειμμα, μία βόλτα χωρίς μεγάλη παρέα ή λίγο χρόνο μόνος, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάθε συζήτηση πρόσκληση για τελικό αγώνα επιχειρημάτων. Οπότε λοιπόν, άμα θέλετε να κάνετε μια συζήτηση οικονομική, πολιτική, δεν ξέρω και εγώ το οτιδήποτε, καλό θα είναι να μην την κάνετε σήμερα. Και τα κομμενικά σας λίγο από τη μέση της εβδομάδας αρχίζουν και φτιάχνουν. Δευτέρα, Τρίτη, αφήστε τα λίγο στην άκρη. Πάμε στον εγώ καιρό που ένας παλιός φίλος ή συνεργάτης μπορεί να επιστρέψει με νέα πρόταση ή μια χρήσιμη ιδέα. Άκουσε τον λοιπόν πριν αποφασίσει ότι το σχέδιο δεν χωρά στο πρόγραμμά σου, στη δουλειά προκύπτουν αλλαγές που σου αναγκάζουν να διορθώσεις την πορεία σου και μην κολλήσεις στο αρχικό πλάνο μόνο και μόνο επειδή είναι δικό σου. Η σωστή παρατήρηση μπορεί να σου γλιτώσει πολύ κόπο.
1: Λέει ο Ηλίας, λέει Φάνη, τι θα κάνεις όταν θα έρθει η κόρη σου να σε ρωτήσει πώς γίνονται τα παιδιά. Πριν να σου πω κάτι, άκουσε, όσοι δεν έχετε παιδιά και αποκτήσετε, να ξέρετε ότι με το κορίτσι θεωρώ είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσει για αυτά γιατί εσύ το κορίτσι είναι. Καταρχήν μπορείς να συζητήσεις και να σε καταλάβει λόγω της νοημοσύνης. Γιατί να ξέρετε, όσοι κάνετε παιδιά και γεννήσετε ταυτόχρονα ένα αγόρι και ένα κορίτσι, το κορίτσι γεννιέται με 20 χρόνια νοημοσύνη πιο μπροστά από το αγόρι.
0: Ναι, ναι, είναι.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Οπότε θεωρώ ότι με το κορίτσι θα είναι για να μιλήσει για τέτοια θέματα, όσο και να λένε α, από πατέρα έτσι. Θεωρώ επειδή έχει πολύ μεγαλύτερη οριμότητα το κορίτσι, θα είναι πιο εύκολο, θεωρώ εγώ.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις τι γίνεται. Ενώ τα αγόρια είναι.
0: Ναι, έχει point αυτό που λες. Ενώ τα αγόρια είναι και διαφορετικά, ρε παιδί μου, και με την αυτοικανοποίηση.
2: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι εμάς που δεν μας μίλησαν τόσο οι γονείς μας. Καλό θα είναι τώρα εμείς, ας πούμε, που είμαστε πιο νέοι να μιλάμε στα αγόρια. Γιατί στα αγόρια δεν μίλησαν και τόσο πολύ.
0: Εσύ
2: ρε,
0: τώρα που δεν σου είχε πει ο πατέρας σου κάτι, δεν σου βγαίνει να μιλήσεις πολύ στον μικρό.
1: Τώρα,
0: όταν έρθει η ώρα.
1: Σε τριών χρονών.
2: Όχι τώρα, παιδί,
0: ρε, όταν έρθει η ώρα.
1: Ναι.
0: Να του πεις δύο-τρία πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Δεν το έχω σκεφτεί, παιδιά. Εγώ, παιδιά, να σου πω κάτι. Τι να κάνουμε. Με τη Γεωργία βιβλία διαβάζουμε και εμείς. Τώρα, πώς θα ξέρεις, τώρα το
0: καλά,
1: να είσαι γονιός δεν είναι.
0: Από ποια ηλικία ξεκινάς να τους μιλάς.
1: Δεν ξέρω.
0: Από ποια ηλικία ξεκινάς να τους μιλάς. Φαντάζομαι από το γυμνάσιο ή πιο πριν.
1: Όχι, δεν ξέρω. Θα μας πούνε. Παιδιά, άκουσα, λέει και η Χρύσα, λέει, δεν τους μιλάτε, λέει, και τα τρώμε εμείς. Ενώ τα τρώμε εμείς. Θεωρώ. Εσύ, Χρύσα, άκουσα να δεις τώρα. Εσύ δεν έχεις παιδιά. Το παιδί, να ξέρεις, ό,τι και αν του πεις, το παιδί θα κάνει. Ακούστε μια κουβέντα, θα την πούν πολύ γονείς. Τα παιδιά, ό,τι και να τους πείτε, δεν θα κάνουν αυτό το σπίτι. Τα παιδιά θα κάνουν αυτό που βλέπουν. Οπότε θεωρώ το πιο σημαντικό είναι αυτό που λένε, ότι αν θες να μεγαλώσεις. Και ένα κορίτσι και ένα αγόρι καλά, αλλά μιλήσω για τους άντρες τώρα. Αυτό που μπορείς να κάνεις για να βγάλεις ένα σωστό άντρα είναι να αγαπάς τη μητέρα του. Δηλαδή και να το δείχνεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από εκεί πέρα, γιατί αυτό βλέπετε. Τα παιδιά κάνουν ό,τι βλέπουν.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Σε αντιγράφουν και το ίδιο είναι και για την κοπέλα τώρα, φαντάζομαι το γίνεται. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αν βλέπει το παιδί ότι όταν είναι ένα παιδί, γιατί σε ένα σπίτι που υπάρχει βία, υπάρχουν μπινελίκια όλη μέρα, καντήλια, ξέρω εγώ και αυτό, προφανώς ξέρεις, επηρεάζει. Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικότητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι το
0: λογικό.
1: Τέτοιο. Τώρα από εκεί πέρα στην κουβέντα, βάλτε ρε παιδιά τον εαυτό σου όταν ήσταν μικρή. Α, καταλαβαίνεις από λόγια. Ό,τι και να σου πει, είναι αυτό που μας έλεγε και ο πατέρας μου: μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, και, ή μην καπνίζεις και κάνει τρία πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Δηλαδή, ναι, αυτό τι να καταλάβω εγώ εκεί πέρα. Μου λέει: μην καπνίζεις, θα πεθάνεις. Εσύ γιατί καπνίζεις. Δηλαδή, θέλω να σου πω, ο άλλος θα κάνει αυτό που βλέπει, δεν θα κάνει αυτό που του λες.
0: Φάνη σου έρχεται από το δημοτικό, λέει, ξεκινάς και μιλάς.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: σου μιλάνε
1: ναι,
0: πρώτα
1: ναι,
0: εκείνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γενικά, ρε παιδί, το καλύτερο που έχετε να κάνετε, αν θέλετε να κάνετε κάτι καλό για τα παιδιά, είναι να αγαπιέστε στο σπίτι με τους
0: συντρόφους
1: σου. Γιατί το παιδί αυτό βλέπει. Δηλαδή, και όχι να, και να, να φαίνεται, όχι, σ' αγαπώ στα λόγια, έτσι σ' αγαπώ. Αυτό να βλέπει το. Άμα είσαι ένα σπίτι που βλέπει όλη την ώρα μπινελίκια, μπουνιές, κλωτσιές, τι να κάνεις. Λοιπόν, για λέγε.
2: Φίλε μου, Ιδροχώδη, θέλω να σου πω ότι σήμερα μπορεί να σου αναθέσουν ένα κομμάτι δουλειάς που δεν γνωρίζεις καλά και να περιμένουν να το μάθεις αμέσως. Πριν πεις ναι, λοιπόν, για να θέλεις να δείξεις και εσύ από πλευράς ότι μπορείς να τα κάνεις όλα, ζήτησε οδηγίες χωρίς να ντραπείς, χρόνο και ξεκάθαρη προτεραιότητα. Δεν γίνεται να προσθεθεί νέα ευθύνη χωρίς να μετακινηθεί κάτι άλλο. Αν κάποιος σου μιλήσει απότομα από την άλλη, απάντησε όταν έχεις καταλάβει το αίτημα, όχι μόνο τον ενοχλητικό τόνο
1: και
2: ότι μπορεί να βρεθείς
1: και λάθος. Κύριε Βέκα, λέει, και σε μονογονεϊκές οικογένειες τι γίνεται. Κύριε Βέκα, καταρχήν να πούμε ότι εγώ δεν είμαι κάποιος ειδικός, δεν θα σας πω εγώ πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά. Παιδιά, σε μονογονεϊκές οικογένειες είναι, γιατί θα τραβήξει ένας γονιός. Και για να μην κουρδευόμαστε, οι μονογονεϊκές. Για να μην λέμε ψέματα, οι μονογονεϊκές οικογένειες κατά κύριο λόγο είναι γυναίκες που μεγαλώνουν μόνο στα παιδιά. Κατά κύριο λόγο. Χωρίς να θέλω να δημιουργήσω τέτοιο. Κύριε Βέκα μου, χωρίς να είμαι ειδικός. Και πάλι εσύ η απάντηση σε όλα ένα πράγμα είναι η αγάπη, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
0: Εγώ φαντάζομαι άλλες συνθήκες εκεί. Μεγαλώνει με διαφορετικές συνθήκες, οπότε προσαρμόζεται διαφορετικά. Φαντάζομαι κι εγώ, γιατί κι εγώ δεν είμαι ειδικός.
1: Εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, είμαι υπέρ της, ότι το να αγαπάς και το παιδί και να το δείχνεις. Γιατί λένε κάποιοι να το αγαπάς και να το κακομαθαίνεις. Και όσο πιο πολύ αγάπη του δώσεις, γιατί όλοι οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά, όσο πιο πολύ το δείξεις, ίσα ίσα και αυτό θα γίνει πιο επιλεκτικό όταν μεγαλώσει. Δηλαδή ένα παιδί που έχει πάρει αγάπη και στο σύντροφό του ή τη σύντροφό του, όταν είναι γεμάτο αγάπη ένα παιδί και δεν, πώς να σου πω, έχει το, θα είναι πολύ επιλεκτικός μετά στο ποιον θα κάνει σύντροφο γυναίκα ή άντρα. Αλλά από εκεί πέρα, παιδιά, να σου πω, δεν είμαι ειδικός στο αίσθημα, ρε Βέκα μου, για να μην στο παίζω στις μονογονεϊκές οικογένειες είναι ένα δύσκολο task και για τον άνθρωπο που μεγαλώνει και για το παιδί. Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Όπως και η Χρύσα που λέει, και οι χωρισμένοι, άλλη κατηγορία που είναι πάρα πολύ χωρισμένοι.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορείς να κρατήσεις και τις καλές συνθήκες, ναι, και την καλή, ναι, σχέση. Είναι παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα.
0: Δύσκολα. Τώρα,
1: δεν θα βγω να κάνω εγώ τον ιεροκήρυκα εδώ. Δεν ξέρω. Και εγώ λέω, φαντάζομαι. Γιατί νομίζεις, και εμείς με τη Μαρία δεν έχουμε κάποιο, όπως το λένε, χρυσόδηγο, πώς γίνεται.
0: Καλά, ναι, και εμείς ψάχνοντας πάμε.
1: Και
0: τώρα
1: το χειρότερο είναι να σηκώνεις το δάχτυλό σου προς τους άλλους γονείς. Γιατί δεν ξέρεις τι θα σου φέρνει τέτοιο. Λοιπόν, για λέγε,
2: τον είπα τον Ιδροχώ, πήδηξα τον εγώ και έχετε δίκιο. Θέλω να σου πω, φίλε μου, εγώ και ότι ένας παλιός φίλος ή συνεργάτης μπορεί να επιστρέψει με νέα πρόταση ή μια χρήσιμη ιδέα. Άκουσε τον λοιπόν πριν αποφασίσει ότι το σχέδιο δεν χωρά στο πρόγραμμά σου. Άκουσε τον προσεκτικά όμως και στη δουλειά προκύπτουν αλλαγές που σου αναγκάζουν να διορθώσεις λίγο την πορεία σου. Μην κολλήσεις το αρχικό πλάνο μόνο και μόνο επειδή είναι δικό σου. Η σωστή παρατήρηση μπορεί να σου γλιτώσει πολύ, πολύ κόπο. Οπότε μην κολλάς και μην γίνεσαι λίγο κομπλεξικούλης.
1: Ναι.
2: Καμιά φορά οι άλλοι έχουν καλύτερες προτάσεις από τις δικές μας και πρέπει να το βλέπουμε.
1: Ναι, η οικογένεια, αν έχουν χωρίσει, μπορούν και οι δύο γονείς να αγαπάνε το παιδί, ρε παιδιά. Δεν το συζητώ. Δεν είναι.
0: Ναι, λένε μάλλον για τη μεταξύ του σχέση, ρε παιδί μου. Γιατί το παιδί θα βλέπει ένταση σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ρε παιδιά, εγώ να μην το πάω μακριά. Δείτε τον εαυτό σας, παιδιά. Εγώ, σαν Φάνης, δηλαδή σκέψου, ξεπατήκωσα ό,τι κάνανε οι γονείς. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι έχω ξαναπεί ότι έχω γίνει ο πατέρας μου και η μάνα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, ξεπατήκωσε και καλά πράγματα, αλλά και κακά στη φάση. Οπότε, ρε, εσύ, γι' αυτό λέω ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να είσαι γονιός, γιατί συνειδητοποιώ ότι όσο περνάει ο καιρός, ότι για να γίνεις πρότυπο για το παιδί σου, πρέπει να αλλάξεις σαν άνθρωπος. Δηλαδή, τα δικά σου ελαττώματα, επειδή καταλαβαίνω πλέον το παιδί.
0: Ναι.
1: Το παιδί κάνει ό,τι βλέπει. Άρα εγώ πρέπει να γίνω υπόδειγμα. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Έχω συνειδητοποιήσει. Γι' αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα να είσαι γονιός. Γιατί πρέπει να αλλάξεις το είναι σου.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα, ποιος είμαι εγώ να γίνω παράδειγμα. Κοίτα πώς είμαι. Δηλαδή θέλω να πω, όταν στο παιδί μου, όταν μεγαλώσει, κοίτα ποιος είμαι. Είναι να το να γίνω υπόδειγμα εγώ για σένα, δεν είναι και άδικο για το παιδί μου. Να πρέπει εγώ. Ξέρεις, νιώθω και λίγο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά σου λέει να δουλέψεις λίγο τα θέματα σου, κάθε γονιός να δουλέψεις τα θέματα του, επειδή αυτό που λες. Κάνει copy-paste το παιδί.
1: Ναι,
0: αλλά είναι δύσκολο τώρα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και να γυρίσω και στους πολύ.
0: Το πιο δύσκολο πράγμα είναι με
1: και
0: τα παιδιά.
1: Είναι δύσκολο γιατί έχεις ένα πλάσμα μικρό που σε βλέπεις αθεόρεφλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μέσα σου ξέρεις ότι δεν είσαι Θεός. Αυτό είναι μια δυσκολία. Γιατί, ρε φίλε, τα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία σε βλέπουν Θεό. Καλά, μετά από κάποια ηλικία από την κατάλαβε. αλλά πώς σου ζητάει, είναι μεγάλο το έργο να γίνεις πρότυπο. Μαλάκα, είμαι ο Φάνης. Που ναι, μέχρι ναι, πριν ναι. από λίγο, πριν σε κάνω, έπαιζα φάπες και με φίλους και κάναμε αλητίες. Εγώ μου ζητάς, δεν μου ζητά και δεν σου ζητάει κιόλας.
0: Όχι, αυτό είναι το θέμα.
1: Και αναγκάζομαι εγώ, ο πολύ λίγος, να γίνω πρότυπο για έναν άνθρωπο. Είναι, ρε φίλε. Είναι περίεργη φάση. Ωραίο είναι.
0: Ωραίο είναι, παιδιά, είναι το πιο δύσκολο και ταυτόχρονα το πιο ωραίο πράγμα. Ναι, πώς να λειτουργήσεις για να πάρουν καλά πρότυπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τελείωσε, στείλει το παιδί μου κι εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα μια συζήτηση, ένα μάθημα, μια παλαιότερη ιδέα για ένα ταξίδι μπορεί να σου ανοίξει ξανά την όρεξη για κάτι διαφορετικό. Αντί να ξεσπάσει λοιπόν επειδή έχει κουραστεί, κάνε μια πραγματική αλλαγή στην ημέρα σου. Mm. Δούλεψε από άλλο χώρο, κλείσε ένα σεμινάριο, ξεκίνησε σήμερα μια. Είναι καλή μέρα, να ξέρετε, και καλή εβδομάδα για να ξεκινήσετε κάτι για εσάς και κυρίως για την υγεία σας, είτε είναι άθληση είτε είναι το οτιδήποτε. Η αλλαγή εικόνας θα σου κάνει περισσότερο καλό από άλλη μια δύσκολη κουβέντα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, πολλά μηνύματα, εντάξει, θα το συζητήσουμε. Παιδιά, σας έχω ξαναπεί, μ' αρέσουν και εμένα αυτές οι κουβέντες. Απλά δεν έχουμε και τον απεριόριστο χρόνο.
0: Και να τα ακούς και εσύ, Δημήτρη, γιατί και εσύ θα έρθεις. Να ακούς τι λένε.
2: Τα ακούω, ρε παιδιά, εντάξει, τα ακούω, αλλά εντάξει, πόσο παιδί, τα ακούω, αλλά εντάξει.
0: Πόσο παιδί, έχει δίκιο μόνο. Καλά,
1: και εμείς, Μαρία, να σου κάνει, μας αρέσει να μιλάμε για παιδιά, δεν είναι κουβέντες για όλους τώρα.
0: Ναι, τώρα εντάξει, ναι, ο Δημήτρης έχει δίκιο. Βάζω και εγώ τον εαυτό μου στη θέση του.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Φάνη με κάνεις, λέει, και βουλκώνω γιατί σήμερα το πρωί φωνάζω τα παιδιά. Ρε, Ελένη, είναι δυνατόν να μην φωνάξεις τα παιδιά. Είναι δυνατόν να μην φωνάξεις. Καλά, εγώ παθαίνω και το άλλο. Έχουμε πάει στην άλλη. Στην
0: τι
1: άλλη...
0: παθαίνεις.
1: Ρε, παιδί μου, εγώ είμαι, πώς λέγεται αυτό, ενοχικός πατέρας. Δηλαδή,
0: να.
1: Το πιο μεγάλο.
2: Είσαι ενοχικός γενικά.
1: Ναι, το πιο μεγάλο μάλωμα που έχω κάνει είναι. Σοφία Ειρήνη! Λάμπρο! Τελείωσε. Δηλαδή, μέχρι εκεί φτάνω.
0: Τέλεια, φάνη.
1: Και ξέρεις, άμα καμιά φορά. Ναι, ναι. Δηλαδή, η φωνή μέχρι εκεί. Αν καμιά φορά βάλουν τα κλάματα, που εντάξει, πλέον η μεγάλη με έχει μάθει και με κάνει ό,τι θέλει. Μετά λέω στην Γεωργία, γυρνάμε και λέμε το παιδί δεν καταλαβαίνει. Τα παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα μετά από κάποια ηλικία. Και γυρνάω, εγώ είμαι λάθος. Γιατί είναι το άλλο είναι παιδί. Αλλά αυτό γίνεται μέχρι μια ηλικία. Δηλαδή κάποια στιγμή καταλαβαίνει το παιδί. Και το ρίχνεις απάνω σου. Λες το παιδί δεν φταίει. Και μετά λες φώναξε στο παιδί. Το παιδί είναι παιδί. Και πάει έτσι και κάποια στιγμή το παιδί θα έχει ανέβει στο κεφάλι.
0: Και μετά φουλ ενοχικά εμείς. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε. Γιατί έρχεται Μαρία Ένεσλη. Πώς περνάμε, μιλάμε για τον αναμνησμό του Μίτσου. Μετά περνάμε σε θέματα για παιδιά σοβαρά. Αυτή η κομπή, πραγματικά. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Music 892.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
9: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
8: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
10: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
8: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
11: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
8: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
12: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Έκθεση οικοδομή.
11: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, χορηγάρα μας Στίχημαν, εδώ πέρα ο απόλυτος χορηγός και του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και του πρωταθλήματος μπάσκετ, αλλά και των δύο μεγάλων διαγωνισμών, της UEFA Europa και Conference League. Αλλά σας είπαμε, θα βγουν μεζέδες. Στείλαμε στο ντέρμπι δύο παρές, έρχονται κι άλλα. Η Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσα, αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμός και απώλειας περιουσίας. Ο ΑΠΕ, γραμμή συμβουλευτικής 11-14, παίξτε υπεύθυνα.
1: Έχετε, παιδιά, εποχική, αυτή την εποχική τριχόπτωση. Αυτό που σας έλεγα που έχω και εγώ, που μου πέφτουν τα μαλλιά γενικότερα. Θέλετε
0: τι
1: να τον.
0: Πέφτουμε, τόσο πολύ έχεις.
1: Ναι, και όμως μου πέφτουν. Χθενίζομαι και μου πέφτουν και τώρα θέλω να το ξεκινήσω.
2: Εμένα μου φεύγουν.
0: Εμένα σταμάτησε να μου πέφτουν.
1: Εσένα σταμάτησε. Εσένα, Δημήτρη, σου πέφτουν.
2: Τώρα είμαι σε μια φάση που μαδά. Δεν ξέρω αυτή η εποχή.
1: Δεν ξέρω, όπως και να έχει πάντως, αυτό και σε Δημήτρη. Το Nosan Skin Hair Nails Booster που ενισχύει και τα νύχια, έτσι, μαζί με τα μαλλιά και τα νύχια. Που περιέχει όλα αυτά τα συστατικά που θα βοηθήσουν, όπως είπα, και τα νύχια σας και τα μαλλιά σας, φυσικά από τη Unifarma.
2: Και παιδιά, μην ξεχνιόμαστε, μαζί μας είναι και ο Δουλευταράς, που αν το σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνετε Δουλευταρά και διαλέγετε από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θέλετε βοήθεια, παίρνετε τηλέφωνο ή τσατάρετε με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης Δουλευταράς και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι ξαναμένη. Μαρία, τι φορά πάλι.
1: Τι ξαναμένει, βρε. Ενεργειακά λέω τώρα.
0: Πάλι τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα. Τι τώρα δεν το πω κάποιο.
2: Γι' αυτό που συνέβη στο πλατό δεν θα μιλήσει. Κανείς δεν θα το θίξουμε.
0: Τι έγινε.
1: Τι να πω, παιδιά, τώρα.
2: Αυτό που γίνεται στα break δεν θα μιλήσουμε. Δεν θα το θίξουμε.
1: Δηλαδή, πραγματικά τι να πούμε τώρα γι' αυτό. Εγώ δεν τα έχω ξαναζήσει αυτά. Μόνο με το φάνηγο τα ζω.
2: Μαρία μου, και εγώ κάθε μέρα βιώνω κάτι άλλο.
1: Πραγματικά, εγώ τώρα εδώ πέρα αποκτώ εμπειρία που δεν την έχω ποτέ από όλα τα χρόνια και με όσου ήμουνα.
2: Και είναι και πολλά.
0: Ναι, παιδιά, τώρα εντάξει, πήρα μια ξυριστική μηχανή κεφαλιού, πώ λέγεται, για να κουρεύω, για να ξυρίζω την καράφλα, με την οποία όσοι έχετε καράφλα ξέρετε ότι ένα σέιβερ πήρα. Πήρα ένα σέιβερ και το δοκίμασα πρώτη φορά στο κεφάλι μου. Σιγά τότε.
2: Για καθόλου εξή το κεφάλι μου. Ψεκαζότανε με νερό, σκουπιζότανε.
1: Εδώ τα δοκίμαζε όλα. Εδώ. Ναι. Εδώ τα δοκιμάζει όλα. Ναι. Για να το ξέρετε.
0: Πάμε.
1: Τι να πω.
3: Ενεργηθείτε.
1: Πόσο μου αρέσει αυτή η μουσική. Νομίζω ότι είμαι εγώ. Τελείωσα αυτή η μουσική. Τόσο πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Δηλαδή, αν είχα site με κρυστάλλους, νομίζω θα είχα θησαυρίσει.
0: Ρε εσύ, να σου κάτι.
1: Θα είχα θησαυρίσει πραγματικά.
0: Το έχω πει και στον Δημήτρη, έλεγα και στην Ελένη κάποτε να κάνω μια μπίζνα, δεν με ακούσανε. Πάμε να το κάνουμε μαζί.
1: Θα πω τι και... site με κρυστάλλους.
0: Και την ίδια τιμή που έκανα και στην Ελένη. Στην Ελένη είχα ζητήσει ένα 20% να κερδίζει αυτή.
1: Αν κερδίζει αυτή, ναι, εννοείται.
0: Θα στα κάνω εγώ όλα site, αυτά φτιαγμένα όλα, μπαμ μπαμ. Εσύ μόνο θα βρει του κρυστάλλου όπου θα του προμηθευόμαστε και θα κάνω εγώ.
2: Τίποτα,
1: Μάρια. Είναι από το εξωτερικό, είναι μεγάλη διαδικασία, δεν είναι απλό.
0: Έχεις και ωραίο επώνυμο για brand.
2: Ένεσλι.
1: Θα το κάνει ο Φάνης.
0: Αυτό με γραφικά μέσα, με τέτοια, με αυτά, με μουσικές. Θα το κάνω. Είναι ωραία. Γιατί εσύ.
1: Ναι, όχι, σε αυτό τώρα που λες πρέπει να αρχίσω να το σκέφτομαι. Γιατί μόνο και μόνο που έχω διαφημίσει τόσα site για να τους λέω πού να μπουν να προμηθευτούν κρυστάλλους, θα είχα θησαυρίσει.
0: Και θα πήγαιναμε εμείς τώρα, θα παίρναμε πέτρες απλές.
1: Όχι, δεν παίρνουμε πέτρες απλές. Όχι, και γι' αυτό τους έδινα και site που ξέρω ότι θα τους φέρουν.
2: Θα βάλει το όνομά της, ρε φάνη. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει.
1: Είσαι καλά που δίνουν έτσι τις πέτρες και λένε ότι είναι κρύσταλλοι.
0: Κάτσε
1: δεν είναι.
0: Και κάνε μάγκες εσύ τους άλλους, σαν τη Βουλγαράκη. Καλά.
1: Ναι, όντως, τους έχω κάνει πολύ.
0: Αν δεν βγάλει δικό σου προϊόν, Μαράκι, και θα το διαφημίσω εδώ πέρα από το ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις τι, εγώ δεν είμαι καλή ρε εσύ στο να προμοτάρω.
0: Είμαι εγώ.
1: Άμα τον αναλάβεις εσύ.
0: Είμαι εγώ.
1: Εννοείται.
2: Περίμενε, μην το ακούς, θα σου πάρει το 80% της εταιρείας.
0: Ναι, αλλά δεν.
1: Αν είναι και αυτό, το ξέχασα.
0: Θα παίρνεις ένα 20% χωρίς να κάνεις τίποτα.
1: Αυτό.
0: Τι θες.
2: Αφού αυτή θα φέρνει τους κρυστάλλους, θα μιλάει με τους.
0: Όχι, μωρέ, με τους προμηθευτές θα μιλάει και τους κρυστάλλους. Μόνο αυτό, τίποτα.
1: Μόνο αυτό.
0: Και τα logistics να αποδείξει. Και
1: αυτό. Και τα logistics.
0: Και θα φτιάξει και τις παραγγελίες.
1: Και θα φτιάξει τις παραγγελίες. Τι
2: κάνεις.
0: Όλα τα υπόλοιπα.
2: Ποιο, ένα story.
0: Ναι. Όχι ένα story, εσύ. Έχω τον τρόπο μου. Για λέγε.
1: Καλά, είναι το story του, θα είναι. Πολύ σημαντικό. Παιδιά, θα σας πω πού να τοποθετήσετε, σε ποιο σημείο και για ποιο λόγο τους κρυστάλλους. Γιατί έχουμε πει πολύ, πολύ γενικό. Κάτι σε πολύ γενικά. Αυτός ο κρύσταλλος κάνει αυτό. Λοιπόν, πάμε να σας πω κάθε κρύσταλλος που μπαίνει. Γιατί έχουμε μιλήσει και λέμε πού να βάζετε γενικά τους κρυστάλλους. Okay. Εγώ θα μιλήσω ειδικά για κάθε κρύσταλλο που με ρωτάγανε όταν ξεκινάνε και πάνε να μετακομίσουν σε καινούριο σπίτι, μέχρι και σε σούπερ μάρκετ με ρωτήσανε.
0: Ωραίο, και δύο μπαλάκια κρυστάλλινα, ένες λιμπόλους. Πώς φαίνεται αυτό.
1: Ένες λιμπόλους.
0: Ένες λιμπόλους.
1: Τέλειο. Πάντα το ήθελα αυτό.
2: Πάντα το ήθελα να ακούσω.
0: Αυτό ήταν το μεγάλο μας προϊόν. The Ennis Limbols.
1: The Ennis Limbols.
2: 60 ευρώ.
1: Γιατί καλύτερη ήταν η Γουίνερ.
0: 60 ευρώ να πας να τα αγοράσεις από το τέλος.
2: Πόσο θα κάνουμε, μωρή, Ennis Limbols.
0: Θα πάρουμε μαρμάρινα ωραία.
1: Γιατί ρε, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ένας λιμπός, τι, μόνο θα είναι.
0: Μίτσο, έχω να πληρώσω ΦΠΑ, δεν έχω να πληρώσω, okay, δεν βγαίνει μου έτσι.
1: Εντάξει, οργονίτες που τους βάζουν στο σπίτι όπου και αν θέλετε.
0: Εντάξει, με κάτι για ονόματα, χωρίς πλάκα μπορώ να κάνω τρομερό μάρκετινγκ. Οργονίτες, θα έχω εγώ προϊόν οργονίτης.
1: Βέβαια.
0: Θα βγαίνω μαλάκα σαν στα πρώτα του που έβγαινε ο Γεωργιάδης και που λέγε βιβλία. Πάρτε τα, θα λιγουρεύεστε. Οργονίτες.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα και εσείς που ενδιαφέρεστε για τους κρυστάλλους, που μου στέλνετε και μηνύματα. Αν φοράτε οργονίτη πάνω σας, μια θεραπεύτρια.
0: Δεν σας πιάνει κουτουπί.
1: Α, ναι, άκου. Είχα πάει σε μια θεραπεύτρια και μου έλεγε για έναν γνωστό που είχαμε και μου λέει: Προσπαθούσα να τον διαβάσω τίποτα. Δεν μπορούσα να πω.
0: Να διαβάσει τον οργονίτη.
1: Όχι, παιδί μου, να διαβάσει την άβρα, όλα αυτά. Να τον διαβάσει, ξέρεις, να του κάνει τη θεραπεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μου λέει τίποτα, ένα τείχος. Δεν μπορούσα, μου λέει, να δω τίποτα. Και του λέω: φοράς κάτι, γίνεται κάτι, και τη λέει: φοράω τον οργονίτη.
0: Πες το.
2: Είναι μπλόκο.
0: Πες το, κοπέλα μου και εσύ. Ναι.
1: Προστασία μεγάλη ο οργονίτης, να ξέρετε.
2: Άρα σε προστατεύει και
0: εγώ,
2: από ένα κομμάτι.
0: Να ξέρεις,
1: από όλα.
0: Με το όνομά σου θα μπορούσαμε να κάνουμε και ωραία φάση με μπακλαβάδες και τέτοια. Δηλαδή τύπου ζαχαροπλαστία Ένεσλι. Ένεσλι. Εκεί θα έχουμε μέσα καζάν τυπή και μαζί και κρυστάλλου, ό,τι περνάει. Καζάν τυπή μέσα, όπως το λένε, κιουνεφέ, τέτοιο, και εσύ θα είσαι τυμμένη χανούμισα και θα παίρνει.
1: Α, εντάξει, οκ. Πάλι δύσκολη δουλειά, εγώ θα την κάνω, ναι. Κεντρική είσοδος, παιδιά, που θέλετε εξώπορτα. Μπαίνει ενέργεια στο σπίτι, προστασία και φιλτράρισμα. Θα βάλετε μαύρη τουρμαλίνη ή οψιδιανό. Αυτά τοποθετούνται κοντά στην πόρτα ή στο περβάζι των παραθύρων για να μπλοκάρουν την αρνητική ενέργεια και γενικά όλες αυτές οι σκοτεινές επιρροές να μην μπουν στο χώρο σας. Mm-hmm. Στο σαλόνι που θέλετε να υπάρχει αρμονία, θέλετε να υπάρχει επικοινωνία, κοινωνικότητα, είναι ο χώρος συγκέντρωσης.
0: Και σεξουαλικά βοηθήματα με πέτρες. Κατά κόρο.
2: Υπάρχουν, Μαρία.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Με πέτρες. Δεν είχαμε πει και για τη σφήνα. Ότι υπάρχει η πέτρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Με μάτι τη τίγρη ή τουρμαλίνη υπάρχει ερωτικό βοήθημα, δεν το ξέρα.
1: Μπορείς να κάνεις, γιατί υπάρχει.
0: Και θα βγάλουμε και δικό σου ερωτικό βοήθημα αποκλειστικό που άλλο
1: θα. Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Είναι το πρόσωπό της
0: πάνω. Η σφήνα της Μαρίας, Ένεσλι σφήνα, θα έχει. Παιδιά, πέρα από τα αστεία.
1: Α, ωραίο αυτό, παιδιά. Να έχω
2: λέει άλλη.
0: Να ξέρει ότι. Βέβαια, να ξέρει ότι το ζευγάρι θα πάρει μια σφήνα με το πρόσωπο της Μαρίας ή το δικό μου, δεν έχω πρόβλημα. Και ρε, σκέψει τώρα.
1: Θα πάρει μια σφήνα.
0: Ακούστε να δείτε τώρα.
1: Όχι το πρόσωπό μας.
0: Και στείλτε μας μηνύματα. Στείλτε μας μηνύματα. Και εσείς, τα αγόρια σας, τα κορίτσια σας, αν αυτή τη στιγμή βγάζαμε μια στράπα, ένα. Πώς το λένε, ένα.
1: Τα λέει και μιλάει για πορτοκάλια.
0: Να βγάλουμε σφήνες με τα πρόσωπά μας. Αυτή τη στιγμή. Θα αγοράζετε σφήνες κουνάβια. Στο πω έτσι. Σφήνες κουνάβια. Με το πρόσωπο του Δημήτρη, της Μαρίας, το δικό μου. Πείτε. Θα αγορά... Και το σετάκι θα ήταν, δηλαδή, αν έπαιρνε τα τρία και τις τρεις φατσούλες, δώρο το ένα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Εγώ λέω να μπαίνει ο Δημήτρης δώρο.
0: Ο Δημήτρης σίγουρα θα έχει τις πιο πολλές πωλήσεις, αλλά θα σου πω ότι εν ρινέ.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω αύριο θα
1: καραμέλες.
0: Όχι, ρε. Αύριο θα είμαστε sold out. Αύριο θα είμαστε sold out. Ποιο δεν θα το κάνει δώρο στο αγόρι του στην κοπέλα του ένα-δύο.
2: Εγώ δεν το πιστεύω, ρε, αλλά
0: σφήνες.
1: Λοιπόν. Αμέσως το βρήκανε. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω τώρα να το θεωρούν και πολύ να κάνει σφήνα, να βλέπει τώρα
0: εσύ,
1: τη φάτσα του Φάνη.
0: Έχεις και όνομα, έχεις και όνομα και για ηλεκτρική συσκευή, εσύ. Ένεσλι. Μου θυμίζει Ζανούση. Μου θυμίζει. Έχεις όνομα. Ότι πήρε ένα ψυγείο Ένεσλι, φοβερό.
1: Πασπαρτού όνομα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Με intercooler. Θέλει κάτι, θέλει τέτοιο. Φούρνο κρυγμάτων. Ηλεκτρική σκουπά μόνο Ένεσλι παίρνω, ρε. Είναι η Ρόμπσον, η Ντάισον και η Ένεσλι.
1: Που να το περίμενα ότι θα γίνει ηλεκτρικό. Ναι, ναι, ναι. Ηλεκτρικό σκεύος.
0: Κάνει και αυτό. Ξυριστική μηχανή, Φίλιπς, όχι Ένεσλι. Γιατί γελάς. Έχεις πολύ ωραίο τέτοιο.
2: Άκου τι λέει άλλος, λιπατικό που πουλίνεις για να υπάρχει τίποτα πιο γλιώδες.
1: Α, τέλειο.
2: Σ' άρεσε,
1: τέλα, τέλειο.
0: Ρε, συγγνώμη, να βγάλεις τώρα λιπατικό μπουμπ. Μπουμπ λιπ. Παιδιά, ναι, αυτά τώρα είναι λεφτά που φεύγουν.
1: Τέλειο.
0: Καλά, τέλειο λέει. Καθίστε εσύ να σε φεύγουν
1: λεφτά.
0: Θα πάνε να κάνει κανένας άλλος. Εσύ ή να βγάλεις ο ρος αλιγκαριού με το Δημήτρη που είναι σαν σαλιγκάρι. Όλα αυτά θα ξεπουλάγανε.
2: Ο ρος αλιγκαριού είναι κάτι καλό αρχικά.
0: Σκέψου μόνο πώς θα το περνάνε να κάνουν πλάκα σε φίλους τους. Θα σου πω, και κάτι θα έκανε και δουλειά όμως. Θα βάζα εγώ εταιρεία καλή μέσα να κάνει την κατσαρόλα που λέμε. Το μείγμα θα έπρεπε να κατσαβάω το τηλέφωνο να σου πω: φτιάξε ένα λιπαντικό να κάνει και πρόπολη.
1: Καλά, εδώ πέρα το τι λένε δεν του προλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ευτυχώς λένε για σένα, Δημήτρη.
2: Ναι, πάλι καλά. Τι ωραία.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Τώρα εγώ συνεχίζω λίγο. Ναι. Διαυγής χαλαζία στο σαλόνι ενισχύει τη θετική διάθεση, να ξέρετε. Φέρνει ευημερία και καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Μπορείτε να βάλετε και κιτρίνη στο σαλόνι, που ιδανικός για προσέλκυση πλούτου, τύχη, χαρά. και μπορεί να τοποθετηθεί και στην αριστερή γωνία όπως μπαίνετε στο δωμάτιο του σαλονιού. Mm-hmm. Σελενίτης.
0: Σελενίτης.
1: Σελενίτης, βέβαια. Ιδανικός, ναι, για να διατηρεί την ενέργεια του χώρου καθαρή και ανάλαφρη στο σαλόνι όλα αυτά. Mm-hmm. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Στην κρεβατοκάμαρα θα βάλετε ροζ χαλαζία, γιατί είναι ο κρύσταλλος απόλυτης αγάπης, συναισθηματικής ηρεμίας. Θα τον τοποθετήσετε στο κομωδίνο ή κάτω από το κρεβάτι.
0: Άκου να δεις τώρα.
1: Τι?
0: Πέτρα λέει από το κενό των δοντιών της Μαρίας. Αυτό τώρα...
1: Γιατί το κενό στα δόντια μου, αν δεν υπήρχε στη συζήτηση, δεν θα γινόταν.
0: Κοίτα, μας έστειλε ο Λεωνίδας. Τι ωραίο, παιδιά, έστειλε στον κρούπο ο Λεωνίδας. Τι ωραία σφίνα με το πρόσωπο του Δημήτρη.
2: Ρε Λεωνίδα, έλεος.
1: Α, για να δω.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επιχρυσωμένη, βέβαια.
1: Εντάξει, φανταστικό.
0: Μίτσο, μιλάμε μια εταιρεία να μας τα κάνει φασόν αυτά. Για λέγει.
2: Σε τα καλά, σου παιδί μου.
0: Γιατί εσύ.
2: Κοίτα πώ τη μάνα μου.
0: Τι θα πει στη μάνα μου.
2: Ότι ο Φάνης βγάλαμε εταιρεία με σφίνες δικές μου, το πρόσωπό μου πάνω.
0: Καταρχήν δεν έβγαλε εταιρεία, εσύ είναι δικιά μου εταιρεία. Άντε να μπει και ο Λεωνίδας μέτοχος. Απλά ο Φάνης μου έκανε μια
2: εταιρεία. Θα βάζουν το πρόσωπό μου μέσα του και εγώ δεν θα παίρνω τίποτα.
0: Θα πληρώνει, ναι.
1: Δεν μπαίνει μέσα. Αυτό μένει απ' έξω.
0: Όχι, φάτσε σου, δεν θα μπει μπροστά στη μύτη. Θα μπει πίσω στο.
1: Πίσω βρε. Πίσω εκεί πέρα αυτό που μένει έξω.
0: Γι' αυτό θα πάρει και 1%.
1: Συγγνώμη, αυτό σε χάλασε σένα δηλαδή τώρα.
0: Ετοίμασε το site, το φτιάχνω με ChatGPT, το φτιάχνω σε 2 λεπτά. Λοιπόν.
1: Αμέθιστος, παιδιά.
0: Ρε, ακούει η μητέρα μου λέει στο ραδιόφωνο, στο αμάξι και μου λέει να πάρει τις φίτες που λέει ο Φάνης για τις πόρτες.
2: Κυρία μου.
0: Ναι, ναι,
2: και να ξέρατε.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Την αγαπώ.
0: Ναι, καλά, μόλις καταλάβει τη σφίνα είναι, δεν θα. Μην τη αρέσει περισσότερο. Για λέγε. Εννοώ, καταλάβει η γυναίκα για το παιδί της, ναι.
1: Αμέθιστος, διώχνει το άγχος, καταπολεμά την αϊπνία και φέρνει γαλήνιο ύπνο. Αμέθιστος. Είναι, ο αμέθιστος είναι που σας έδωσα κι εγώ. Αμέθιστος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι πέτρες, οι κρύσταλλοι. Γραφείο στον χώρο εργασίας, πυρίτης, υφθωρίτης, βέβαια, ναι. Προσελκύ, αυθονία, επιτυχία. Και ο φθωρίτης ειδικά βοηθάει συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων. Και πάμε τώρα στον σοδαλίτη ή Λάπης Λαζούλη. Που
0: ενισχύει... Λάπης Λαζόπουλος.
1: Λάπης Λαζούλη, βρε. Ενισχύει τη δημιουργικότητα και την ορθή επικοινωνία, να ξέρετε.
0: Τέλεια. Μαρία, όλα αυτά θα βγάλουμε σειρά όλα αυτά. Δηλαδή, σφήνες μόνο με πέτρες τέτοιες. Δεν ξέρω εγώ είναι αυτό.
1: Παιδιά, φοβερό αυτό.
0: Λοιπόν, Μαρία, μην πει κάτι άλλο.
1: Πρέπει
0: να φτιάξουμε το site. Φίλες και φίλοι, από το να κορυδεύετε, καλό θα ήταν να μας πείτε αν θα τα αγοράζετε όλα αυτά για να κάνουμε και να είστε τα πειραματόζωά μας όσον αφορά, ρε παιδί μου, το εμπορικό κομμάτι. Εμείς θα μιλήσουμε και με το εμπορικό του εδώ πέρα του σταθμού, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με σφίνα celebrity news.
2: Αλλά έχουμε βύση καρβέλα τώρα για ακόμα μια φορά. Έχουμε και άλλα πολλά.
0: Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Πλακό μου, τον οφείσονα!
4: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Music. 892.
7: Χθες έκατσα να δω Premier.
8: City United.
7: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
8: Με δουλεύεις.
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι.
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Να δω

0: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
5: Τι κουαλίτα.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 89.2.

0: Πω, πω ρε Μαρία, τι μου έδωσες.
1: Ε, είδες.
2: Εσύ που έκανες άκια.
0: Όχι, δεν είναι. Στην αρχή είναι. Πω, πω. Εντατική.
2: Βάλε
1: εδώ, ρε. Βάλε και πάνω σου. Και πιο πάνω στα χέρια για να φύγει.
0: Η μαστίχα μου θυμίζει ρακόμελο, ρε φίλε. Και δεν μπορώ.
1: Ωραίο δεν είναι.
0: Να το πίνεις, να το βάζεις απάνω σου, όχι. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, εδώ πέρα είμαστε μαζί μας πάντα Hyundai i20, παιδιά. Και turbo, έτσι. Και χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Τεχνολογία, turbo κινητήρας και τεράστιοι χώροι για να πηγαίνεις και να είσαι και στην πόλη όλη μέρα, αλλά να πηγαίνεις και τις ταξιδάρες σου.
1: Η Telecom, παιδιά, είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Γενικά, η εμπειρία της Telecom απλώνεται παντού και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Και για να ανακαλύψετε αυτή την εμπειρία που μόλις σας είπα, μπαίνετε στο telecom.gr.
2: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η στοίχημα, όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, αλλά και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και Όφη. Η στοίχημα είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 ετών και άνω, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, Δημήτρης Μπουλίνης και Celebrity News.
2: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα, σύνο, πάμε λίγο λευτερία από την αρχή.
2: Έλα. Κόσμε μου! Κόσμε μου! Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παιδιά, ο χαμός ο κανονικός. Έλειπες και εσύ, Φάνη, την Παρασκευή που έγιναν ούτως ή άλλως.
0: Δεν έλειπα, εδώ ήμουνα, μαζί σας ήμουνα.
2: Μαζί σου.
0: Απλά σας χειριζόμουν με τηλεχειρισμό μέσω του Λευτέρη.
2: Το ζήσαμε
1: κι εμείς. Ναι, το ζήσαμε φουλ.
0: Μα υπήρχε περίπτωση να σας αφήσω να κάνετε μόνο σε εκπομπή. Παιδιά, και στον τάφο να μπω, θα βρω τρόπο να σκάσει.
1: Απανάκυρο, άκυρο, άκυρο, σταμάτα.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι με όλο αυτό που έχει γίνει με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση έχουν βγει και άλλα πράγματα στη φόρα, παιδιά, και από ό,τι φαίνεται θα βγαίνουν ακόμα περισσότερα. Έχουμε και λέμε. Πήγε, λέει, η ΑΔΕ στο σπίτι του Καρβέλα για έλεγχο.
0: Η ΑΔΕ, τι είναι, θύμισε μου.
2: Φορεία. Για έλεγχο και ο Καρβέλας, λέει, φώναζε και τους έδιωχνε και τέτοια. Βέβαια, βγήκαν από την πλευρά του Καρβέλα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Mm-hmm. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκτός από τον Νίκο Καρβέλα όμως ψάχνουν και την αναβίση και συγκεκριμένα και τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και τις 500.000 ευρώ που υποτίθεται δάνεισε στον
1: Νίκο
2: Καρβέλα.
1: Αυτό το περίμενε τώρα ο Καρβέλας.
2: Είναι τα λεφτά αυτά. Ναι, ναι. Και θέλω να σας πω ότι ήδη έχουν βρει πράγματα.
1: Α.
2: Λέει συγκεκριμένα για τις συναυλίες της Άννας Βύση ότι δεν δηλώθηκε ΦΠΑ 80.000 ευρώ.
0: Εντάξει, εσύ, κάτσε, περίμενε. Το δηλώνεις κατευθείαν το ΦΠΑ.
2: Τι εννοείς, μωρέ, φάνηκε.
0: Δεν ξέρω πώς πάει.
2: Αδήλωτα, λέει, και από περιοδίες στο εξωτερικό. Γενικότερα έχει ανοίξει ένας μικρός ασκός και είναι ακόμα η αρχή. Δηλαδή, θα δούμε τώρα τι άλλο θα βρεθεί. Γιατί έχει ανοίξει και για τους δύο, δηλαδή και για τη Βύση και για τον Καρβέλα.
1: Αυτό λέω, Καρβέλα λένε ότι έχουν βρει. Θα το περίμενε πράγματα. Τώρα ότι θα γίνει αυτό ο Καρβέλας, γιατί αυτός ξεκίνησε όλο το θέμα. Όλο το θέμα
2: ξεκίνησε μετά. Μετά συνεχίστηκε όμως.
0: Ναι.
2: Ναι, το περίμενε. Το ξεκίνησε δημοσίως. Ο Νίκος Καρβέλας, έτσι όπως τα λέει, ότι όλο το θέμα είχε ξεκινήσει από την πλευρά της οικογένειας Κούστα και της Άννας Βύση.
1: Ναι, λέει δημοσίως, ρε παιδί μου, γιατί από το δημόσιο κομμάτι πήγε ως δω.
2: Δημοσίως, ναι, ο Καρβέλας το ξεκίνησε. Δημοσίως.
0: Ναι.
2: Σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα. Ο Νίκος Καρβέλας λέει ότι δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο, καμία ένταση. Δεν υπήρχε τίποτα
1: στο
2: σπίτι του. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει και αυτή η θεωρία συνωμοσίας που είπα εγώ την Παρασκευή, Φάνη, που εσύ ασχεριζόσουν από μακριά. Λένε λοιπόν ότι όλο αυτό με τα χρήματα το έκανε επίτηδες, ρε παιδί μου, έγινε επίτηδες, για να οδηγηθούν στα δικαστήρια.
0: Εσύ, καλά λέει εδώ πέρα η Βάλια. Το ΦΠΑ, αν πάει ένα τρίμηνο, δεν πάει το τρίμηνο. Μην με κάνετε να βγάλω το λογιστή στον αέρα. Δεν ξέρω ποιο διασπείρουμε. Μπορεί να μην το έχει πληρώσει για το τρίμηνο. Αν τρίμηνο δεν πάει το ΦΠΑ.
2: Παιδιά, ναι. Έχουν βγει, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται η μη δήλωση ΦΠΑ ύψος περίπου 80.000 ευρώ.
0: Άλλο μη δήλωση ΦΠΑ και εγώ μπορώ να.
2: Από τις εταιρείες που είχαν αναλάβει τις συγκεκριμένες παραγωγές.
0: Α, οι εταιρείες, όχι η Καρβέλα.
1: Α, είναι οι προηγούμενες.
2: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η μίνι ευρωπαϊκή περιοδία της τραγουδίστριας, ναι. Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, το Άμστερντο, το Παρίσι και η Βρυξέλλες, όπου τυπίστηκε απόκρυψη ΦΠΑ ύψους 50.000 ευρώ.
0: Εντάξει, στην,
1: είναι παλαιότερα.
0: Αυτό όμως της εταιρείας, όχι. Δηλαδή, άλλο ότι. Δεν ξέρω τώρα, μην θέλω να πάρω. Όπως και να έχει, γενικά, καλό είναι το ΦΠΑ κάθε τρεις μήνες να το πληρώνεις, λένε. Έτσι μου έχει πει ο λογιστής.
2: Εσύ δεν το έχεις πληρώσει.
0: Ρε, εσύ, τι γίνεται. Απλά τι γίνεται. Να μην το εξοφλείς και όλο, γιατί έχει και δόσεις. Δεν ξέρω.
2: Ναι, τι έχει δόσεις.
1: Πλέον λέει είναι κάθε μήνα, λέει η Ειρήνη, το ΦΠΑ. Ναι.
0: Πώς μπορούμε να μην πληρώσουμε 80.000 καλή ηλία. Χωρίς να σε πιάσουν.
2: Μπορεί να τα ξέχασα.
0: Γιατί να μην πληρώσεις, νομίζω γίνεται. Να μην σε πιάσουν.
2: Μπορεί να τα ξέχασε, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου έχει πει ο λογιστής να μην χρωστάς πολλά λεφτά. Αυτό εκείνο το θέμα. Να μην βαράει το σύστημα, λέει, μέσα στο τέτοιο. Λέει. Δηλαδή,
1: μέχρι πόσα δηλαδή.
2: Τα ξέρει ο λογιστής.
0: 80 χιλιάρικα, ρε φίλε, είναι πολλά τώρα. Δεν ξέρω, δεν λέω για τη Βύση. Γενικά, να μας πιάσουν και στο στόμα τους. Αλλά 80 χιλιάρικα είναι λεφτά, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή, αν θέλω να σου πω, φαντάζομαι το σύστημα που θα έχουν μέσα τα ελέγχουν, άλλο να μπλήσω ένα χιλιάρικο και άλλο να μπλήσω 80 χιλιάρικα.
2: Είναι πολλά λεφτά.
0: Όχι, είναι πολλά. Θα χτυπήσει το σύστημα μέσα, σου λέει. Για λέγε, δίκιο.
2: Τώρα έχουν βγάλει και κάποια χιουμοριστικά για να κάνουμε μια πορεία όλοι μαζί, νομίζω κάπου.
0: Και είναι και ανάλογα την εταιρεία, ναι, δεν ξέρω πώς.
1: Εγώ μία άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Πήγανε στο σπίτι του Καρβέλα. Μπορούν να πάνε έτσι, χωρίς ρε παιδί μου, ένα χαρτί,
2: δεν
1: κάτι.
2: Δεν ξέρω αν είχαν άδεια από την εισαγγελέα.
1: Αυτό λέω, κάτι δεν πρέπει να έχουν.
0: Παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Και αυτά τώρα είναι επίσημα ή τα βγάζει κάποιο, έχουν πληροφορίε.
2: Όχι, από την Παρασκευή, ελεγκτές ΣΑΒΕ μετέβησαν στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα για να του επιδώσουν έγγραφο για οικονομικές εγκρεμότητες 4 ετών ύψους 850.000 ευρώ.
0: Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτά τα πράγματα. Είναι καλό, είναι. Πάντως τώρα τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι τώρα στα γεράματα για τέτοιο.
1: Τώρα που δεν θα μπορεί να πει και τραγούδια. Η Βύση πολύ λίγα θα μόνο.
0: Ναι, ναι.
2: Μόνο αν τη δώσει άδεια ο Καρβέλα. Αλλιώς είπαμε
0: αυτόφορο. Αυτόφορο. Μισό λεπτό, έχουμε Γιώργο λογιστή στον αέρα.
2: Ναι, αυτόφορο, αυτόφορο.
0: Να μας τα πει ο Γιώργος από κοντά. Έλα, Γιώργο! Καλή. Πάλι τα παιδιά του σχολείου αφήνει αυτό το παιδί. Μια φορά το 9 η ώρα. Τι δουλειά έχει αυτός ο άνθρωπος. 9 λογιστή που πληρώνω. Α, έλα, ρε, Γιώργο, καλημέρα.

0: Γραφικά. Είναι κάθε μήνα.
1: Διπλογραφικά ή και τέτοια λες.
0: Εντάξει, ανάλογα με εταιρείες που είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, το ΦΠΑ πρέπει να το πληρώνεις ολόκληρο ή μπορεί να το πληρώνεις και σε δόσεις.
0: Και σε δόσεις, άμα θες.
1: Α, άρα μπορεί, ρε φίλε, να πληρώνει το από τη
2: συναυλία. Περίμενε όμως, για τη συναυλία, για τη Βύση. Λέει, δεν δηλώθηκε ΦΠΑ 80.000 ευρώ.
1: Κάτσε, περίμενε, Γιώργο. Γιατί, κάνω αύριο εγώ μια συναυλία στο Wembley. Έτσι, και έχω 300.000 κόσμο.
0: Για να λένε για τα 80.000 και καλά που ΦΠΑ που δεν πήρε.
1: Χάλια είναι πάλι, ναι, χάλια. Ναι.
2: Αγάσαμε να μας πει τον άνθρωπο.
0: Ξέρετε, φανικά τη διάρκεια πονάει μέση μου.
1: Πονάει, ναι, από το καθισόταν.
3: Ακούγεσαι λίγο μπουκωμένα.
1: Όχι, έτσι μιλάει. Ναι,
0: έτσι μιλάω. Δεν είμαι,
1: λέγε, μωρέ, θα... ναι.
0: Λοιπόν, κάποιος του έβαλε στην τράπεζα λεφτά, το οποίο αντιστοιχούσαν κοντά στο μισό εκατομμύριο.
1: Για να... Κάτσε, ξαναπες το, Γιώργο, ξεμπούκο το γάμο την κοινωνία μου. Κάποιος, τι είπες, για ξαναπες το.
0: Στεφάνη, λέω, κάποιος του μετέφερε λεφτά, τα οποία δεν ξέρετε...
1: Α, μεταφερθήκαν λεφτά, λέει ο κάνω μετάφραση του λογιστή, ναι, μεταφερθήκαν λεφτά σε λογαριασμό.
0: Δεν ξέρετε αν έχουν κοπεί παραστατικά ή όχι.
2: Ωραία, εγώ άλλη ερώτηση. Για τη συναυλία τη Βύση στο Καλλιμάρμαρο. Λέει εδώ πέρα.
1: Σουρωμένο είναι παλαιό.
2: Ότι ερευνάται μη δήλωση ΦΠΑ ύψους 80.000 ευρώ από τις εταιρείες που είχαν αναλάβει συγκεκριμένες παραγωγές. Και ρωτάει ο Φάνης αν γίνεται να το ξεχάσουν, αν δεν τα είχαν κόψει.
1: Είναι ουσιαστικά κι αυτό. Ναι, λέγε. Λέγε, ρε, μαλάκα, λέγε.
0: Δεν είναι ουσιαστικά.
1: Ναι, για πες τώρα, σε ρωτάει κάτι ο Δημήτρης, λέγε.
0: Ναι, δεν δηλώθηκαν στη συναυλία τη Βύση. Αυτό πώ το.
1: Πω, Γιώργο, χάλια είσαι πάλι, ρε μάλακα, χάλια είσαι πάλι. Έλα, πήγαινε, ξεσούρωσε και μιλάμε μετά. Πω, πω τον κυρατά. Η Δευτέρα δεν τον παίρνει τηλέφωνο.
3: Ναι, το Σαββατοκύριακο το παράκανε.
1: Πω, πω τον κυρατά, ρε μαλάκα. Και αυτό θα πάμε κάνει.
2: Κρίμα, νέο παιδίρεση.
1: Πω, θα με πάνε φυλακή, μαλάκα. Πω, πω, λέγε, συνέχισε.
2: Παιδιά, αυτά με τη Βύση Καρβέλα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Λένε ότι θα. Το είπε και η Ναταλία Γερμανού Μαρία. Πες το εσύ ακριβώς που την είδε στην δήλωση. Γιατί και η Γερμανού του ξέρει, είναι και κουμπάρι, νομίζω.
3: Είπε, ρε παιδί μου, ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να. Δηλαδή, δεν, μόνη της μπορεί να σταθεί η Βύση, μόνος του μπορεί να σταθεί ο Καρβέλας. Δεν είναι ότι χωρίς τον Καρβέλα δεν θα υπάρξει και χωρίς τη Βύση δεν θα υπάρξει. Και είπε μετά, μη σας εκπλήξει αν δούμε, ακούσουμε, δεν θυμάμαι ακριβώς την λέξη που χρησιμοποίησε, κάτι που δεν το περιμένουμε. Και μας συντρίγκερε πάρα πολύ.
2: Εγώ πιστεύω
3: Ναταλία
2: ότι μπορεί και να τα ξαναβρούνε πάντως.
3: Καλά, θα τα ξαναβρούνε σίγουρα, εγώ το πιστεύω.
1: Ναι, μωρέ,
2: τώρα... δίσκο.
3: Αλλά μας συντρίγκερε τώρα ότι κάτι θα γίνει, κάποια εξέλιξη θα έχουμε.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Και εγώ σου λέω, περιμένω να ξέρει και νέο CD. Θυμηθείτε το αυτό το πράγμα. Γεια σα, εμεί έχουμε κάτι άλλο.
2: Φυσικά και έχουμε. Έχουμε τον Βασίλη Παϊτέρη.
1: Πάω το. Α, συγγνώμη που γελάω. Είδα τον το φίλο μου τον, του Open τον, που σώστηκε και σε βίντεο, ρε, τον δημοσιογράφο. Όχι τον Θέμη, τον Μάλι. Έλα, ρε, ποιο σου στείλε.
2: Ποιον, τον Άσο Γουμενίδη.
1: Τον Άσο Γουμενίδη, ο οποίο έκανε ένα τρομερό Instagram που λέει μόλις τώρα
2: τρομερό.
1: Μιλάει στο τηλέφωνο ο Άσο Γουμενίδη Θεό. Και είναι πίσω, backstage και καλά. Μιλάει με κάμερα μπροστά του, μιλάει στο τηλέφωνο και λέει ναι, α, τον πιάσανε. Μάλιστα. Κλείνει το τηλέφωνο. Μόλις τώρα με ειδοποίησαν ότι πιάσανε το Βασίλη τον Παϊτέρη. Γιατί το πιάσανε το.
2: Λοιπόν, τον πιάσανε το Βασίλη τον Παϊτέρη, όπως διαβάζω εδώ πέρα, για χρέη προς το δημόσιο. Αλλά από ένα άλλο site έκανε και δηλώσεις μέσα από το κρατητήριο ο Βασίλης Παϊτέρης.
1: Ναι, τι λέτε.
2: Ότι δεν χρωστάω σε κανέναν και δεν έχω να δώσω και λόγο σε κανέναν. Και αφήστε με ήσυχο, γιατί γράφω και ένα τραγούδι τώρα για τη Λιτινοπούλου.
1: Α, είναι έξω ο Βασίλης Παϊτέρης.
2: Όχι, μέσα είναι.
1: Α, μέσα είναι. Ωραία. Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Βασίλη τον Παϊτέρη. Εδώ θα είμαστε, θα στηρίξουμε και Βασίλη Παϊτέρη εμείς από αυτήν την εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι.
2: Α, και Ελένη Μενεγάκη.
1: Τον έβαλε μέσα.
2: Όχι, δεν τον έβαλε μέσα, δεν.
1: Μπήκε η Ελένη μέσα.
2: Α, θα σου πω, η Μαρία τελικά είναι πολύ μπροστά και μάλλον εμείς δεν το βλέπουμε.
3: Εγώ.
2: Ναι.
3: Γιατί?
2: Διότι ανέβασε η Ελένη Μενεγάκη ένα καρουζέλ.
1: Μου, λέει, μου στέλνει ο λογιστής, μου λέει και να φανταστείς έχω να πιω δύο μήνες. Πονάει μέση μου, ρε, και είμαι δύσκολα. Άκου ο τύπος. Καλά, Γιώργο, δεν σε πίστεψε κανένας.
2: Ανέβασε η Ελένη Μενεγάκη φωτογραφίες από διακοπές της στην Προβυγγία.
3: Πες το, Δημήτρη μου.
2: Προβυγγία.
1: Προβυγγία, πού είναι αυτό.
2: Μη με ρωτήσεις, δεν ξέρω, στην Γαλλία νομίζω.
1: Έλα.
2: Και είχε ανεβάσει ένα καρουζέλ από φωτογραφίες. Και το κάνω, ρε παιδί μου, εγώ εδώ πέρα κάνω swipe, πώς λέγεται, τις ερωτήσεις νεολαίοι. Και ξαφνικά βλέπω μια φωτογραφία που είναι η Ελένη Μενεγάκη, χαρούμενη.
1: Η Προβυγγία σε ποια χώρα είναι?
2: Στη Γαλλία.
1: Α, οκ. Okay.
2: Και αγκαλιάζει ένα πλάτανο.
1: Α, τα έλεγε η Μαρία Ένεσλι. Τα έλεγε η Μαρία
3: Ένεσλι.
1: Ναι, ωραία πλατάνη.
3: Τη βλέπεις που αγκαλιάζει.
1: Ξέρει τι κάνει. Αν δεν ξέρει η Μενεγάκη τι κάνει.
2: Ποιος Μαρία, σου δώσει
3: γνώμη. Έπρεπε να δεις την Ελένη Μενεγάκη τώρα, εσύ, Δημήτρη μου, για να αναθεωρήσεις. Όχι, λέω να δεις Μενεγάκη, δεν με πίστευες εμένα όταν τα έλεγα.
1: Έχουμε ξανά γενικά όλες εσάς τις πλουσίες από
3: ναι,
1: 50
3: ναι,
1: και πάνω,
3: ναι, ναι.
1: Θα σας πιάνει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για κουναβομυριούχο. Ξέρετε τι κάνετε. Στο 6939-892-892 στέλνετε τα μηνύματά σας. όνομα και τηλέφωνο.

0: παίρνουμε εμείς τηλέφωνο και πάμε να δώσουμε ρολογαρές. 6939-892-892. 6939-892-892. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο μικρά μουζουλάκια.
1: Τι κοιτάρε βλάκα. Τι ρογκόμενο είσαι. Τι κοιτάρε βλάκα το στήθος μου.
2: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: 59 χρόνια Μόρις.
8: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. 24 Οκτωβρίου, στις 24 Οκτωβρίου, στο φοβερό και τρομερό The Lincoln Sports Park, το οποίο μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό. Θα φιλοξενήσει ένα τουρνουά 3-on-3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων και φίλων μου του ελληνικού μπάσκετ. Τεό Παπαλουκάς και Κωστής Τσατσαρής, παιδιά. Θα είναι εκεί πέρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Stay tuned. Και φυσικά Τέλεκο μαζί μας, πάντα εδώ πέρα, όπου φέρνει μια νέα μέρα και με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Τέλεκο απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους εμάς ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Τέλεκο στο telecom.gr.
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλετε βάψιμο στο σπίτι, χρειάζεστε φρεσκάρισμα, οποιαδήποτε εργασία, μπαίνετε στο Δουλευταρά, διαλέγετε μέσα από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες και φυσικά επιλέγετε εσείς αυτόν που σας ταιριάζει.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι και Intermed και μαζί με το Trebon Honey, το φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και το εχείλισμα βορείς αλβέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα, κατάλληλο για παιδιά από δίαιτων και άνω και φυσικά από την Intermed.
0: Φίλες και φίλοι, Λευτέρη, πάνε, ναι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι εδώ στο σύνθημα. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα τι έχουμε.
1: Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Τι κάνεις, πώς είσαι, παιδί μου?
3: Καλά, είμαι εξαιρετικά.
0: Ηλικία, επάγγελμα?
3: Είμαι 23 και είμαι χημικός.
1: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
0: Έχεις βγάλει την ανοιχτή ακρόαση, Κωνσταντίνα μου, γιατί δεν σε ακούμε καλά. 23 και είσαι χημικός. Αυτά είναι επαγγέλματα. Αυτό, μπράβο
1: στο κορίτσι.
0: Τι, όχι influencer.
1: Χημικός.
0: Κακός θα έπρεπε να γίνεις φλουέσαι, να βγάλεις κανένα χρήμα. Χημικός δεν βλέπω να βγάλεις και τίποτα.
3: Δεν κατάφερα.
0: Ναι, σιγά σιγά, δεν είναι ποτέ κακό. Λοιπόν, μικρό μου παιδί, είσαι έτοιμο να παίξεις και να κερδίσεις?
3: Εννοείται, ναι.
0: Κωνσταντίνα μου, αν ταξιδέψεις από Μαδρίτη και πας στη Ρώμη, προς τα ποια κατεύθυνση κινείσαι κυρίως? Κινείσαι βορειοδυτικά, νοτιοδυτικά, ανατολικά ή νότια?
3: Ανατολικά.
0: Σωστό! Δώρο στην Χημικό!
1: Μπράβο!
0: Καλά, πολύ, πολύ δύσκολο. Τι, ναι, δεν το πιστεύεις και εσύ τόσο εύκολη ερώτηση που σου βάλαμε. Είναι δυνατόν.
1: Καλά, εγώ δεν την ήξερα αυτή την ερώτηση.
2: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Ρε Μαρία, είσαι ένα καλά σου. Πας από την Ισπανία στην Ιταλία. Πού είναι αυτό? Ανατολικά είναι.
1: Εσύ είμαι γεωγράφος.
0: Ανατολή. Δεν ξέρεις που είναι Ανατολή?
1: Ναι, τα μπερδεύω αυτά. Τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Δεν ξέρω που είναι Ανατολή. Δεν ξέρω που είναι η Ισπανία.
2: Η Τουρκία πού είναι?
1: Παιδιά,
2: η Τουρκία σε
1: να
2: εμάς
1: σου δείξω από εδώ.
2: Η Τουρκία σε σχέση με εμάς που είναι, παιδί μου?
1: Λοιπόν, σε σχέση με... από εδώ.
2: Πού?
0: Όχι ρε, να δείξουμε το χέρι. Ρε, άλλη δείχνουμε το χέρι ρε.
1: Τι ωραία εσύ. Εννοώ Ανατολή Δύση, Ανατολή.
0: Ανατολή, μπράβο μου.
1: Ναι, γενικά αυτό.
0: Τι GPS εσύ.
1: Ρε εσύ, δείχνουμε το χέρι.
2: Η Γερμανία που είναι, η Γερμανία.
0: Για να καταλάβω.
1: Τα χέρια μου.
2: Η Γερμανία που είναι?
1: Γερμανία βόρεια.
0: Μπράβο, είσαι μια χαρά εσύ.
2: Η Ιαπωνία
0: που είσαι?
1: Δύση. Ανατολή.
0: Ναι, αν το πάρεις ανάποδα από Αμερική, ναι, δηλαδή ναι, δυτικά.
1: Παιδιά, εντάξει, και αυτά που είπα τώρα ήταν πάρα πολλά, έτσι. Έχω υπερβεί τις ικανότητές μου.
0: Θα μας συναρπάξουν μια μέρα αυτή εδώ πέρα από την Αμερική. Θα μας συναρπάξουν, το βλέπω εγώ αυτό, κορίτσι. Θα φύγει. Έχει φύγει ήδη.
2: Μάνο,
0: καλημέρα.
4: Καλημέρα, Φάνη.
0: Έλα, Μάνο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, αγόρι μου.
4: 35 οδηγός.
0: Τι γίνεται, πώς τη βλέπεις τη φάση με τη Βύση και τον Καρβέλα?
4: Φιάσκο είναι.
0: Φιάσκο είναι.
2: Δηλαδή?
0: Έτσι,
4: επιστημονικά. Στημένα όλα, στημένα, Φάνη.
0: Και να σου πω κάτι, αδερφέ, εμένα είναι το μότο μου για ό,τι συμβαίνει σε αυτό. Γενικά, ό,τι συμβαίνει, θεωρώ ότι είναι στημένο. Δεν κάνω πλάκα. Τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι πρώτος? Το 91, το 87, το 93, το 97.
4: Το 97.
0: Ο 91, 87, 93, 97. Λες το 97? Ποιος είναι πρώτος, ναι. Σου ρώτησα. Σου λέω και πάλι.
4: Το 97, λέω.
0: Ρε Γαβγάβ, σου λέω ποιος αριθμός από τους παρακάτω είναι πρώτος αριθμός που λέμε, η πρώτη αριθμή, όχι πρώτος σειρά. 91, 91, 87, 93, 97.
4: Ωραία, 87.
0: Ήταν το 97, έχασες.
1: Αναστασία.
0: Αναστασία, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και καλή Παναγιά. Λοιπόν, Ανσία μου, τι δουλειά κάνεις?
5: Ιδιωτική υπάλληλος σε μια εταιρεία με ανελκυστήρες.
0: Με ανελκυστήρες. Λοιπόν, ετών?
5: 43.
0: Μικρή είσαι. Τι μόμορη! 43 χρόνο με τον άπονο στον τάφο και είσαι μικρή!
5: Μικρή, μικρή, μικρή, μικρή.
1: Έτσι, μικρή.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, φιλενάδα, Σε ποιο έργο οι γυναίκες χρησιμοποιούν. Α, αυτό είναι πολύ εύκολο. Σε ποιο έργο οι γυναίκες χρησιμοποιούν την αποχή από το σεξ για να σταματήσουν τον πόλεμο. Στη Λυσιστράτη, στη Μύδια, στην Αντιγόνη ή στην Ελένη. Έλα. Έλα. Έλα.
2: Λυσιστράτη.
0: Έλα, είσαι με καλά σου. Λυσιστράτη, Μύδια, Αντιγόνη, Ελένη.
2: Κάναμε και στο σχολείο.
5: Μύδια, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι.
0: Διάλεξε ένα να τελειώνουμε.
5: Μύδια.
0: Ήταν Λυσιστράτη.
1: Ήταν εδώ το παιδάκι. Χαίρετε.
2: Πασεύτης, μπάνιο μας έκανες.
0: Μα τώρα η Λυσιστράτη είναι πασίγνωστο ρε φίλε. Να μην τραθούμε κιόλας. Πώς λέγεται. Δεν θα το κάνω γιατί θυμάμαι το όνομα. Παρακαλώ. Όχι ρε, πώς λέγεται αυτός που σκάει να κάνει σεξ με τη Λυσιστράτη. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
2: Δεν το ξέρω το εγώ.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, κόλλησα. Ναι.
2: Δεν έχει τη βάνη η Λυσιστράτη.
0: Όχι, δεν την έχω δει. Μαλάκα, είναι
2: σωτώ, δεν ξέρω, εγώ δεν την έχω δει.
0: Μαλάκα, τι λες. Στον άνθρωπο επίδαυρο.
2: Έχεις πάει στην επίδαυρο.
0: Αν έχω πάει.
2: Πότε έχεις πάει στην επίδαυρο.
0: Σε ταβέρνα. Σε ταβέρνα.
2: Επί Παρασκευά.
0: Έχω πάει. Έχω πάει. Καταρχήν τα έργα που έχω δει στην επίδαυρο κατάκια.
2: Τι έργο έχεις δει στην επίδαυρο.
0: Έχω δει με.
2: Το Batman Begins. Ποιο.
0: Όλα έτσι τα λέγονται. Όλα λέγονται έτσι. Λυσιστράτη, Μύδια, όλα είναι κάτι τέτοια αρχαιολογικά ονόματα. Βάτραχοι, βάχες,
1: Βρέλενιν,
0: όρνηθες.
2: Μαριάν.
0: Κόλλησε το τράπεζο και είχα δει. Με το Νικήτα Τσακύρογλου που έκανε. Πώς λέγονταν, φίλε. Όχι δίπου τυρανό. Τέλο πάντων, χέστε.
1: Πάμε παρακαλώ.
0: Επιδάβριο, βέβαια, επιδάβριο.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, Ελένη μου, καλημέρα.
1: Τι είναι το κινητό σου, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
5: Ρε παιδιά, προσπαθώ τόσο καιρό να.
0: Α, τις πέστροφες έχω δει.
2: Πέστροφες. Δεν είναι καν έργο.
0: Έλα, Ελένη μου. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα. Καλημέρα.
5: Χημικός 28.
0: Και εσύ χημικός, τι γίνεται ρε κορίτσια σήμερα όλοι.
5: Είναι χαμός σήμερα. Από το Βέλγιο σας ακούω.
0: Την άλλη την κοπέλα την ήξερες ή απλά έτυχε.
1: Από το Βέλγιο σου λέει, πού να την ξέρει.
0: Α, εσύ τώρα χημικός στο Βέλγιο. Τώρα, να κάνω μια ερώτηση εσύ. Σε τι τομέα εργάζεσαι σαν χημικός.
5: Φαρμακευτική
0: στα φάρμακα πέρα, μπουρλά, μασονία, χαμός, Αλλά καλά. Τι να κάνεις κοπέλα, να βγει το μεροκάμα. Καλά κάνεις. Με σε τι, πάνω σε τι φάρμακο αυτό το καιρό ετοιμάζεις να βγάλεις.
5: Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Αυτά είναι.
0: Εννοώ, παιδί μου, είναι για ποιες ασθένειες είσαστε εσείς, δηλαδή είστε για βήχα, για καρκίνο.
5: Είναι
0: για...
5: διάφορα. Μην ρωτάς.
0: Ποιος ξέρει τώρα, ποιος ξέρει. Έτσι, μου αρέσει που δεν μου λες προλόγω πράγματα. Λοιπόν, πάμε μικρό μου μασονάκι να παίξουμε. Είσαι έτοιμη.
5: Πάμε.
0: Η μουντάκα που φημίζεται για το σερφ βρίσκεται σε ποια χώρα. Πορτογαλία, Ισπανία, Μεξικό, Βραζιλία.
5: Πορτογαλία.
0: Είδες τώρα, είδες. Γι' αυτό σε πήρανε στα ξένα, γιατί είσαι πανέξυπνη. Στην Ισπανία, μωρή κάποια. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Κάτσε, παίρνω Αλέξανδρο.
0: Ναι.
2: Σήμερα φάμε, πόσα άτομα έχεις.
0: Τι, πόσα.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ το μαλλί εδώ πέρα που είδα τώρα, πνεύστηκα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Ποιο μαλλί.
0: Αρχισυντάκτρια.
1: Αυτό. Έχω πάρα πολύ,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Είναι η αρχισυντάκτριά μου εδώ πέρα.
1: Α, ναι. Είναι φανταστικό.
0: Η Λίνα.
2: Γεια σου, Λίνα.
0: Να εξηγήσω τώρα, γιατί έχουν έρθει κάποια παιδιά εδώ πέρα από μια παραγωγή που κάνουμε. Η Λίνα είναι η αρχισυντάκτριά μου που έχω σε μια νέα εκπομπή που το σπίτι ετοιμάζω. Η οποία είναι, λες και έχει βγει από. Είναι, θα σε πάω μετά κάτω στο Ρώσα να δεις τι γίνεται. Είναι, λες και έχει βγει από άρθρο της Life.
2: Μέχρι και την αρχισυντάκτριά σου κορεύει. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό ανάμεσα σε.
0: Είναι φασέα τρομερή.
1: Είναι attitude.
0: Η καρία και τέτοια.
1: Δεν μπορώ να το υποστηρίξω πολύ αυτό το πράγμα.
0: Εγώ, άμα ήμουν αμάνα της, θα την είχα ξηρίσει γουλή.
1: Φωτεινή.
0: Έλα, Φωτεινή μου, καλημέρα. Τι κάνεις.
6: Καλά,
0: ωραία. Ηλικία, επάγγελμα.
6: Είμαι 32, πολίτια.
0: Μάλιστα. Είσαι δεσμευμένη, παντρεμένη με κάτι.
6: Δεν είμαι τίποτα.
0: Δεν είσαι τίποτα. Αυτογνωσία λέγεται αυτό. Φιλενάδα. Λοιπόν, μάλιστα. Θα το βρούμε και γαμπρό. Πού μένεις.
6: Καλυθέα.
0: Α, είσαι και κοντά σε εμάς. Καλυθέα.
1: Τι, δίπλα στο ίδρυμα. Τι μπανάλ καλέ, η Καλυθέα έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Τι έχει ανέβει, η Καλυθέα έχει ανέβει.
1: Είχε καλά που είναι δίπλα στο ίδρυμα.
0: Δίπλα με εγώ, τι έχει ανέβει η Καλυθέα. Από όταν έβγε η Καλυθέα, το κατάλαβα εγώ. Από τι έχει ανέβει η Καλυθέα.
1: Παιδί μου, είναι δίπλα στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έχει πάρει πάρα πολύ.
0: Το Σταύρος Νιάρχος είναι κάτω στις ζηφιές του, τι δουλειά έχει. Η Καλυθέα το μόνο που έχει ανέβει είναι εγκληματικότητα, τίποτα άλλο. Τι τζιτζιφιές, κάτσε καλά εσύ κάτω τζιφιές και τζιφιές. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη. Με τι ασχολείσαι τζιφιές.
6: Πολύτρια.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιες από τις παρακάτω χώρες δεν συνορεύει με τη Βραζιλία. Η Χιλή. Καλά. Ποια από τις παρακάτω χώρες δεν συνορεύει με τη Βραζιλία.
6: Ναι.
0: Χιλή, Περού, Κολομβία ή Βολιβία.
6: Χιλή.
0: Τι λες, μωρή κάποια. Άλλη μια ευκαιρία θα σου δώσω. Χιλή, Περού, Κολομβία ή Βολιβία.
6: Περού.
0: Ήταν η Χιλή.
2: 42 χρονών πατέρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με πέντε εργαζομένους ακριβώς πίσω μας.
0: Μα ρε παιδιά, αυτό το κόλπο είναι τέτοιο. Λοιπόν, παρακαλώ.
2: Έχουμε Γρηγόρη.
0: Γρηγόρη.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, γόρη μου.
7: Πού είσαι, ρε Φανάρα.
0: Τι κάνεις εδώ πέρα, τι να κάνω, δεν πρέπει στο προγράμματο, αναγκαστικά. Αναγκαστικά.
7: Και εγώ τα ίδια. Λοιπόν, γενοφέρω τη γυναίκα μου στο Βόλο να φύγει Ξάνθη, να φύγει Σκιάθο, εγώ γυρνάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι κάνει, διακοπές κάνει η γυναίκα σου και εσύ τι πηγαίνεις. Μάλιστα.
7: Δουλεύει, ρε φίλε, δουλεύει με ροκάμα.
0: Ναι.
1: Μεροκάμα.
0: Σταματήστε να κλαίγεστε.
2: Και γιατί πάει Σκιάθο από Θεσσαλονίκη που μένετε και.
0: Έχουμε ξενοδοχείο, λέει. Έχουμε ξενοδοχείο, λέει.
7: Όχι, όχι. Όχι, δημόσιο υπάλληλο είναι. Απλά εγώ είμαι μηχανικός.
0: Μηχανικός.
7: Θεσσαλονίκη, δημόσια έργα φάνη. Μια
1: ωραία, δεν βαριούνται ποτέ. Άρα
7: 10 στεναχώρια.
0: Ναι, δημόσια έργα. Άκου τώρα να δει, μα κορυδεύει. Λοιπόν, έλα, φίλε, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο.
7: Πάμε, πάμε.
0: Ποιο από του παρακάτω ποταμού δεν περνά από τη Γερμανία? Ο Τάγο, ο Ρήνο, ο Δούναβη ή ο Έλβα?
7: Ο Ρήνος σίγουρα.
0: Ναι.
7: Ο Δούναβης θα πω.
0: Θα πεις ότι ήταν ο Τάγος, φιλέ. Έλα, για
7: μπράβο.
1: Ελένη.
0: Με είπε και μπράβο.
2: Είπε μπράβο.
0: Αλλά επόμενος, παρακαλώ.
1: Ελένη.
0: Ελανάκη.
8: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, Λενιό μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
8: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
8: Λοιπόν,
0: 48. 48! Γεια! Γεια! Είσαι κρυά! Δεν παίζεις εδώ πέρα! 48 χρονών! Να ανοίξει τα μνήμα, να μπει μέσα! Παλιόγρια! Επόμενο.
1: Πας καλά. Είναι
2: ένα
1: καλύτερη...
2: χρόνο μεγαλύτερη από τη Μαρία αρχικά.
1: Δύο βασικά.
0: Επόμενος.
1: Είναι, αλλά...
0: Άκου να δεις. Είχε τα μούτρα 48 χρονών να πάρεις τηλέφωνο εδώ πέρα.
1: Όχι,
0: να παίξεις.
1: Θα τελειώσει ζωή.
0: Να, ναι, να τελειώσει. Να πάρεις ένα καπί να ψοφίσει εκεί πέρα.
1: Απαπα.
0: 48 χρονών. Φου κύριε το σωμάτι σου.
2: Αν ήμουν σε 6 χρόνια, 48 θα είσαι κι εσύ.
0: Άλογο. Επόμενος, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε. Δεν θα αλλάξω
1: το τηλέφωνο από την ταραχή μου τώρα.
0: Ναι.
2: Έχουμε ηλία.
0: Με τρόμαξε, ρε ηλικία. Συγγνώμη, κοπελιά, ξαναπάρε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, σε
0: τρόμαξε. Με τρόμαξε. Μα 48 χρονών, λέω γάμο το.
2: Ηλία, ηλία.
0: Ηλία, παρακαλώ.
9: Παρακαλώ.
0: Έλα, φίλε. Καλά δεν έκανα που την έκλεισα την κάμπια.
9: Καλά την έκλεισα.
1: Λοιπόν, ναι,
0: ηλικία, επάγγελμα.
9: 40 χρονών, ελεύθερο επαγγελματία.
0: Αυτό είναι. 40 χρονών, ελεύθερο επαγγελματία. Αυτό είναι. Λοιπόν, ελεύθερο επαγγελματία, κάτσε. Όλοι ελεύθεροι είμαστε. Εσύ τι επαγγελματία
9: κάνετε? Εγώ είμαι πολύ ελεύθερο.
0: Πολύ ελεύθερο, πόσο ελεύθερο? Τύπου άνεργο.
9: Τι κάπου κοντά εκεί.
0: Δεν σε ακούω, ρε.
2: Κάπου κοντά,
9: κοντά.
0: Δεν θε να πει. Τόσο περίεργο.
2: Τι κάνει, με τι ασχολείσαι?
0: Κάνει, μαλακά, βέργια κάνει, τι κάνει?
9: Κάνω πολλά πράγματα,
0: φάνηκε. Μαλακά, έλα, τελείωνε.
1: Θα τον
0: μαλακά,
1: γκόμενα
0: θα μα βγάλει τώρα. Τελείωνε. Α, το μυστήριο, βρε Τζέιμς Μποντ. Λέγε. Έψιλον, γεια! Άι στο λίγο πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν.
0: Και. Πε ένα ψέμα στην τελική, να προχωρήσουμε πέντε.
1: Θα την ξαναπάρω την Ελένη, αλλά έχει Μαρία εκπαιδεύτρια λόγων.
0: Τι έχουμε?
1: Μαρία εκπαιδεύτρια λόγων.
0: Επιτέλου, ένα σοβαρό επάγγελμα. Μαρία.
10: Ναι, μ' ακούτε.
0: Μαράκι μου, καλησπέρα. Ελπίζω να λες αλήθεια ότι είσαι εκπαιδεύτρια λόγων.
10: Είμαι, ναι.
0: Α, γιατί είναι σπάνιο επάγγελμα, ρε. Μην κοιτά και εμάς, ερχόμαστε εκπαιδευτεί. Δεν βρίσκουμε κάθε μέρα ένα εκπαιδευτή λόγων. Ξέρουμε εκπαιδευτή σκυλιών, ξέρουμε εκπαιδευτέ αλεξιδοτιστών. Από άλλο δεν έχω μιλήσει εγώ ποτέ.
10: Τώρα θα αρχίσει να είναι αυτό το επάγγελμα.
0: Για πες μου, πόσο χρόνο είσαι?
10: 22.
0: Κάτσε, ρε.
1: Μην την κλείσει τώρα με τα λογάκια.
0: Κάτσε, πότε προλάβει να μάθει να εκπαιδεύει άλλο?
2: Τι σπούδασε, βασικά?
10: Έχω 10 χρόνια που ασχολούμαι.
0: 10 χρόνια
2: από τα 12.
1: Από τα 12.
0: Ναι, κοντίπλα στα άλογα.
1: Μεγάλωσε με τα άλογα.
0: Να σου πω, ερώτηση πρώτη για τα άλογα.
10: Ναι.
0: Καταρχήν, δαγκώνουνε. Δαγκώνουνε. Τι
10: Ναι, δαγκώνουνε. Αν φάγανε μπουνί, δεν σου πω.
1: Όχι, ρε, είναι θεραπευτικά τα άλογα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ότι τα άλογα, ξέρω ότι πλέον τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ για θεραπευτικούς λόγους.
10: Για θεραπευτική υποσία, ναι, ισχύει. Είναι πάρα πολύ Έχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Ναι, σαν το φασκόμηλο.
1: Θέλω να πάω κι εγώ να κάνω session.
0: Τι να
2: κάνω. Τι session,
10: όχι, το φασκόμηλο, ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, πρέα τα αστεία, παιδιά. Και, και για πολλά παιδάκια με ειδικές ανάγκες βλέπω τα βάζουν.
2: Ναι, και στο φάσμα που είναι.
0: Εσύ ασχολείσαι με τέτοια ή είσαι αλογομούρα, υποδρόμους, τζόγο και τέτοια?
10: Καμία σχέση, αρχικά ο υποδρόμος έχει κλείσει.
0: Σε μένα το λες τώρα. Εγώ έχω σταματήσει να πηγαίνω να παίζω.
10: Ξέρω.
0: Ναι, ο Γκανιάν. Να σου πω, για πες μου τώρα, εσύ σε ποιο τομέα είσαι, ρε παιδί μου, στην περιποίηση, στο να κάνουν άλματα, στο τι, στο κόλπα με μπάλε?
10: Λοιπόν, εγώ κάνω και υπερποίηση εμποδίων και δρεσάζει μου αθλήτρια. Εκπαίδευση αλόγων ασχολούμαι από τον πρώτο χρόνο που ξεκίνησα. Και έχω κάνει και αρκετά χρόνια θελοντική εργασία σε θεραπευτική.
1: Είναι εύκολο, δηλαδή ο Φάνης τώρα, άμα θέλει να υπεύσει, είναι εύκολο.
0: Δεν μπορώ, εγώ...
10: Άμα βρούμε άλογο που να σηκώνει το Φάνη.
0: Ναι, ισχύει.
2: Είναι
0: αυτό.
2: Πρόβλημα.
0: Εγώ, άκου,
1: έχει αδυνατήσει.
0: Ρε, εσύ, δεν είναι αυτό. Άκου, να δεις. Εσύ με τι άλογα. επειδή έτυχε φιλενά να πέσει άνθρωπο που ξέρει από άλογα.
2: Πάλι και από αυτό ξέρει.
1: Ότι ξέρει και από άλογα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εγώ να ξέρει το λαμπροπουλέικο, το πρώτο άλογο που είχε η οικογένειά μου. Όχι εγώ, ρε. Ρε, εσύ με. Πώ λένε τη φιλενάδα.
1: Μαρία.
0: Ναι, στο χωριό λέω, ο πατέρα μου, όχι εγώ. Λοιπόν, είχαμε τότε, αν τα ξέρει τα άλογα, τα αραβάνια.
11: Αραβάνι.
0: Το οποίο εδώ θα σε θέλω κάβουρα. Το αραβάνι για ποιο λόγο το προτιμούσανε, για ποιο λόγο.
11: Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ξέρω π.χ. ότι λόγω τη ιδιαιτερότητα του βηματισμού.
0: Μπράβο, ξέρει από άλογα.
1: Αφού είναι εκπαιδεύτηκε.
0: Λοιπόν, το αραβάνι, παιδιά, είχε πλεκτό περπάτημα, έλεγε ο πατέρα. Δηλαδή πήγαινε το ένα πόδι μπροστά από το.
2: Εσείς, γιατί το είχατε.
11: Εμείς το είχαμε τώρα.
0: Εμείς τα άλογα αυτά είναι εργατικά άλογα, κομμουνιστές.
2: Τι κομμουνιστές, παιδιά. Για να κουβαλάει το άλογο.
1: Για να κουβαλάει το είχατε.
0: Ρε, παιδιά, για το αλέτρι, για το αυτό.
2: Δεν πιστεύω ότι το φάγατε μετά.
11: Έχω ακούσει και για το γάλα, για να μην κουνιέται το γάλα παλιά.
0: Μπράβο, έχουν πολύ μαλακό περπάτημα τα ραβάνια. Αυτό πλεκτό πρέπει. Όχι αγραβάνι.
11: Δεν
0: κουνάει
11: καθόλου.
0: Δεν κουνάει. Σαν να παίρνει Βόλβο.
1: Τι λέτε, ρε, παιδιά.
0: Να σου πω το μεγαλύτερο άλογο, ποιο είδο.
11: Το μεγαλύτερο.
0: Άλογα έλξη. Ναι, άμα δει άλογα έλξη, μιλάμε
1: κάτι. Τι είναι τα άλογα έλξη.
0: Με κάτι μπράτσα, ρε, κάτι που είναι φτιαγμένα.
11: Είναι
0: αυτά που
11: την πιλτεράζε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα γενικά δεν του κάνουμε κακό να τα υπεύουμε έτσι. Του αρέσει ή όχι.
11: Είναι ανάλογα. Όχι. Σίγουρα στην πίστη του δεν το έχουν, α πούμε.
0: Ρε, παιδί μου, ναι, εντάξει.
11: Αν είναι... το κάνει υπό πολύ συγκεκριμένε προποθέσει.
0: Ναι, να, δεν είναι και. Υπάρχουν και άλογα αυτά τα ελεύθερα. Τα πώ λέγονται, τα hovercraft.
2: Τα hovercraft, μου
0: τα Chrysler. Τα Mustang αυτά.
1: Πού τα κρυφτείτε.
0: Ναι, αυτά τα Mustang. Που είναι άγρια άλογα, ρε. Τα,
11: ναι, ναι. Άγρια, βέβαια, όχι επειδή δαγκώνουν και κλωτσάνε. Είναι άγρια.
0: Στη φύση, ρε. Έχουμε εδώ στην Ελλάδα κάπου ελεύθερα άγρια άλογα.
11: Έχουμε, ναι, σε αρκετές περιοχές και στον Όλυμπο, βέβαια. Αυτά τώρα
0: γεμάτο
11: είναι
0: άλογο,
11: και... για να παίρνουν λεφτά οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, οκ, okay, αυτά να ξέρεις κάνουν και.
1: Θέλει και τρόπο για να ανέβεις. Δεν είναι απλό.
0: Σε μένα το λες.
1: Γιατί έχεις υπεύσεις ή δεν είναι απλό.
0: Είσαι ένα καλά σου.
1: Όντως.
0: Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε για την είναι η πασία.
1: Ότι γιατί σα το μάθανε αυτό. Αυτό.
0: Βέβαια. Σαν του Μογγόλου και κυνήγι με το ξαό πάνω.
1: Αχού, ναι, λοιπόν, βασιλιά
0: και στη λίμνη δόξα έχει άλογα, βέβαια. Μαράκη, εσύ πέρα από αυτό, εκτρέφεται και άλογα για. Είσαι και στην εκτροφή άλογων.
11: Όχι, με αυτό δεν έχω ασχοληθεί.
0: Άλογο, με την εκφαή άλογων είσαι φαντάζομαι αντίθετη. Εκτή,
1: τι είναι αυτό.
11: Με
0: που το τρώνε, ρε παιδί.
11: Με το να τρώνε άλλο. Εννοείται.
0: Ναι, ναι,
2: εσύ δεν έχεις δοκιμάσει ποτέ.
0: Ποτέ άλογο δεν έχει.
11: Λάγκα θα είχε να τρώγα κι άλογα.
1: Παιδί μου, τα εκπαιδεύει.
2: Καλά, μπορεί να δοκίμαζε.
1: Μα τους μιλάει, θα δίνουν και ονόματα. Και εκεί που δίνουν ονόματα και τα λένε, θα πάει να το φάει.
0: Δεν ξέρω τώρα, γιατί σου ξέρεις τώρα τι γίνεται άμα σου έχουν βγάλει ένα άλογο και αν το έχεις φάει τέτοιο. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
11: Εδώ το αγόρι μου γουρούνια σκοτώνει και τον βρίζω.
1: Τι κάνει.
0: Σκοτώνει γουρούνια. Εννοείς αγριογούρουνα ή γουρούνια.
11: Όχι, τα δικά του. Τα παίρνει, τα μεγαλώνει και τα
0: σκοτώνει. Έχεις αγόρι γουρούνα.
11: Όχι, εμένα το αγόρι μου είναι χειριστής. Σας είχε πάρει και τον κλείδωτε συνέχεια.
2: Χειριστής
0: που σε σφαγείο.
11: Γέφυρας, ο Γιάννης.
0: Α, ο γερά, αυτός ο πιτσιρικάς που...
2: Αυτός που κατουρούσε από πάνω.
0: Α, ναι ρε, έλα ρε, ναι, έλα.
1: Ποιον λέει ρε παιδιά.
0: Ένας ανώμαλος μας είχε πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, έλα φιλενάδα, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη.
11: Άντε, πάμε.
0: Λοιπόν, σε ποια σημερινή χώρα βρίσκεται η ιστορική πόλη Τιμπουκτού? Νιγηρία, Μαυριτανία, Μάλι ή Τσάντ?
11: Νιγηρία.
0: Μάλι, γεια. Λοιπόν, έχουμε άλλον. Τελειώσαμε.
2: Έχουμε τον Μιχάλη.
0: Μιχάλη.
2: Αναπληρωτής και παιδευτικός.
0: Μιχάλη.
12: Ναι.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Εσύ έχεις φάει άλογα.
12: Όχι, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα.
0: Δεν ξέρεις.
1: Μπράβο, ρε.
0: Δεν ξέρεις.
12: Είμαστε καλά τώρα.
0: Όχι,
12: έχεις φάει. Μα έχουν κάνει πανφάγα, όχι τα λογάκια μου.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, σαν κοτόπουλο λένε ότι.
12: Πράγματα.
0: Έλα.
12: Πάνε μην τα λες αυτά, μας κάνουν body shaming. Μην το λες αυτό.
0: Body shaming, γιατί δεν μας κάνουν body shaming, τι έχουμε, μια χαρά.
12: Γιατί λένε ότι τρώμε πολύ, ρε παιδί.
0: Όχι, μα δεν τρώμε μια χαρά. Το κανονικό, εμείς είμαστε το κανονικό, οι άλλοι είναι αδυνατοί.
12: Λοιπόν. Σήμερα με κοροϊδεύανε μικρό εργάμενο, μου λέγανε θα τα πάω όλο σε ύψος και έπεσα μόνο μέχρι 90.
0: Πω, πω, φίλε, και εμένα αυτό μου λέγανε.
2: Καλά, ψηλή είστε, ρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά άμα είστε και 200 κιλά δεν είναι.
2: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, φίλε.
12: Αναπληρωτή τα τελευταία χρόνια, παιδιά, εκπαιδευτικό.
0: Γυμναστή. Σε...
12: Είσαι... Μενίδη City, ιστορικό Μενίδη.
0: Oh,
1: η γυμναστική υπάρχει τώρα και στο Λιγί.
0: Στο Μενίδη είναι υποχρεωτική η γυμναστική. Μαθαίνει να γυμνάζεσαι. Μάλιστα.
12: Τα μαθαίνουμε τα παιδιά να τρέχουν πολύ γρήγορα. Ναι.
0: Εντάξει, όλα καλά, μωρέ. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο.
12: Πάμε,
0: θα
12: πάμε.
0: Σου βάλω και κάτι πάνω στο θέμα σου. Όχι στο εκπαιδευτικό, στο κουμπί, στο Μενίδη. Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση θεατρικό έργο του Σέξπιρ? Κλασική Μενιδιάτικη ερώτηση.
12: Το μεγαλύτερο σε έκταση θεατρικό έργο του
0: Σέξπιρ. Το φαγές. Μάκβεθ, Βασιλιάς Λίρ, Άμλετ ή Οθέλος? Βρες το μωρή Μενιδάρα. Βρες το να του σβήσουν. Πες.
12: Άμλετ.
0: Άντε, άλλη μια ευκαιρία επειδή είσαι από το Μενίδη. Μάκβεθ, Βασιλιάς Λίρ, Άμλετ ή Οθέλος?
12: Άμλετ, Άμλετ.
0: Μια τελευταία σου δίνω, έλα, τελείωνε.
12: Άμλετ λέμε, ρε παιδιά.
0: Είσαι με τα καλά σου.
12: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε.
2: Φοβάσαι,
0: σου δίνω άλλη μια ευκαιρία.
12: Άμλετ λέω. Το μεγαλύτερο.
0: Είναι σωστό, μωρή Μενιδάρα. Ναι, μωρή τρέλα, έτσι. Και κουλτούρα και μαθούρα, έτσι. Άλλη, να σου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Κλείσαμε, φίλε και φίλοι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Σας έχω νέα.
13: Μαλάκες.
0: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
13: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
14: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
15: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ. Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
16: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Music 892.
19: Καλώς την.
20: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
19: Πού το κατάλαβες?
20: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
21: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
22: Και τώρα το contouring.
23: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
24: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
25: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
26: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
27: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: yourself to this. Let's go.
1: Αυτό τι, Ελευθερία, αυτό τι είναι, Dua Lipa, τι είναι?
2: Miley
1: Cyrus. Αυτές τις δύο πατάτες μπέρδευα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Επιστρέψαμε και μην ξεχνάτε ότι στο τέλος της εκπομπής έχουμε τις κουναβομαχίες, όπου κάποιο κορίτσι ή κάποιο αγόρι θα φύγει με 100 ευρώ στον Snappy τραπεζικό του λογαριασμό. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Snappy, όπου για όλο το μήνα θα βγάζει και θα μας δίνει σε εσάς δηλαδή 100 ευρώ να τα βάλετε, να τα φάτε όπου γουστάρετε. Είναι η Snappy, πρώτη ελληνική neobank, όπου μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα να κάνετε την αποταμίεσή σας εύκολα μέσα από το κινητό σας, έτσι, με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%. Μεγάλος χορηγός της εκπομπής και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, την Παρασκευή ένας μεγάλος τυχερός, ένας από εσάς, θα φύγει με μια τετράδα ελαστικών δώρα από τον Δημητρακόπουλο. Στείλτε τώρα email στο mail σταθμού, στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Δημητρακόπουλος και στο κείμενο, στο body δηλαδή του mail, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, και καλή επιτυχία.
1: Φίλες και φίλοι, πριν περάσω στη Μαρία, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Πάρα πολύ αυτόν τον καιρό μου στέλνετε μηνύματα, επειδή με βλέπετε που κατεβαίνω στην πατρίδα μου στο Αίγιο κάτω, και με ρωτάτε, Λαμπρόπουλε, τώρα θυμήθηκε στον Παναγιάλιο κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ναι, τώρα τον θυμήθηκα. Και είμαι πλέον στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πω τι ετοιμάζω τόσο καιρό. Ετοιμάζω κάτι το οποίο πραγματικά ήταν όνειρο ζωής για εμένα.
2: Πήρες την ομάδα?
1: Και για τον πατέρα μου, όχι. Λοιπόν, παιδιά, εμείς, δεν ξέρω αν θυμάστε μια εκπομπή που κατέβαινα και τρώγα σάντουιτς βρώμικα σε καντίνες έξω από όλα τα γήπεδα της Ελλάδος.
2: Το
1: ένα απ' όλα. Την εκπομπή που κάναμε, που δοκίμαζα σάντουιτς, που φτάσαμε να τρώμε και σε όλη την Ευρώπη σάντουιτς για να βρούμε το καλύτερο. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Όλη αυτή τη γνώση από ό,τι σάντουιτς έφαγα και έβαλα το στομάχι μου σε διαγωνισμό δηλητηρίασης, όλη αυτή τη γνώση τη μάζεψα και πλέον ετοιμάζουμε ένα project το οποίο είναι το εξής. Θα φτιάξουμε μια καντίνα έξω από το γήπεδο του Αιγείου, του Παναγιαλίου. Η οποία θα ονομάζεται ένα απ' όλα. Σκοπός, να επαναλάβω και πάλι, σκοπός είναι, δεν είναι να γίνω επιχειρηματίας και να βγάλω λεφτά από την καντίνα. Σκοπός είναι ότι ετοιμάζουμε ένα reality στο οποίο θα έχουμε απόλυτη πρόσβαση όχι μόνο στην ομάδα μέσα, αλλά γενικά στο γήπεδο, με τους παίκτες, με την ομάδα, με την, και με την καντίνα, πώς τη φτιάχνουμε και αυτά. Και σκοπός είναι τη δημιουργία ενός reality για να δούμε και πώς φτιάχνεται μια καντίνα από μέσα προς τα έξω και οι δυσκολίες που θα βρούμε. Το έχουμε φυλάξει όλο να είναι ρο, αλλά και την συμμετοχή μου στα δρόμενα της ομάδας, γιατί ένα πράγμα που ήθελα πάντα να κάνω είναι να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσω την ομάδα εκ των έσω. Όχι γίνοντας πρόεδρος, αλλά θα το πω τώρα δημόσια.
2: Και την ομάδα πώς θα τη βοηθήσεις?
1: Αρχίζω και εμπλέκομαι στην ομάδα όσον αφορά με τους χορηγούς και τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι χορηγούς έχουμε, είτε είναι από το ραδιόφωνο, είτε είναι δική μου χορηγία από το Instagram. Όλα αυτά θα προσπαθήσω.
2: Σαν πολιτικός, θα προσπαθήσω.
1: Ναι, να τα φέρω σε επαφή έτσι ώστε να βοηθήσουμε την ομάδα του Παναγιαλίου να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Σε παράλληλη φάση με την καντίνα, όπου απ' έξω ο πρώτος στόχος είναι να μην μπούμε μέσα, που ήδη έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε μέσα.
3: Ήδη σου έρχονται για την καντίνα, προσφορές και ναι, ψωμάκια και όλα.
1: Ναι.
2: Θα έχει hot dog ή θα έχει καλαμάκια μέσα?
1: Δεν θα αποκαλύψω ακόμα. Σκοπός είναι σε πρώτη φάση, παιδιά, να μην μπούμε μέσα, γιατί είναι πολύ πιθανόν να μπούμε μέσα, όντως να μπούμε μέσα. Γιατί το Αίγιο αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, πάλι. Παλιά ο Παναγιάλος ήταν γεμάτο το γήπεδο. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα μέσο όρο εισιτηρίων 500 με 600 άτομα.
2: Πώς θα δείξει, παιδί μου?
1: Θα σου πω, μα γι' αυτό είναι το θέμα. Με την Παναχαϊκή, που είναι το ντέρμπι, ξέρω εγώ, μαζεύει, ξέρω εγώ, και 5.000 και 6.000 κόσμο. Το θέμα είναι να καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο και να φέρουμε κόσμο στο γήπεδο. Έτσι, το πιο βασικό. Δεύτερο είναι να μην καταφέρω να μπω εγώ μέσα οικονομικά. Αλλά όπως μου λέει και ο σκηνοθέτης μου, ότι όποια δυσκολία βρούμε. Δηλαδή τώρα έχουν γίνει μεγάλες αναποδιές, οι οποίες οριακά και να τις γράφαμε δεν θα είχε νόημα. Επίσης, μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι της καντίνας βάζω και τους παίκτες και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε όλοι αυτό. Απότερος σκοπός είναι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την ομάδα του Παναγιαλίου και να πάει καλά το content το οποίο θα βγει μέσα από το YouTube της Τίχημαν, η οποία χορηγεί και την, ο οποίος Τίχημαν χορηγεί και την εκπομπή στο YouTube της Τίχημαν, όπως έβγαζα το Σάκι, έβγαζα το τέτοιο.
3: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι η Τίχημαν χορηγεί την εκπομπή με ένα budget που θα παίρναμε, ξέρω εγώ, τέτοιο. Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι όταν αρχίσει και έχει φύγει το budget σε κάτι.
2: Το ξεπεράσει ήδη.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή. Τώρα πρέπει να τα αστεία, δεν το λέω για να δώσω τροφή στο content. Το να βγούμε ίσα βάρκα ίσα νερά, Είναι, νομίζω είμαστε στο όριο που το έχουμε ξεπεράσει λίγο. Αλλά αυτό υποτίθεται, όπως λέει και ο σκηνοθέτης μου και η αρχισυντάκτριά μου, έχει πολύ ενδιαφέρον, λέει, γιατί ο κόσμος, λέει, θα καταλάβει ότι το κάνουμε αλήθεια. Και λέω, παιδιά, δεν έχει σημασία τώρα αν έχει καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Τέλος πάντων.
3: Να τους ακούς, ξέρουν τι λένε.
1: Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, το δεύτερο όνειρο που κάνω πραγματικότητα είναι να έρθω σε συμφωνία με την ομάδα του Παναγιαλίου. Και πλέον ο Παναγιάλιος μας τιμά, φορώντας πάνω στη φανέλα το σήμα του ένα απ' όλα, γι' αυτό φοράω και την εμφάνιση του Παναγιαλίου σήμερα.
2: Αυτή είναι η εμφάνιση του Παναγιαλίου.
1: Ναι, μπήκαμε και στηρίζουμε και την ομάδα του Παναγιαλίου με το σήμα του ένα απ' όλα.
2: Α, και μπλούζες.
1: Τέλος πάντων.
3: Πολύ οργανωμένο.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, παιδιά. Για μένα, καταλαβαίνω, κάποιοι θα μου πείτε, Λαμπρόπουλε, τι μας λες. Για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και μόνο και μόνο θα σου πω τώρα και κάτι τώρα προσωπικό πολύ. Επειδή χτες ήμουνα στα αποδυτήρια με τον πατέρα μου και τους παίξεις Παναγιαλίου, μόνο και μόνο τη χαρά που πήρε ο πατέρας μου, να ξέρεις, είναι, αν δεν μπω και πολύ μέσα οικονομικά, να ξέρεις, θα είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Μακάρι να βοηθήσουμε και την ομάδα να πάει καλά. Αυτά ήθελα να πω. Συγγνώμη για το χρόνο που
3: καλέ,
1: τέτοιο. Απλά, ξέρεις, γενικά δεν βγαίνω να λέω, ρε παιδί μου, είμαι πολύ χαρούμενος και τέτοιο. Απλά αυτή τη φορά είμαι πραγματικά χεσμένος στη χαρά μου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, το είχα όνειρο από παιδί και σκέψω χτες που ήμουν στα. Όχι, παιδιά, να χωθώ, παιδιά, ομάδα δεν περνώ, σας το λέω από τώρα.
3: Καλή να λέει να γίνεις πρόεδρος και
1: παιδιά,
3: τέτοια.
1: Όχι, σας το λέω και από τώρα και γράφω, δεν μπλέκω εγώ με τέτοια πράγματα, γιατί δεν είναι. Εγώ να κάνω το content μου και να βοηθήσω την ομάδα όσο γίνεται. Και χτες ήμουν στα αποδυτήρια του Παναγιαλίου και εξηγώ στους παίκτες του Παναγιαλίου που είμαι μέσα με την κάμερα, γιατί έχουμε την κάμερα παντού, έχουμε πολύ περιόρατη πρόσβαση. Μετά από 3-0 νίκη, λέω, παιδιά, να ξέρετε ότι ο άνθρωπος που με έβαλε μέσα όλο αυτό το πράγμα που λέγεται Παναγιαλίου είναι ο πατέρας μου, λέω, και μάλιστα από μικρό παιδί. Και όλα, του λέω, πατέρα, θυμάσαι, είχαμε πάει να φάμε και ξύλο στο φωστήρα. Και τον πατέρα μου, όχι. Στο Έλπασο στην Καλυθέα μας δίναμε. Ο Παναγιάλιος έχει πρόεδρο και έχει γυναίκα πρόεδρο, η οποία είναι φοβερή η προεδρίνα μας εκεί πέρα, η οποία, εντάξει, θα τη δείτε και στο ντοκιμαντέρ. Έχονται ωραία ντοκιμαντέρ στο reality
2: τι θα κάνουν. Τι έφτιαξες πάλι.
1: Ναι, η Ελισάβετ.
2: Δεν θέλετε συνηθισμένα, δεν περιμένω.
3: Δεν ηρεμεί.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς, συγγνώμη, Τιλή, τώρα αρχίζουν. Θα κεράσω καφέ, παιδιά, ναι, ελάτε. Ο Τέντ Λάσο της Ελλάδας.
3: Καλέ, σου έχουν και για την καντίνα ένα σωρό πράγματα προσφορές να σου φέρουν, να σου κάνουν.
1: Θα ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινείτε. Εγώ το μόνο που θέλω από εσάς είναι να βλέπετε το content που θα βγάλουμε. Λοιπόν, ο Φάνης λέει δεν έκραζε την Πέμπτη τις παραγωγές που λένε ότι μπαίνουν μέσα. Όχι, ποτέ δεν έκραζε. Τις έκραζα και δεν τις είχα κάνει.
2: Ρε παιδιά, άλλο η συναυλία στο ΑΚΑ της Βύση και άλλο αυτό.
3: Ρε παιδιά.
1: Καλά, φιλοδοξώ όμως κάποια στιγμή.
3: Έτσι,
1: φιλοδοξώ ο Παναγιάλιος.
2: Ναι, να είναι 95.
1: Ένα μικρό ΑΚΑ. Φιλοδοξώ ένα τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς, συγγνώμη που έφαγα τον χρόνο της Μαρίας, αλλά ήταν κάτι για το οποίο είμαι
3: περίμενα. Χαλάλη σου, βρε.
1: Καιρό να σας το ανακοινώσω. Ξέρω ότι πολλούς από εσάς δεν θα τους ενδιαφέρει. Είναι μια προσωπική μου, όχι επιτυχία, ένα προσωπικό μου. Πώς το λένε, ρε φίλε.
3: Στοίχημα, τι.
1: Καύλα μου, να σου το πω και έτσι. Να
2: okay,
1: το πω
2: επιστημονικό.
1: Επιστημονικά.
3: Έτσι, πολύ απλά.
1: Και γι' αυτό με βλέπετε τον τελευταίο καιρό και είμαι κάθε Κυριακή στο Αίγιο και ανεβάζω τέτοιο. Τα φιλιά μου και στην Παναχαϊκή παίξαμε στο πρώτο γύρο, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Όλες οι ομάδες της Τρίτης Εθνικής και η Παναχαϊκή, θα πάμε στην Παναχαϊκή, φιλοδοξούμε, ρε φίλε, όσο μπορούμε και εμείς μέσα από τη δημοσιότητα να προβάλλουμε όλες τις ομάδες. Δεν είναι μόνο, δηλαδή σκέψω ότι εγώ όταν είχε έρθει η Παναχαϊκή, που υποθέτε με την Παναχαϊκή είμαστε και αντίπαλοι φοβερά, μίλησα με τον. Έκανε και δημόσια σχέση, ρε, με τον. Με τον προπονητή της Παναχαϊκής. Λέω, εντάξει, δεν είμαστε αντίπαλοι. Λέω, εγώ σε θέλω και πελάτη. Βλέπεις την αγκαλιά του Φάνη. Ήμουν σε διαφάση. Και όλα τα παιδιά πιστεύω να πάει καλά. Λοιπόν, εμείς τα δικά μας. Πατρώνες, σας αγαπώ, πατρώνες, και για σας τα έχει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
3: Κατάλαβες, Δημήτρια, τι έχουμε να ζούμε τώρα.
1: Εμείς πάμε τώρα, αυτά είναι τα δικά μου. Ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας, ειδικά από το ραδιόφωνο. Όχι, ναι, θα πάμε σε παιχνίδι, είναι παραδέκα. Αυτά είναι τα δικά μου. Τώρα πάμε στα δικά μας, τα ραδιοφωνικά. Απλά να ξέρετε ότι το ραδιόφωνο είστε, να το πω τώρα, είστε η παρέα η δικιά μας. Η καλύτερη. Μπορεί να καταπιανόμαστε με χίλια πράγματα, αλλά το ραδιόφωνο είναι άλλο πράγμα. Και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Φίλες και φίλοι, 6-9-3-1. Αυτό τώρα ήταν
2: το
1: μάτς.
2: Ναι, αυτό τώρα. Νομίζω το παράκανες, θα ξεράσω.
3: Είναι το υδροχό αυτό. Εκεί το πιάνει και ευαισθησία λίγο.
1: Τα ίδια έχω πει και στην τηλεόραση και στο ίντερνετ.
2: Ευχαριστώ,
1: το βράδυ θα πω.
3: Εσείς τα πάντα.
1: Λοιπόν. Χτες, ναι, και ξέρεις τι γίνεται, τι κάνουμε. Έχουμε ένα challenge όπου σε κάθε νίκη η πρόεδρος, η Ελισάβετ που έχει τον Παναγιάλιο, έχει και δικό της φούρνο. Οπότε, αν κερδίζει η ομάδα, θα βάζω τον κόσμο να διαλέγει τι γλυκό θα φάνε οι παίκτες.
3: Α, πολύ ωραία. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς πάμε τώρα στις κουναβομαχίες μας. 100 ευρώ σε πολύ λίγο θα είναι στην τσέπη κάποιας κοπέλας ή κάποιου αγοριού. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε όνομα, κινητό τηλέφωνο εδώ στο Viber του σταθμού και σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Έχουμε φτάσει εκεί πέρα, έχουμε πέσει τόσο χαμηλά με εσάς που έχουμε για ακροατήριο. Σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Δεν θα χαλάσετε ούτε ευρώ. Το μόνο που θα κάνετε είναι να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Το όνομά σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Το Viber του σταθμού είναι το 6939892892. Σε πολύ λίγο, Μαρία και Δημήτρης σας καλούν και παίζουμε για 100 ευρώ.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Να πούμε, επειδή έχουν πάρει τα τηλέφωνα ήδη, έχουμε μια Κροάτρια η οποία δεν έχει ξαναπαίξει. Και το αστείο ποιο είναι, ότι λογικά όποιος συντύχει θα θέλει να κάνει swap. Έχουμε και τρεις swap. Οπότε είναι όποιος το πει πιο γρήγορα. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο απόλυτο ραδιοφωνικό μακελιό. Μια εκπομπή την οποία θα έπρεπε να την παρουσιάζει ο Στέφανος Οχίος, αλλά έχει πέσει το βάρος πάνω μου. Σε πολύ λίγο κορμιά θα ξεσχιστούνε, αίμα θα τρέχει ποτάμι, μόνο και μόνο για να φύγει κάποιος από εσάς με 100 ευρώ δωρεπιταγή. Όχι δωρεπιταγή, με 100 ευρώ κασέρι από τη Σνάπη. Λευτέρη, πιστέ μου, τρισιλήθεια ηχολήπτη μου, δώσε το σύνθημα. Λοιπόν, Μαριό.
1: Ειρήνη
0: μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Ειρήνη μου. Εσύ είσαι που το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι?
2: Ναι, σας ακούω καθημερινά.
0: Τέλεια. Δεσποινής Ειρήνη. 1, 2 ή 3?
2: Θα πω 3.
0: Θα πει το 3 η φιλενάδα μου Ειρήνη. Ειρήνη, θα παίξεις με τη μάγισσα Ένεσλι.
1: Ειρήνη.
0: Περίμενε στη γραμμή.
3: Τι Ειρήνη λες εσύ?
0: Λοιπόν,
3: Λεϊντίνα.
0: Λεϊντίνα. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καταρχήν, Λεϊντίνα, από πού βγαίνει το Λεϊντίνα, ρε εσύ?
4: Από πού βγαίνει?
0: Ναι.
4: Αν δεν έχω ρωτήσει τον πατέρα μου.
0: Και πολύ καλά κάνεις, παιδί μου. Και πολύ καλά κάνεις.
1: Λεϊντίνα.
0: Λοιπόν, Λεϊντίνα μου. 2 ή 1? Εδώ είσαι.
4: 1.
0: Λεϊντίνα, ακούγεσαι καψούλη σοβαρό. Θα πω κάτι.
4: Ναι.
0: Έχω δει με ποιον θα παίξεις. Για να είναι δίκαιο, γιατί είμαι και εγώ και έχω δει, με το που θα το γυρίσω στην κάμερα και θα το πω, πρέπει να πείτε swap κατευθείαν.
3: Άρα εγώ είμαι.
0: Όχι, μπορεί να είμαι και εγώ. Σου.
1: Εγώ, ναι.
0: Με τον Δημήτρη!
1: Swap!
0: Εσύ.
1: Α, τέλεια! Τέλεια!
0: Τέλεια, Μαρία, τέλεια.
1: Για να την πάρω πίσω την Ειρήνη.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Μαρία Ένεσλι, είσαι θεά. Είσαι θεά. Μαρία Ένεσλι έκανε το αμίμητο. Είχε την παίκτρια που ξέρει το παιχνίδι και κάνει swap.
1: Για να την πάρω πίσω, νόμι.
0: Χριστέ μου.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό με μπέρδεψε.
0: Νόμι
1: ότι θα
0: κάνει
1: swap εσύ και λέω να την πάρω πίσω.
0: Λοιπόν, Λεϊντίνα και Ειρήνη. Πλέον η Λεϊντίνα, η οποία κάνει swap και τον εαυτό τη, δεν ξέρει καν το παιχνίδι. Λοιπόν, η Λεϊντίνα θα παίξει με τη Μαρία την Ένεσλι και η Ειρήνη με τον Δημήτρη.
1: Λεϊντίνα.
0: Λεϊντίνα, ταμπού παίζουμε. Ναι, καλά.
1: Ειρήνη,
0: πάμε να εξηγήσω το παιχνίδι.
3: Με
0: τον
2: Δημήτρη.
0: Με τον
2: Δημήτρη.
0: Λοιπόν, παιδιά, κάτσε να πούμε τους κανόνες για το κορίτσι που δεν έχει παίξει.
3: Περάσαμε πολύ όμορφα.
0: Ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει κάθε κοπέλα στη διάθεσή της. Όποια βρει τις περισσότερες λέξεις που τους περιγράψουν τα παιδιά είναι και νικήτρια. Τα παιδιά, όπως είναι το ταμπού, παιδιά, έχει και 5 απαγορευμένες λέξεις. Τα παιδιά δεν πρέπει να τις πούνε ούτε κάποιο μόριζο παράγων αυτό. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι και θα ξεκινήσει πρώτος ο Δημήτρης με την Ειρήνη, μιας και η Λεϊντίνα.

0: Μια ωραία.
1: Πεταλούδα.
0: Ωραία. Είναι η τέτοια του Φαραώ.
1: Η πυραμίδα.
0: Όχι.
1: Η πίζα.
2: Εντάξει, μια χαρά. Τέσσερις βρήκατε. Λοιπόν, εντάξει. Η Μαρία η Ένεσλη πάει για το θαύμα. Λεϊντίνα, δεν χρειάζεται. Με πέντε ερωτήσεις κερδίζετε, εντάξει.
3: Λεϊντίνα, το κατάλαβες.
4: Το κατάλαβα. Let's go.
0: Μπορεί να είναι καλή, περίμενε.
2: Λοιπόν,
3: έλα, είναι φοβερή.
2: Για να δούμε. Λεϊντίνα μου. 3, 2, 1, πάμε.
3: Λοιπόν, ήτανε ο Τόμ και ο Τζέρι. Τι ήταν ο Τζέρι? Τι ήταν?
4: Γάτα.
3: Το άλλο, το...
4: Γάτος.
3: Το άλλο, παιδί μου, το άλλο.
4: Το κουτίκι.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτό την έχει ο Ολυμπιακός και είναι λιοντάρι. Τι είναι όταν παίζουνε?
4: Σύνθημα.
3: Όχι, είναι στο μπάσκετ και την έχει εκεί και τρέχει και είναι λιοντάρι. Άσχα. Μπράβο. Έκανα ένα για να δω πώς θα φτιαχτούν τα φασολάκια, ξέρω εγώ. Εντάξει.
4: Δοκιμαστικό.
2: Καλά, μιλάμε εντάξει, για αστραπό, για να σοβαρό. Και η Μαρία και η Λίδινα. Ειρήνη μου, συγχαρητήρια! Κέρδισες 100 ευρώ.
3: Καλά, είχα και δύσκολες λήξεις τώρα.
2: Τη Μαρία να ευχαριστήσεις και τη Λίδινα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Να είναι καλά και εύχομαι την επόμενη φορά να είναι τυχερές.
2: Βρεά, είσαι ο Λίκο, θα ειρωνευτείς κιόλας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν και για σήμερα. Εμείς τα λέμε αύριο. Φιλάκια.
0: Καλά, εντάξει. Καλά. Εντάξει, Μάνι. Είσαι συγχαμένος.
3: Δεν μπορώ.
2: Είμαι.

0: Music 892.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα

0: ζούμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
5: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
4: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
6: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ευρέ μαλάκα.
5: Κοίτα πώς ωραία σου μιλήσει.
4: Εγώ δεν σου μιλήσα.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

πολύ πολύ δυναμικό ξεκίνημα με Back to Black. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε μετά από σουκού? Σουκού φανταστικό, καλοκαιρινό. Σχεδόν είχε μια συννεφιά χθες, αλλά το Σάββατο ήταν πραγματικά καλοκαίρι. Πώς είστε, πού σας βρίσκω? Είστε στις δουλειές σας, είστε στους δρόμους? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θέλω επικοινωνία. Έχουν ξεκινήσει τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα, Στέφανε. Σ' ακούω καλά? Τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο? Θέλω να τα μάθω όλα, αλλά πρώτα θα δώσω ευχές σε όσους γιορτάζουν. Η Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρόμαχος. Ο ακροατής, ο γνωστός, ο Μάχος. Χρόνια πολλά λοιπόν. Σιμεών, Σιμεώνη, Σίμος, Σιμεωνή, Σιμεωνία, Σιμεώνα, Σίμη. Και Βαλάντης και Βαλάντιος. Χρόνια πολλά λοιπόν στα παιδιά και σε όσους έχουν γενέθλια, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Να πω ότι σήμερα έχω τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Έχω και μία έρευνα για τους homosexual. Κάτι το οποίο εγώ δεν το γνώριζα και δεν έχει να κάνει ούτε με διάγνωση ψυχολογική, ούτε με σεξουαλική προτίμηση. Θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.

Music 8-1-2 επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα για τις πρώτες καλημέρες στο φίλο μου τον Παντελή από το Μόναχο. Τι γίνεται, Παντελή? Πες μας τι καιρό κάνει εκεί, γιατί εδώ πέρα είναι μπερδεμένα λίγο τα πράγματα. Σήμερα είναι ψιλοκέλα, από αύριο βλέπω καταιγίδες, βροχές, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, χαμός θα γίνει. Ελληνάκι μου, θέλω στην έρευνα να δώσεις προσοχή. Φιλιά Αλέξανδρε και Πίτερ, περιμένω παιδιά συμμετοχές σε λίγο όμως, γιατί τώρα θα πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της πόλης που είναι σχετικά αυξημένη στον Κηφισό, ειδικά σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Περιστερίου και προς το κέντρο, στο κέντρο Αθήνας. Καλά, κλασικά έντονο μπουτιλιάρισμα εκεί. Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Αρδιτού, τα γνωστά. Κηφισίας, προβλήματα στο ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου. Περιφερειακή Εγάλεο, πάλι καθυστερήσεις επιμέρους τμήματα. Καλύτερο όμως εικόνα, πάμε να πούμε και κάτι ευχάριστο. Παρουσιάζουν η Αττική Οδό στο μεγαλύτερο μήκος της, οι δρόμοι προς τα Μεσόγεια και οι βασικές αρτηρίες των νοτιών προαστίων. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, παραλιακή είναι άδεια. Τα υπόλοιπα όμως όλα έχουν ένα θεματάκι. Ανεβάζουμε ένταση, απολαμβάνουμε μουσικάρες και επιστρέφω μετά τα ρυθμιστικά μηνύματα για την έρευνα.

0: 92.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να διγνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
4: Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
12: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
11: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
13: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
11: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
14: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
11: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danweir.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τι θα βάλεις τελικά σε αυτή τη ζαρτινιέρα?
7: Αναρριχόμενο δεντρολίβανο, λέω, λεβάντα, και λέω να βάλω και θυμάρι.
6: Πιο γιαγιαδίστικος κήπος στα 33 της δεν υπάρχει. Η θεία μου η αρχοντούλα δηλαδή, πραγματικά.
7: Καλά.
6: Είσαι γριά.
7: Είναι ασχοληθεί ένας άνθρωπος λίγο με τα φυτά. Αμέσως γερόντεψε. Το φυτό παιδί μου
6: είναι
7: σου
6: και γάτα, δεν είναι μόνο τα φυτά. Να δεν με βοηθάς κι εσύ, έχεις και μια γάτα. Έχεις τα φυτά, τι άλλο έμεινε? Μια κουνιστή πολυθρόνα να λέει τι ώρα θα έρθουν να με πάρουν.
7: Γιατί είναι η κουνιστή πολυθρόνα?
6: Και να πλέκει κιόλας.
8: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Τρελαινόμαστε όλοι, βλέπω και τα μηνύματά σας. Ενθουσιασμός, Δευτέρας, πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, Πάνος, ο γνωστός Πάνος. Καλημέρα Πάνο μου, σκέτη καλημέρα, συνήθως γράφεις και ένα κατεβατό. Τα σεντόνια μου λείπουνε. Το Εφάκι, καλημέρα. Καλημέρα, Εφάκι μου. Μια που είπες, μου λέει για τις μπόρες, μια που συνέφιασε. Πω, αλήθεια, εγώ δεν έχω εικόνα εδώ πέρα που είμαι κλεισμένη στο στούντιο. Έχει συνεφιάσει ήδη, παιδιά. Για δώστε μου το στίγμα σας. Δημήτρης ο Πελβετία, θα το ανοίξω το ηχητικό σε λιγάκι, Δημήτρη μου. Πίτερ, βλέπω εδώ πέρα χαλαρά με μουσική από το σπίτι, τηλεργασία. Αχ, τι ωραία. Αχ, ωραίο που είναι αυτό τώρα. Πιτζάμα από κάτω, μια χαρά. Δεν ξέρω αν κάνεις και τα Zoom meetings και αν πρέπει να φορέσεις κάτι από τη μέση και πάνω, αλλά γενικώς η πιτζάμα είναι όνειρο Δευτέρα. Ελληνάκι, έρχονται ωραία πράγματα. Μόνο αυτό σου λέω. Πάρε θέση, γιατί θα έρθουν οι έρευνες και θα γίνει ένας χαμός εδώ πέρα. Να σας πω ότι στην παρέα έχουμε και τον Γερμανό, όπως κάθε μέρα. Όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις, που πάμε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή είναι στα σωστά χέρια. Και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, σκληρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Previously, στα κουνάβια.
12: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
5: Λέγε μάνα.
12: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω, κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
5: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
12: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
13: Σταμάτα.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Love is the answer, Angels Morandi. Το αγαπώ πολύ και το αφιερώνω στους φίλους μου, τους αεκτζίδες. Παιδιά, έχω και εγώ αδυναμίες. Στο Θάνο και στον Αλέξανδρο. Παιδιά, οι φωτογραφίες που μου στέλνετε είναι φανταστικές, Αλέξανδρε. Έλειωσα. Ήταν τόσο γλυκό αυτό που είδα. Θέλω κι άλλες. Πάμε τώρα. Α, φιλιά και στο Θέμη. Ο Θέμη δεν μας ακούει, αλλά η σκέψη του είναι εδώ. Δεν πειράζει. Εμείς τους θέλουμε τα φιλιά μας που είναι στο γυμναστήριο και γυμνάζει το παιδί. Πάμε στην έρευνα που θα μας απασχολήσει για σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σχέση μόνο και μόνο για να έχουν κάπου να μείνουν και έχουν και όνομα. Το φαινόμενο αυτό έχει αποκτήσει και όνομα. Λέγεται χομποσέξουαλ αυτός που το κάνει. Και μάλιστα, εδώ βλέπω τα στατιστικά στοιχεία ότι είναι λίγο ανησυχητικά, γιατί τα αγόρια έχουν την τάση αυτή. Δηλαδή, γνωρίζουν μια κοπέλα και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε να βγαίνουν, παίρνουν μια βαλίτσα, λένε ότι είναι προσωρινό, ότι δεν έχουν που να μείνουν και μετά γίνεται μόνιμο. Δεν συμμετέχουν στους λογαριασμούς, σε κανένα έξοδο, απλά απολαμβάνουν τις παροχές. Σας έχει συμβεί? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θα ήθελα να ακούσω τις ιστορίες αυτές. Εγώ γενικά ακούω να παίζει αυτό το φαινόμενο. Οι δικοί μας οκράτες, βέβαια, είναι αρσενικά με αλφα κεφαλαίο, να τα λέμε κι αυτά.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά στα 12 λεπτά μετά τις 11. Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται τα μηνύματα από τα κορίτσια και τα αγόρια. Εδώ πέρα ο Πάνος μου λέει ότι δεν θα το έκανε ποτέ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, όμως ο γνωστός του το κάνει, επενδύει πολύ γρήγορα στις σχέσεις. Ναι, επενδύει πολύ γρήγορα στις σχέσεις, αλλά πάει και φορτώνεται στο σπίτι της κοπέλας του ή απλά θέλει να συγκατοικούν, έχει διαφορά αυτό. Μία άλλη ακροάτρια, δεν θα πω ονόματα, για χρέη απίστευτα που το κορίτσι σήκωνε λόγω του πρώην συντρόφου, συζύγου. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω τι μόδα είναι. Πάντως είναι λιγάκι ανησυχητικά και τα στοιχεία. Σε έρευνα λέει που έγινε το 2025 σε 2000 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν βρίσκονταν σε σχέση, διαπιστώθηκε ότι το 23% θα επισπεύαν τη συγκατοίκηση με έναν σύντροφο για να εξοικονομήσουν χρήματα. Δηλαδή αυτό ήταν ο σκοπός, να βρω κάποιον για οικονομική ανακούφιση. Και μάλιστα στη Gen Z το ποσοστό έφτανε το 38%. Οι άντρες δήλωναν μεγαλύτερη προθυμία, 28,6% έναντι των γυναικών που ήταν το 18,8%. Δηλαδή σχεδόν ένας στους τέσσερις ψάχνει να βρει να συγκατοικήσει για να γλιτώσει τα έξοδα και συνήθως φορτώνεται και στον άνθρωπο που έχει επιλέξει και λέγεται χομποσέξουαλ αυτό το είδος. Νομίζω ότι θα πρέπει να το αποφεύγουμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 για να δω, κάτι βλέπω εδώ πέρα και άλλα μηνύματα έρχονται. Α, έχω και ηχητικά. Τα ακούω και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πολύ χορευτική, πολύ ανεβασμένη διάθεση, και ας είναι και Δευτέρα. Λοιπόν, η έρευνα τρέχει, παιδιά. Μου λέει ο φίλος μου ο Θέμης κάτι που με προβληματίζει και εμένα τώρα. Μου λέει, με έβαλες πάντως σε σκέψη με το σημερινό θέμα. Σκεφτόμουν καιρό να αγοράσω ένα σπίτι με δάνειο και για να γλιτώσω το ενίκιο μέχρι να ετοιμαστεί να με φιλοξενήσει κάποιος. Αλλά το θέμα της φιλοξενίας με προβληματίζει αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι δεν επιλέγουμε όμως μία σύντροφο, έναν σύντροφο με σκοπό να γλιτώσουμε τα έξοδα για όσο καιρό περιμένουμε να πάρουμε το σπίτι. Δεν ξέρω, ρε Θέμη. Νομίζω ότι είναι κάπως και παρεμβατικό και για τον άλλον. Εισβάλλει στο χώρο του μέσα. Μετά υπάρχει και το ενοχικό, να μην τον αφήσω, να μην αυτό, να μην. Και ουσιαστικά συγκατοικείς για τους λάθος λόγους. Ο Πίτερ μου λέει: βολεψάκηδες υπάρχουν παντού. Ναι. Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό, αχ, τι ωραίο κουτάβι είναι αυτό που μου στείλες. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Τσιγκούνιδες μου λέει στην τσέπη, είναι και στην καρδιά και στα συναισθήματα, ξεκάθαρα, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, βολεψάκηδες. Πολύ σωστά τα λες, Πίτερ. Η Ελίνα μου λέει ότι δεν έχει κανένα από τον κύκλο της που να το κάνει. Ελίνα, έχεις πολύ καλό κύκλο. Νομίζω ότι θέλω να ενταχθώ και εγώ σε αυτόν τον κύκλο, γιατί γνωρίζω συνέχεια ανθρώπους που το κάνουν αυτό και το θεωρούν και πάρα πολύ. Το θεωρούν επειδή είναι υποχρέωση του άλλου να τους τακτοποιεί τα προβλήματα. Υπάρχει αυτό το είδος. Καλά, ο Αναστάσης, εντάξει, μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια. Τα αγόρια, λέει, που είπε, οριακά του χαρακτηρίζει. Προτιμότερο το μαμάκιδες, θα του τέριαζε. Σωστό και αυτό. Μάλλον από τη μαμά έχουν ξεκινήσει όλα αυτά. Συνεχίζουμε εμείς ακάθεκτοι.

0: Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάλι σχολή.
10: Πάλι γραφείο.
11: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
12: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
16: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα? Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
17: Παιδί μου.
16: Δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου.
17: Αφού
16: και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
17: Καλά κοροϊδεύεις.
16: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
17: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
16: Μπράβο,
17: ρε.
16: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

The first time, Δαμιάνο Νταβίδ. Εντάξει, δεν το βάλα τυχαία αυτό το κομμάτι. Αφού το αγόρι αυτό είπε όταν έκανε πρόταση γάμου στην καλή του ότι θέλει να μοιραστεί και τις δουλειές του σπιτιού, τα πλυντήρια, τα σφουγγαρίσματα, να τα κάνουν όλα μαζί. Αυτή είναι η ζωή και έτσι επιλέγει ο ένας τον άλλον. Τα λέει πάρα πολύ ωραία ο Νταμιάνο. Και εδώ πέρα το ίδιο ωραία μου τα λέει και ο φίλος μου ο Ιάσονας. Νομίζω μου λέει ότι καλύτερα είναι ο καθένας να έχει το χώρο του, να πηγαίνουν ένας στο σπίτι του άλλου. Τι ωραίο αυτό, τι ωραίο και έτσι. Εφηβικό, λίγο πιο ανάλαφρο και αργότερα, εφόσον είναι καλά μεταξύ τους, συζητάνε για συγκατοίκηση. Ναι! Βηματάκι, βηματάκι. Αυτό το χομποσέξουαλ από το στήλο ότι κατευθείαν τον βρήκα, έλα τώρα για οικονομική ανακούφιση. Πάμε να μπούμε σε ένα σπίτι. Όποιος έχει το σπίτι, φιλοξενεί τον άλλον και του φορτώνομαι. Είναι, δεν ξέρω, για μένα είναι στιγνή εκμετάλλευση. Ο Γιώργος. Καλημέρα. Εγώ με την κοπέλα μου συμφωνήσαμε ότι δεν θέλαμε να μείνουμε σε νίκιο και ότι ήταν πεταμένα λεφτά. Πολύ σωστός. Οπότε 3 χρόνια μετά παλεύουμε να αγοράσουμε σπίτι. Και αυτό υπέροχο. Συντροφικότητα. Μαζί το χτίζουν το μέλλον τους και υπέροχο. Δηλαδή να μην υπάρχει εκμετάλλευση. Εγώ αυτό λέω. Ο Πίτερ μου λέει: σύντροφο πρέπει να ψάχνεις, όχι τη μαμά ή τον μπαμπά σου. Μεγάλη κουβέντα είπες. Δεν έχουν μάθει να είναι ανεξάρτητοι άνθρωποι. Σωστά. Και να πατάνε στα πόδια τους. Σωστό και αυτό. Πρέπει να είναι ο άλλος αυτοκέφαλος και όχι να φορτώνεται. Έχουμε να τα λέμε αυτά ξανά και ξανά για να εκπαιδευτούν κάποιοι. Και να πούμε στο κομμάτι της επικοινωνίας: σας έχω πάρα πολύ ωραία νέα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά τη Βέντο, το αγαπάμε, στα 49 λεπτά μετά τις 11. Πώς περνάει ρε παιδιά έτσι γρήγορα η ώρα. Πάμε να πούμε και τα ζώδια τώρα, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου, μην τα ξεχάσω μετά και μου τα ζητάτε. Λοιπόν, τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας είναι η Παρθένη, Ταύρη, Καρκίνη και επιτέλους η Εγώκερη. Ξεκινάω με Παρθένους. Μια τυχαία γνωριμία μπορεί να σου τραβήξει πραγματικά το ενδιαφέρον. Αν είσαι σε σχέση, ευνοούνται η ανανέωση και οι συζητήσεις για δέσμευση. Νάτες και οι συζητήσεις. Ταύρη, ανοίγει δρόμος για νέα γνωριμία, ενώ μπορεί να εμφανιστεί και πρόταση επανασύνδεσης. Εσύ αποφασίζεις αν θες καινούριο ξεκίνημα ή επιστροφή. Καρκίνος, φλερτ που μπορεί να οδηγήσει σε θερμό ραντεβού προς το τέλος εβδομάδας. Θερμό. Τι εννοεί όμως θερμό? Η συνέχεια εξαρτάται από το τι αναζητάς. Και εγώ, Κερί, προσκλήσεις και ευκαιρίες για ραντεβού στα ζευγάρια, πιο ζεστή επικοινωνία και κοινά σχέδια για το μέλλον. Βλέπω δεσμεύσεις, καρκίνοι, τοξότες και εγώκεροι. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Επιτέλους είμαστε και εμείς εγώκεροι μέσα. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Μου στέλνετε μηνύματα και απαντάω σε όλους πάντα.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα. Αλλά δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Όχι, και η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
13: Ναι, αλλά.
12: Απλά είσαι μέσα σε σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
13: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
12: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή, η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
13: Το άκουσε και αυτό.
12: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε τα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
13: Είναι ίδια. Γελάζει η Λεωνίδα, ε.
12: Μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Λέτε, το είδες που το παίρνεις και εσύ τώρα και με δεκτεύεις τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
14: Αυτό ο Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
12: Άρα για το σφυροκέφαλο σου είναι κάτι κακό.
13: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
12: Το Ice Age το έχεις δει το παιδικό.
13: Τι θα πει τώρα.
12: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
14: Δεν έχει ακούσει πώς μιλάει.
12: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
13: Πάντα.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

υπέροχος, μοναδικός, χορευτικός. Τον αγαπάμε, Μπρούνο Μάρς, και επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στο γνωστό το παρεάκι. Να δώσω ένα τεράστιο φιλί στη φίλη μου τη Ρεβέκα. Μου στείλε μια απίστευτη φωτό με το μωράκι της. Μα είστε μια γλύκα και οι δύο. Υπέροχο τον νινί σου. Και στις Ειρήνες, η μία μου στέλνει ένα κουταβάκι άλλο νινί. Κουταβάκι φανταστικό. Ειρήνη μου, τι ωραία που έχεις αυτή την παρεούλα τώρα. Και η άλλη Ειρήνη μου στέλνει καρδούλες, χαρούμενες εικόνες. Παιδιά, τέτοια θέλω να βλέπω. Είναι Δευτέρα σήμερα, τα χρειαζόμαστε αυτά. Μας έχουν τη διάθεση. Δημήτρης Λοζάνη μου λέει: υπέροχος καιρός, ηλιολουσμένος. Αχ, τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Βλέπω και φωτογραφίες. Χαμός. Παντελή στο Μόναχο, 5 βαθμούς Κελσίου, αλλά χειμωνιάτικη ηλιακάδα. Μ' αρέσει και αυτό το κόνσεπτ. Είναι ρομαντικό. Έχει ένα ρομάτζο. Να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε πάντα και τον Γερμανό και να θυμίσουμε ότι όταν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch σβήνει και το λάπτοπ κρασάρι, η λύση είναι μία: σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

Είναι And Out of Love. Εντάξει, όταν το είχα πρωτακούσει είχα τρελαθεί και τώρα πάλι με έχει πιάσει μια τρέλα με αυτό το κομμάτι. Το θέλω όλη μέρα να το ακούω. Κάτι γίνεται τώρα, παιδιά. Νομίζω ότι είναι η εποχή τέτοια που μας χρειάζονται ωραία κομμάτια, μας έχουν τη διάθεση. Διαβάζω ότι αλλάζει και η ώρα. Κλείδωσε λοιπόν. Την Κυριακή στις 25 Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μια ώρα πίσω, σηματοδοτώντας το τέλος της θερινής ώρας. Αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Δηλαδή θα κερδίσουμε μια ώρα παραπάνω ύπνο τη συγκεκριμένη Κυριακή. Όμως, παιδιά, έχει επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία. Πρέπει να τη φροντίσουμε. Αυτή η αλλαγή, επειδή έψαξα και βρήκα, χρειάζεται την ενσωμάτωση στους ρυθμούς μας με κάποιον τρόπο. Πιο πολύ έξω, βόλτες, να μας βλέπει ο ήλιος, βιταμίνη D, καλύτερο πρόγραμμα ύπνου, να συντονιστούμε με το καινούργιο ωράριο, να τρώμε καλύτερα, να προσέξουμε τη διατροφή μας και κυρίως να προσέξουμε τα νεύρα μας.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
7: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
6: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
18: 5 ευρώ.
17: Χάρτινα. 5, 100, τι έχει ο καθένας.
18: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
17: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
18: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
17: Και την ώρα
18: γιατί
17: που πας.
18: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
17: Να βγάλεις τα κοροϊδεύω.
18: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
17: Καημένο.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official music 892.

Βίβα λα βίδα, το αφιερώνω εξαιρετικά στο Θάνο μου που βρίσκεται στα ξένα και μας λείπει και του έχουμε και μία δυναμία. Είμαστε εδώ για σένα. Όταν λυγίζεις θα σ' ανεβάζουμε. Αυτό έχω να δηλώσω. Φιλιά πολλά και στον Πίτερ μου. Εντάξει ρε Πίτερ, μας ρίχνει λίγο τώρα αυτή η αλλαγή της ώρας, αλλά εδώ είμαστε να ακούμε τις μουσικάρες και να ανεβάζει ο ένας τον άλλον. Είμαστε κοινότητα, τα έχουμε πει αυτά. Ο Θέμης μου στέλνει μήνυμα σχετικά με την έρευνα για το αν φορτωνόμαστε στον σύντροφο, όταν δεν έχουμε κάπου να μείνουμε. Τον σύντροφο τον που γνωρίσαμε πρόσφατα, όχι σε κάποια σχέση σοβαρή. Και μου λέει εδώ πέρα, ένας καλός φίλος λέει μπορεί να νιώσει την υποχρέωση να προτείνει να σε φιλοξενήσει, ακόμα και αν στην πραγματικότητα δεν το αντέχει η καθημερινότητα του. Αυτό είναι άλλο. Με μια όμορφη κουβέντα λέει, μοιράζοντας τόσο σοβαρά οικονομικά σχέδια, πιστεύω θα χάλαγε τις ισορροπίες από νωρίς σε μια νέα ερωτική σχέση. Καλά το συζητάς. Είναι δυνατόν να γνωρίζει έναν άνθρωπο και να του λες θέλω να μείνω στο σπίτι σου γιατί δεν έχω λεφτά να σηκώσω το ενίκιο? Παιδιά, αυτά είναι εγκληματικά λάθη. Και φεύγω από όλα αυτά που συζητάμε και πάμε στον καιρό, γιατί και αυτός καθορίζει τη διάθεσή μας, να τα λέμε και αυτά. Αλλάζει τελείως το σκηνικό, όλοι βλέπω εδώ. Θα υπάρχει μια στάθεια σήμερα από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στην Αττική. Κάτι λέει για βροχούλες, πιθανότητα ότι υπάρχει. Αλλά κυρίως αύριο, 13 του μηνός, Τρίτη και 13, νέα κακοκαιρία θα χτυπήσει τη χώρα με καταιγίδες, βροχές, πτώσεις της θερμοκρασίας και ανέμους έως 9 μποφόρ. Τι αστάθεια ρε παιδιά είναι αυτή. Και όλο αυτό θα συνεχιστεί την Τετάρτη, θα κορυφώσει. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή και θα είναι πολύ έντονο τα φαινόμενα και στην Αττική, αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε μουσικάρες.

Το κομμάτι πολύ ανεβαστικό, πολύ χαρούμενο για τη φίλη μου τη Βάσια που κέρδισε και το δώρο το φανταστικό. Το ξέρα Βάσια ότι θα σας αρέσει αυτό το δώρο, είναι μαγικό. Θα έρχονται από την επόμενη εβδομάδα και άλλα παιχνίδια, θα παίζουμε όλοι ζωντανά. Τώρα, εγώ νομίζω ότι πρέπει να φύγω. Η ώρα πέρασε, 12 και 49 βλέπω. Βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση στο Κηφισό και αυτό μου αρέσει. Και επίσης μου αρέσει και ο Γερμανός που τον έχουμε στην παρέα μας κάθε μέρα. Και να θυμίσω ότι όταν στην παρέα του ένα σκούτερ μένει, το smartwatch βίνει και το laptop κρασάρι, η λύση, παιδιά, είναι μία σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και τώρα υπάρχει και ένα ακόμη λόγο για να πα, γιατί έχει 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Εμείς θα είμαστε παρεούλα πάλι αύριο στις 10 μετά τα κουνάβια. Σας αφήνω με Ελένη Βουλγαράκη να περάσετε ένα υπέροχο μεσημέρι απόγευμα και αύριο πάλι μαζί. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Music 892.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του και τον είμαι.
6: Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
19: Previously. Στα κουνάβια.
20: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
21: Ναι, πώς,
20: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
21: Αμέ.
20: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
21: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε μεγάλο επίπεδο. Να σε κοιτάω.
20: Πέος.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

καλησπέρα βασικά. Καλησπέρα. Music 892, Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 σήμερα, Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Μπήκαμε. Βασικά δεν μπήκαμε. Είμαστε στη μέση ακριβώς του μήνα. Φεύγει και ο Οκτώβρης και οδεύουμε για τα καλά προς τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω, όλο και περισσότερους ανθρώπους συναντώ μπροστά μου που μου λένε σκέφτομαι να στολίσω από τώρα. Είστε κι εσείς σε αυτό το mood. Γι' αυτό το μυαλό μου είναι καρφωμένο στα Χριστούγεννα και εμένα. Επειδή όλοι μπαίνουν στο χριστουγεννιάτικο mood από τώρα. Μου γράφετε τα πάντα, παιδιά, στο Viber 6939-892-892. Τι κάνετε το Σαββατοκύριακο, περάσατε καλά, ξεκουραστήκατε? Πώς είναι η διάθεση σήμερα που έχει ξεκινήσει και η εβδομάδα μας? Θέλω να πάμε να ακούσουμε πολύ πολύ ωραίες έτσι μουσικές και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με κίνηση, καιρό, θέμα ημέρας και ζώδια φυσικά, να ξέρουμε πώς θα μας βρει αυτή η πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Μείνετε εδώ, έρχεται αμέσως τώρα Αϊράν και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Come

Με αρκετή κίνηση λοιπόν ξεκινάει η εβδομάδα. Καλησπέρα και πάλι θα πω. Και τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Κηφισό φυσικά, που αλλού έντονο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Κυρίως μεταξύ Περιστερίου και Νέας Φιλαδέλφειας, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Καθυστερήσεις έχουν καταγραφεί και στην Κηφισίας, Μεσογείο, Κατεχάγη, Αλεξάνδρας, αλλά φυσικά και στο κέντρο. Υπάρχει επιβαρημένη κυκλοφορία και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό, οι διαθέσιμες έτσι τελευταίες ενημερώσεις δείχνουν καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά σε βασικά τμήματα της Αττικής Οδού. Οπότε, κουράγιο και υπομονή σε όλους τους οδηγούς. Είναι και αυτή η ώρα που είναι. Το μεσημέρα και το απόγευμα ξέρουμε ότι γίνεται ένα τσίκ περισσότερος χαμός στα οδικά αυτά δίκτυα. Όσον αφορά τον καιρό τώρα, διαβάζω εδώ πέρα καμπανάκι για μεσογειακό τροπικό κυκλώνα που έρχεται από αύριο, ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Τι θα γίνει αύριο, δηλαδή κάπως και αυτοί οι τίτλοι με τρομοκρατούν από την αλήθεια. Να πούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν έτσι κάποιες νεφώσεις, υπάρχει ηλιοφάνεια κατά διαστήματα, 25 βαθμοί Κελσίου, δεν το λες και κακό. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται έτσι αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχούλες. Και από αύριο λέει έρχεται κακοκαιρία η οποία θα κρατήσει από την Τρίτη έως και την Πέμπτη. Περιμένουμε αυτή την επιδείνωση του καιρού. Μας είχαν προετοιμάσει από την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια ότι θα επιδεινωθεί λίγο ο καιρός και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή από αυτή που διανύουμε τώρα. Ακούγεται ο όρος μεσογειακός κυκλώνας, ναι, που μπορεί να φέρει καταρακτώδεις βροχές και ανέμους και τα λοιπά. Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η κακοκαιρία που έρχεται θα είναι τέτοιο ακριβώς φαινόμενο και τόσο τρομακτικά τα πράγματα. Σίγουρα θα πέσει η θερμοκρασία, σίγουρα θα έχουμε βροχές από αύριο, καταιγίδες και μποφόρ. Η κακοκαιρία αυτή θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και από την Παρασκευή αναμένεται πάλι άνοδος της θερμοκρασίας. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Εγώ είμαι η Ελένη Βουλγαράκη. Μέχρι και τις 4 κάνουμε παρέα εδώ στο Music 892 φυσικά, με όλες τις σούπερ επιτυχίες που ακούμε παρέα και τα μηνύματά σας, τα οποία μου τα στέλνετε στο Viber φυσικά, 6939892892. Εκεί μιλάμε, εκεί μου τα γράφετε όλα και βάζω θέμα ημέρας, το πιο περίεργο επάγγελμα που έχετε κάνει ποτέ. Αυτό θέλω να μου γράψετε μέσα στα χρόνια ή στα ξεκινήματά σας. Όταν ήσασταν πάρα πολύ μικροί ή όταν για κάποιο λόγο χρειάστηκε να κάνετε κάτι έξτρα σαν επάγγελμα. Ποιο ήταν έτσι το πιο περίεργο πράγμα με το οποίο καταπιαστήκατε? Για γράψτε μου να διαβάσω αυτά τα μηνύματα. 6939892892. Φυσικά μου γράφετε ό,τι άλλο θέλετε, δεν το συζητώ. Και πάμε να ακούσουμε τώρα So Good από Camel Fat και επιστρέφω με ζώδια.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Music 892.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unifarma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ.
11: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
12: κάνει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Have you met Kiko?
19: Εσύ? Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
20: Τελούλου.
21: Εσύ στα 50 σου, δηλαδή σε 2-3 χρόνια από τώρα.
22: Σε πόσα?
21: Σε 2-3, ρε παιδί.
22: Πόσα
21: μου.
22: Είπες?
21: Σε 2-3. Τι θα ήθελες να κάνεις?
22: Νομίζω ότι θα ήθελα
21: καριέρα.
22: Να μην έχω. Στα 50 μου θα ήθελα να είμαι πάνω από το μνήμα σου με ένα βέλο και να λέω ήταν καλό ο μακαρίτης ήταν.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: sun.
1: Moving to the sun, Music 892, εδώ είμαστε παιδιά και διαβάζω τα μηνύματά σας για το ποιο είναι το πιο περίεργο επάγγελμα με το οποίο έχετε καταπιαστεί μέσα στα χρόνια. Νικόλα μου στέλνει ηχητικά, δεν μπορώ να τα ακούσω τα ηχητικά σου. Εδώ πέρα η Τζο λέει, έκανα playtest επιτραπεζίων ασυνήθιστο, αλλά φαν σίγουρα, πρώτη φορά τα ακούω. Βασικά, είχα ακούσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τεστάρουν τα επιτραπέζια, όντως, αλλά δεν ήξερα κανέναν που να το έχει κάνει. Ορίστε, η Τζο. Ο Κώστας λέει, το πιο περίεργο επάγγελμα που έκανα ήταν τσιλιαδόρος με κομπιουτεράκι σε ένα μαγαζί. Τώρα, αυτό το μαγαζί το ξέρω. Σε ποια πόλη? Για πες μου λίγο. Πες μου λίγο και την πόλη. Εδώ πέρα μετά ο Αναστάσιος μου λέει ότι πέρασε λίγο δύσκολα το Σαββατοκύριακο λόγω Ιωσούλας. Περαστικά, περαστικά εύχομαι. Τουλάχιστον ξεκουράστηκες. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Οπότε κάτι βγήκε και μέσα από αυτό. Και τώρα το όνομα δεν θα το πω, γιατί η φίλη μου λέει καλύτερα να μην το πούμε το όνομα. Το πιο περίεργο επαγγέλμα που έκανα, λέει, ήμουν σε δωμάτιο και έπρεπε να κόβω τα barcodes από κουτιά αρωμάτων, από μάρκες δηλαδή, και μετά να βάζω άλλα barcodes αυτοκόλλητα. Ναι, κάπως δεν μου ακούγεται και πολύ νόμιμο αυτό. Βρε φίλη μου, δεν θα πω και το όνομά σου προφανώς, μην έχουμε και μπλεξίματα. Καλημέρα, καλησπέρα στην Καστοριά να πω. Ναι, γιατί το ήξερα το μαγαζί. Γεια σου Κώστα από την Καστοριά. Και ο φίλος μου Τάσος μου ακούει από την Καστοριά. Τα φιλιά μου, τώρα πλέον μπορώ να λέω το όνομα της πόλης μου, της Καστοριάς, γιατί όσο ήμουν μαζί με το Φάνη δεν μπορούσε να ακουστεί το όνομα Καστοριά. Τους έκλεινε όλους. Αν έπαιρνε ακροατής από Καστοριά, μπαρμάγκα, τίποτα. Οπότε όσοι με ακούτε και από Καστοριά, στείλτε μου και εσείς μηνύματα. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε, τα λέμε παρέα. Φυσικά έχω Νόβα μαζί μου και στο πλευρό σας φυσικά, γιατί αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τηλεφωνικό πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα μπορεί να χρειαστείτε στην αναμονή, πλέον παιδιά με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης, συγκεκριμένα το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν χρειαστεί λοιπόν να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Εάν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, συγγνώμη, και να σας καλέσουν αυτοί, υπάρχει και αυτός ο τρόπος με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα, εάν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, παιδιά. Γι' αυτό το λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Nova.gr. Εκεί θα διαβάσετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε φυσικά και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Είπαμε ότι θα πάμε σε ζώδια. Νομίζω ότι έχω μιλήσει αρκετά για την ώρα. Μήπως να τα πω μετά ή να μην σας αφήσω παραπονεμένους και να δώσω λίγα ζώδια τώρα και λίγα αργότερα. Εγώ λέω να πω μερικά ζώδια, ναι, για να μην το καθυστερήσουμε και να μην μαζευτούν πολλά στη συνέχεια. Μου γράφει και ο Γιάννης. Εντάξει, αυτό το θέμα ημέρας έχει πολύ ψωμί. Ο Γιάννης λέει: Ήμουν 15, δούλευα σε σουβλατζίδικο για Χαρτζηλίκη και με έβαζε να πάω παραγγελίες με το ποδήλατο και μου δίνει 5 ευρώ για 4 ώρες το 2002. Στα 15. Και αυτό περίεργο. Αλλά να μου πεις. Ξέρω πολλά παιδιά. Και είχα και εγώ πολλούς συμμαθητές οι οποίοι δουλεύανε. Και για το Χαρτζηλίκη τους, βασικά αυτό. Τώρα ξέρω έναν, Τζο, έχεις δίκιο για τους δοκιμαστές επιτραπεζίων. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα ζώδια. Η κρύη, η εβδομάδα ξεκινάει με αρκετή ενέργεια, αλλά πολλές υποχρεώσεις. Τα επαγγελματικά θα χρειαστεί να πάρετε πρωτοβουλίες, ενώ συστηματικά καλό είναι να αποφύγετε τις παρορμητικές αντιδράσεις. Η Ταύρη, σήμερα ασχολείστε περισσότερο με τα οικονομικά και πρακτικά ζητήματα. Μια ευχάριστη εξέλιξη στη δουλειά μπορεί να σας ανεβάσει τη διάθεση, ενώ το βράδυ ευνοούνται και οι προσωπικές συζητήσεις. Η Δίδυμη. Η επικοινωνία είναι το δυνατό σας χαρτί σήμερα. Μηνύματα, συναντήσεις και νέες γνωριμίες φέρνουν ενδιαφέρον, ενώ ένα πρόσμενο φλερτ μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σας. Καρκίνη, η Δευτέρα σας βρίσκει σε λίγο έτσι πιεσμένο mood από υποχρεώσεις. Προσπαθήστε να βάλετε προτεραιότητες και μην αφήνετε μικρές παρεξηγήσεις να επηρεάζουν τις σχέσεις σας. Οι Λέοντες, ξεκινάτε την εβδομάδα σας με αυτοπεποίθηση και διάθεση να ξεχωρίσετε. Μια επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή, ενώ στα ερωτικά η γοητεία σας είναι ιδιαίτερα έντονη. Λέοντες, ακούσατε. Συνεχίζω σε πάρα πολύ λίγο με τα υπόλοιπα ζώδια. Τους καρκίνους, ρε, Νικόλα, μόλις τους είπα. να τους ξαναπώ. Μόλις τους είπα, μόλις. Συνεχίζω με τα υπόλοιπα ζώδια σε πάρα πολύ λίγο και με τα μηνύματά σας φυσικά. Μου τα στέλνετε στο Viber 6939892892. Μου λέτε ποιο είναι το πιο περίεργο επάγγελμα με το οποίο έχετε καταπιαστεί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Το επάγγελμα που μπορεί να ξεκινήσατε, κάτι έτσι περίεργο. Αυτό συζητάμε και φυσικά τι άλλο θέλετε μου το γράφετε. Αμέσως τώρα έρχεται 12 to 12 και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Αυτή ήταν λοιπόν η Billie Eilish, Music 892. Και εγώ είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, παρέα σας μέχρι και τις 4. Διαβάζω τα μηνύματά σας για τα πιο περίεργα έτσι, επαγγέλματα που έχετε κάνει μέσα στα χρόνια. Και να πω την καλησπέρα μου και στον Αναστάσιο που λέει ότι έπρεπε να μεταφέρω πέλετ και οι πελάτες με ρωτούσαν για σόμπες και τα χαρακτηριστικά τους και εγώ δεν είχα ιδέα. Και την καλησπέρα μου και στη Ρεβέκα που λέει καλησπέρα λιοντάρι της Καστοριάς. Ό,τι και αν έκανε ο Φάνης αυτό έχει μείνει. Ισχύει αυτό που λες. Έχω σπουδάσει, λέει, φαρμακευτική και τα λοιπά. Και καθαρά για οικονομικούς λόγους, γιατί λατρεύω την ειδικότητά μου, δουλεύω σαν διανομέας οδηγός. Και πολύ, πολύ καλά κάνεις. Εγώ το πιο περίεργο επάγγελμα που έχω κάνει, γιατί το σκεφτόμουν προηγουμένως, ήταν κάποια στιγμή έγραφα σε site. Τώρα, ό,τι να είναι. Για τσιπούρες και για ιχθυοκαλλιέργειες. Τα νέα της τσιπούρας, όπως ακριβώς σας το λέω. Έγραφα αυτά ακριβώς, έκανα έρευνα και έγραφα τα νέα της ιχθυοκαλλιέργειας και της τσιπούρας. Για να ανεβαίνουν άρθρα σε site. Δεν πειράζει, όλοι έχουμε κάνει κάτι. Μέχρι να βρούμε το επάγγελμα που μας αρέσει και μείναμε εν τέλει. Συνεχίζω και με τα ζώδια, παιδιά. Και είχα μείνει στους λέοντες, αν δεν κάνω λάθος. Τους είχα πει μάλλον και τους λέοντες. Παρθένοι τώρα. Σήμερα χρειάζεται να οργανώσετε καλύτερα το χρόνο σας, καθώς οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Ένα οικογενειακό ζήτημα μπορεί να χρειαστεί την προσοχή σας, αλλά θα βρείτε τρόπο να το διαχειριστείτε. Η ζυγή, κοινωνικότητα και πολύ πολύ ωραία διάθεση σήμερα. Ευνοούνται συζητήσεις και συνεργασίες. Στα αισθηματικά μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη έκπληξη ή ένα μήνυμα από πρόσωπο που δεν περιμένατε. Οι Σκορπιοί, τα οικονομικά και επαγγελματικές σας υποχρεώσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Αποφύγετε τις βιαστικές αποφάσεις και τα προσωπικά. Και στα προσωπικά προσπαθήστε να μην αφήσετε τη ζήλια να δημιουργήσει εντάσεις. Σε ποιο ζώδιο, στους Σκορπιούς. Πολλοί ζηλιάριδες είναι οι Σκορπιοί. Τώρα το συνειδητοποιώ που λέω τα ζώδια κάθε μέρα και κάθε μέρα λέει κάτι για ζήλια για τους Σκορπιούς. Ισχύει αυτό. Οι Σκορπιοί είναι τόσο σιλιάριδες. Πείτε μου λίγο στα μηνύματα. Τοξότες. Η εβδομάδα ξεκινάει με αισιοδοξία και διάθεση για αλλαγές. Μία νέα πρόταση ή γνωριμία μπορεί να σας ανοίξει ενδιαφέρουσες προοπτικές, ενώ το βράδυ είναι ιδανικό για έξοδο. Οι εγώκεροι τώρα, σήμερα μπορεί να νιώθετε ότι όλοι ζητούν κάτι από εσάς, βάλτε όρια και επικεντρωθείτε στις δικές σας προτεραιότητες. Στα αισθηματικά χρειάζεστε περισσότερη ηρεμία και ουσιαστική επικοινωνία. Υδροχόοι, φίλοι και συνεργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη σημερινή έτσι, ημέρα. Μια ενδιαφέρουσα ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο, ενώ στα προσωπικά δεν αποκλείεται μια πρόσμενη συνάντηση. Και οι ηχθείες, η Δευτέρα φέρνει επαγγελματικές υποχρεώσεις αλλά και ευκαιρίες να δείξετε τις ικανότητές σας. Στα αισθηματικά προσπαθήστε να εκφράσετε ξεκάθαρα όσο αισθάνεστε και μην περιμένετε από τους άλλους να μαντεύουν τις σκέψεις σας. Γι' αυτό ακριβώς έχω και ψυχολόγο σήμερα, για να εκφράσω ακριβώς αυτά που σκέφτομαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ωραίες μας τις μουσικές. Πριν πάμε στις μουσικές, να διαβάσω και το μήνυμα του Θοδωρή που λέει: έχω κάνει λούτρινο ήρωα από παιδικά δημητριακά, η καλύτερη δουλειά ever. Τι εννοείς, φορούσες τη στολή αυτή τη γιγάντια και πήγαινες σε παιδάκια, ε? Ναι, και αυτό έχει μηδέν effort νομίζω. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν είναι ότι πρέπει να μιλάς κιόλας, απλά κινείσαι στο χώρο. Έτσι, έχω την εντύπωση. Τώρα σίγουρα και αυτό είναι κουραστικό, όπως όλα, αλλά νομίζω ότι δεν απαιτεί τόσο πολύ προσπάθεια από τη στιγμή που δεν έχεις να κάνεις κάποιο σκέτς. Αυτό εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Έρχεται αμέσως τώρα I Know You Want Me από Pitbull και μπαίνουμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, όπου έρχεται και το παιχνίδι Insta Stalker. Σας θέλω εδώ γιατί έρχομαι με σούπερ νέο δώρο. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this here's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: a jugar. ¡Cómo! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Music 8-9-2.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
5: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
17: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
20: 28, αεροδρόμιο.
19: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το. Ναι,
20: ναι. Θα έχει πρόβλημα πρέπει να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρει κάτι εσύ γι' αυτά.
19: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα, ό,τι και να κάνετε, περνάει.
20: Δώρο.
21: Όχι, δώρο από μένα.
20: Ήταν ωραία.
21: Όχι, από μένα.
22: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούει.

Εδώ είμαστε, Music 892 και βλέπω ότι το ρολόι δείχνει 3 λεπτάκια μετά τις 2. Την καλησπέρα μου θα πω και πάλι, μπαίνουμε έτσι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με πολύ ωραία έτσι νέα πράγματα. Έρχεται σε πολύ λίγο Insta Stalker και σας έχω φανταστικό μοναδικό δώρο. Παιδιά, όσοι στείλετε το μήνυμά σας και πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, κερδίζετε κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Συγκεκριμένα κερδίζετε 2 ζευγάρια γυαλιά ούζου. Φανταστικό. Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber μας 6939-892-892, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, γιατί επιστρέφουμε Insta Stalker. Όποιος ή όποια βγει στον αέρα σε πάρα πολύ λίγο και είναι γρήγορος στο να ψάξει το προφίλ που θα σας έπω, κερδίζει αυτό το μοναδικό και φανταστικό δώρο. Αμέσως μετά, για την ώρα, πάμε σε επιτυχίες πάρα πολύ ωραίες. Έρχεται No Broken Boys από Disco Lines και επιστρέφουμε το παιχνίδι μας.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε πανέτοιμοι για παιχνίδι. Έχω και ακροατή στον αέρα. Έχω το Γιάννη στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα Γιάννη μου, καλησπέρα. Πού σε πετυχαίνω?
1: Όλα καλά, εσύ, πού είσαι?
0: Όλα καλά, πού σε πετυχαίνω?
1: Αυτή τη στιγμή οδηγά.
0: Ελπίζω να καθίσεις λίγο στην άκρη για να παίξεις. Μην οδηγάς ταυτόχρονα, γιατί πρέπει να ψάξεις πολύ γρήγορα κάτι που θα σου πω. Το ξέρεις το παιχνίδι?
1: Ναι, ναι.
0: Το δώρο το άκουσες?
1: Γιάννη,
0: το δώρο που θα κερδίσει το άκουσες?
1: Ναι, ναι, ναι. Τα γυαλιά.
0: Και είσαι τόσο ψύχρεμος. Είναι δωράρα. Παίρνεις, είσαι ένας ακροατής και παίρνεις δύο γυαλιά. Όχι ένα, δύο γυαλιά.
1: Αυτό το κατάλαβα, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, παίρνεις δύο ζευγάρια γυαλιά, έτσι ακριβώς όπως θα ακούσει. Να ξέρετε, παιδί, ότι αυτό είναι το δώρο μας από εδώ και πέρα. Και μπορείτε να ανανεώσετε και το στυλ σας με το πιο hot αξεσουάρ φυσικά. Είναι η νέα σειρά γυαλιών ηλίου Ούζου και είναι εδώ. Και μπορείτε να τα βρείτε όλα φυσικά στο ανανεωμένο e-shop ouzu.gr. Να πω ότι μπορείς να πάρεις για σένα και το δεύτερο ζευγάρι να το κρατήσεις για σένα, άμα θες, να το κάνεις και δωράκι, ό,τι θέλεις να το κάνεις.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Αρκεί να κερδίσεις. Λοιπόν, θέλω να μπεις σε... Θα σου δώσω 5-7 δευτερόλεπτα, κάπου εκεί. Είμαστε και λίγο ελαστικοί, δεν είμαστε πολύ αυστηροί στους χρόνους. Θέλω να μπεις πάρα πολύ γρήγορα στο προφίλ της Peggy Goo, της DJ, και να μου πεις στο δεύτερο post τι χρώμα είναι το πουκάμισο που φοράει.
1: Είναι ροζ.
0: Είναι ροζ και έρχεσαι στη σούπερ δωράρα από την εταιρεία Ούζου. Δύο γυαλιά έγιναν δικά σου. Μπράβο, ήσουν πάρα πολύ γρήγορος, Γιάννη.
1: Τέλεια, και ευχαριστώ.
0: Το δεύτερο γυαλί που θα το δώσεις, θα το κρατήσεις για σένα, άρα γιατί θα το κάνεις κανένα δώρο?
1: Στην κοπέλα μου.
0: Μπράβο, μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο. Να της το πεις να χαρεί, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από εδώ και πέρα αυτό θα είναι το δώρο μας. Σκεφτείτε πάρα πολύ καλά που θέλετε να κάνετε δώρο το δεύτερο γυαλί. Και άμα θέλετε το κρατάτε και για εσάς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε και καθημερινά θα κερδίσετε αυτό το δώρο, ένα σημείο από εσάς. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με πολύ πολύ ωραία πράγματα εδώ στην εκπομπή μας και φυσικά τις μουσικές μας. Κορακάω, έρχεται αμέσως τώρα.

0: 8-9-2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
5: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
4: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
6: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
7: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος. Σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Καλώς την.
12: Τι βλέπω, έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Τελούλου.
18: Έγινε ζαρδινιέρα.
19: Θα τη φτιάξω αύριο να στη δείξω.
18: Τι θα βάλεις, τι φυτό?
19: Αναρριχόμενο δεν
18: Κυπαρίσι.
19: Το κυπαρίσι το βάζω στα κρυτοφία ρε φθήμη.
18: Στην κρεβατοκάμαρα. Μπας και πάει κόντρα, κατάλαβες, μπας και γυρίζει.
19: Είπαμε, έχει ησυχία, όχι και έτσι. Το παράκανες, για το Θεό δηλαδή.
18: Ναι, γιατί πάει στο σαλόνι, Μάγκη, για αυτό έχει ησυχία.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Εδώ είμαστε και διάβαζα τώρα, παιδιά, το άρθρο που έχει κυκλοφορήσει σαν νέο παντού γενικά και στο εξωτερικό και εδώ σε εμάς, ότι ο Jacob Elordi αδειάζει τους λογαριασμούς του για την Kendall Jenner. Εν τω μεταξύ είναι ένα από τα πιο hot ζευγάρια αυτή τη στιγμή που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί κανείς. Ωστόσο, μάλλον του κοστίζει πολλά, λέει, του Jacob Elordi αυτός ο έρωτας, γιατί αδειάζει, λέει, τον τραπεζικό του λογαριασμό για χάρη της συντρόφου του Kendall Jenner, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο In Touch. Τώρα αυτές οι πηγές, ποιοι καλοθελητές είναι, πραγματικά. Εκείνος, λέει, πληρώνει τα πάντα. Δεν πρόκειται μόνο για ωραία δείπνα και μερικά δώρα. Ο Jacob ναυλώνει ιδιωτικά jet, νοικιάζει suites ξενοδοχείων που κοστίζουν 60.000 δολάρια τη βραδιά. Της αγοράζει κάθε λογής πανάκριβα κοσμήματα. Γενικά, πληρώνει τα πάντα στη σχέση. Φαίνεται, λέει, να προσπαθεί να αποδείξει κάτι στην Kendall. Και εκείνη η ίδια πηγή. Φίλος μάλλον, είναι πολύ του ζευγαριού αυτή η πηγή. Εκείνη, λέει, έχει συνηθίσει απόλυτα να πληρώνουν οι άνδρες τα πάντα για λογαριασμό της. Αυτή είναι πολύ συνετή με τα δικά της χρήματα. Οπότε δεν θα έκανε ποτέ κίνηση να πληρώσει η ίδια. Όταν ο Jacob βγάζει πρόθυμα λεφτά από το πορτοφόλι του. Και μάλιστα ο Jacob Elordi έχει η περιουσία του αυτή τη στιγμή, κοστολογείται κάπου στα 10 εκατομμύρια δολάρια, ενώ αντίστοιχα τη Kendall Jenner κοντά στα 150 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή η περιουσία της είναι 10 φορές πάνω μεγαλύτερη από τη δική του. Τέτοια τσιγκουνιά η Kendall Jenner, δηλαδή πραγματικά δεν τη στόχα. Αν ισχύουν αυτές οι φήμες της πηγής αυτού του καλού ανθρώπου που πήγε και τα ξέρασε στο In Touch. Που εγώ δεν πιστεύω τίποτα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτές οι πηγές είναι τώρα για κλάματα. Απλά βγαίνουν μερικές ειδήσεις από την κοιλιά κάποιων ανθρώπων. Τώρα θα βγει η Kendall ποτέ ή ο Jacob Elordi να διαψεύσουν κάτι τέτοιο? Όχι, δεν τους αγγίζει καν. Και το κακό εντωμεταξύ με αυτό δεν είναι μόνο ότι παρουσιάζει τόσο τσιγκούνα την Kendall Jenner, είναι ότι είναι και βαθιά έτσι σεξιστικό, ρε παιδί μου, αλλά από ποια άποψη? Ότι αν ο Jacob Elordi θέλει να πληρώνει τα πάντα, εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος, είναι ok. Δηλαδή, εντάξει, είναι ok. Αλλά το θέμα είναι ότι κάπως τα πράγματα, ρε παιδί μου, πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Δεν μπορεί, δηλαδή, να θεωρεί η Kendall ότι είναι το απολύτως φυσιολογικό και λογικό να τα πληρώνει όλα ο Jacob Elordi. Δηλαδή, μου κλωτσάει πάρα πολύ, γενικά. Απλά μου φαίνεται και αστείο ταυτόχρονα. Σε κάθε περίπτωση, μου στέλνετε τα μηνύματά σας, μου λέτε γνώμη, παιδιά, στο Viber φυσικά, 6939892892, εκεί τα συζητάμε όλα. Έχουμε αφήσει και ένα θέμα της ημέρας στη μέση, η πιο περίεργη δουλειά έτσι που έχετε καταπιαστεί μέσα στα χρόνια και έχετε κάνει για το χαρτζιλίκι. Είπα και εγώ τι έχω κάνει, που έγραφα για τις ιχθυοκαλλιέργειες και τις τσιπούρες σε site με τσιπούρες. Το έχω κάνει και αυτό για ένα χαρτζιλικάκι. Μου στέλνετε κι εσείς τι δουλειά έχετε κάνει έτσι πολύ περίεργη και αστεία μέσα στα χρόνια. Εκεί τα συζητάμε όλα. Ό,τι θέλετε βασικά μου το λέτε στο Viber. Να πω ότι στην παρέα μας είναι και η Kiko του Μιλάνο, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, το οποίο, παιδιά, συναντά τη Μαντόνα. Η Μαντόνα γίνεται το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της Kiko Μιλάνο. Τεχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά Ιταλική. Η Kiko μας δίνει την ελευθερία να εκφραζόμαστε μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής έτσι απόδοσης σε προσιτές τιμές. Και φυσικά μπορείτε να τα ανακαλύψετε κι εσείς όλα στα φυσικά καταστήματα Kiko Milano και στο kikocosmetics.gr. Αμέσως τώρα, World Hold On, και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

μηνύματά σας για το πιο περίεργο επάγγελμα που έχετε κάνει μέσα στα χρόνια. Διαβάζω και το μήνυμα της Μαρίας, για σου μαράκι μου, που λέει ότι όταν ήταν φοιτήτρια δούλευε σε σούπερ μάρκετ και μοίραζε δείγματα τυριού, που πολύ τα εκτιμώ εγώ προσωπικά αυτά. Δηλαδή πάντα κοντοστέκομαι να δοκιμάσω λίγο τυράκι ή μια ελίτσα, δεν ξέρω. Μου αρέσει. Ο Γιώργος λέει: έχω δουλέψει σε τηλεφωνικό κέντρο που πουλούσε συνδρομές περιοδικών. Η Κατερίνα: έχει τύχει να δουλέψω και να μοιράζω φυλάδια. Το έχω κάνει και εγώ αυτό. Το έχω κάνει και εγώ αυτό στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν φοιτήτρια. Όχι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, ήμουν φοιτήτρια και είχα πάει στη Θεσσαλονίκη για αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι όλοι τα έχουμε κάνει αυτά και το συνηθέστερο όλων είναι φυσικά η καφετέρια. Στείλτε μου και οι υπόλοιποι τα μηνύματά σας στο Viber 6939892892. Βέβαια η καφετέρια δεν είναι περίεργο επάγγελμα, αλλά το συνηθέστερο. Από τα πιο περίεργα επαγγέλματα είναι αυτό που σας είπα για τα άρθρα με τα ψάρια, με τις τσιπούρες. Γράψτε μου τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω ένα προς ένα, εννοείται. Εκεί τα συζητάμε όλα στο Viber μας. Εν τω μεταξύ τώρα διάβαζα και για το νέο ειδήλιο που λέγεται ότι υπάρχει, φήμες για νέο έρωτα, για τη Σακίρα, παιδιά. Η Σακίρα και ο Σέρζ Ιμπάκα, αν μακάρι να τον λέω σωστά τον άνθρωπο, πρώην παίκτης του NBA, φαίνεται ότι έχουν έρθει κοντά, οι φήμες φουντώνουν για νέο ειδήλιο, New Loving Town που λένε, μετά την παρουσία του πρώην παίκτη NBA, του 37χρονου αθλητή, σε αρκετές συναυλίες, λέει, της Σακίρα. Κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι διατηρούν ερωτική σχέση. Οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες. Ωστόσο, επειδή έχουν δει το συγκεκριμένο άντρα σε πολλές συναυλίες, στη Μαδρίτη πήγε και την είδε τη Σακίρα, έχει βγει αυτή η φήμη ότι είναι μαζί. Μάλιστα, πηγή και πάλι του περιβάλλοντος αναφέρει ότι η Σακίρα φαίνεται πολύ ενθουσιασμένη, είναι ένας ξεχωριστός φίλος. Υπάρχει και μια φημολογία ότι ταξίδεψαν μαζί στο Παρίσι για την εβδομάδα μόδας. Για να δούμε αν η Σακίρα μετά το χωρισμό της από τον Πικέ έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή τουλάχιστον. Εδώ θα είμαστε για μία ώρα ακόμη, τα λέμε παρεούλα παιδιά, και φυσικά δεν ξεχνάτε ότι αν τύχει να μετακομίσετε και φοβάστε μην χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες όπως συνέβαινε παλιά, ή αν υπάρχει στο σπίτι σας ένα σημείο που το Wi-Fi δεν πιάνει καλά, το Nova More έχει έρθει να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά, παιδιά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας σε κάθε δωμάτιο παντού. Θα μάθετε περισσότερο στο nova.gr, εκεί θα διαβάσετε φυσικά και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Έρχεται αμέσως τώρα Stereo Love από Edward Maya και επιστρέφω γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά στην τρίτη και την τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9.
2: Τι κάνεις?
1: Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Ακούστε.
1: Άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασε. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
14: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
15: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Καλημέρα.
23: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
24: Ξένο τηλέφωνο.
22: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
23: Σόνα σου.
24: Τι είπε, δεν το άκουσα.
23: Σόνα σου γαμή.
24: Όπα.
23: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
24: Τι λες μωρέ.
0: Τι έπαθε, ρε Μίτσο.
23: Να σου γαμί.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 3, όπως βλέπω ότι δείχνει το ρολόι. Μπήκαμε δυναμικά στην τρίτη και την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο, μία ωρίτσα ακόμη θα κάνουμε παρέα, παιδιά. Θέλω να μου γράψετε στο Viber μας, το 693-989-2892, ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της ημέρας για τις έτσι, πιο περίεργες δουλειές και τα πιο περίεργα επαγγέλματα που έχετε κάνει μέσα σε αυτά τα χρόνια και έχετε καταπιαστεί, τέλος πάντων, έστω για το χαρτζιλίκι, έστω και για λίγο, κατάλαβες, ό,τι συζητάμε μέχρι στιγμής, και εκεί πέρα θέλω να μου γράψετε και το πού σας πετυχαίνει αυτή τη στιγμή αυτό το ψιλόβροχο που βλέπω ότι έχει πιάσει στην Αθήνα. Για γράψτε μου στα μηνύματα. Εγώ διάβαζα τώρα, παιδιά, κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι η hot yoga συγκεκριμένα η hot yoga, όχι η yoga, η hot yoga, δηλαδή yoga, γυμναστική σε θερμενόμενο χώρο, φαίνεται πως βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση της, των συμπτωμάτων κατάθλιψης, στρες, και ωφελεί πάρα πολύ στην ψυχική υγεία. Αν ψάχνετε ένα χόμπι να σας κάνει καλό στην ψυχούλα σας, ορίστε, παιδιά, hot yoga θα πάτε να κάνετε. Γιατί, λέει, τα πιθανά ωφέλη, σύμφωνα με μελέτες που έγιναν, είναι αυτά που θα σας πω, βελτιώνει τη διάθεση, γιατί η σωματική άσκηση και οι τεχνικές αναπνοής μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των συμπτωμάτων που δημιουργεί το έντονο αυτό στρες. Επίσης, μειώνεται όντως το στρες, γιατί ο συνδυασμός της κίνησης, αναπνοής και συγκέντρωσης μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση. Βοηθάει στον ύπνο. Έχουμε καλύτερο ύπνο, γιατί η τακτική άσκηση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου, που συχνά επηρεάζεται από την, από την κατάθλιψη και από την άσχημη ψυχολογία, να το θέσω έτσι. Και επίσης, η συμμετοχή σε μια οργανωμένη δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει την καθημερινή ρουτίνα και την κοινωνική επαφή. Άρα αισθανόμαστε αυτό το αίσθημα της ευεξίας. Και μάλιστα έχει πραγματοποιηθεί ολόκληρη έρευνα σε ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούσαν, έκαναν μαθήματα hot yoga, και αποδείχθηκε λοιπόν ότι υπάρχει και ένα επιπλέον όφελος, το οποίο προέρχεται από την ζέστη. Και επομένως η hot yoga μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο θεραπείας φυσικά σε μια δύσκολη κατάσταση όπως είναι η

κατάθλιψη, όχι σε κάτι τόσο βαρύ που σίγουρα χρειάζεται και επίβλεψη ειδικού, αλλά στην ψυχολογία, στα αρνητικά έτσι συναισθήματα που συσσωρεύονται, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει η hot yoga σαν χόμπι. Γιατί όχι, να το έχετε στο νου σας. Συνεχίζουμε με τις πολύ πολύ ωραίες μουσικές μας εδώ στον Music 892. Έρχομαι σε λίγο και με throwback επιτυχία. Αν έχετε κάποια έμπνευση ή κάποια παραγγελιά, παρακαλώ πολύ γράψτε το μου και αυτό στο Viber. Αμέσως τώρα έρχεται Dancing 2.

Εδώ είμαστε, Music 892, και διάβαζα τώρα επίσης κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από την εποχή που η Britney Spears ήταν ζευγάρι με τον Justin Timberlake, παιδιά, και από ό,τι φαίνεται ήρθε στο φως ένα τραγούδι που είχαν ηχογραφήσει μαζί με τον τότε σύντροφό της, η Britney Spears και ο Justin Timberlake, και πρόκειται να κυκλοφορήσει τώρα στο 2026. Για να δούμε τι θα γίνει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά μια επιστροφή από την Britney Spears, νομίζω. Λοιπόν, στα δικά μας ήρθε η στιγμή για την throwback επιτυχία και ταξιδεύουμε πίσω στο 2008, όταν η Estelle μαζί με τον Kanye West, ο οποίος κάνει feature στο τραγούδι το συγκεκριμένο, μας χάρισαν το American Boy, ένα τραγούδι που έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών, διάβαζα charts, κέρδισε Grammy και παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά feel good κομμάτια των Zeros. Σίγουρα το έχετε ακούσει, σίγουρα το έχετε έτσι χορέψει, σίγουρα θα σας παρασύρει. Οπότε αυτό θα ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί για την ώρα να σας πω κιόλας ότι η Nova είναι μαζί μας. Για εσάς που θέλετε να μετακομίσετε και δεν θέλετε να έχετε άγχος για το πόσες ημέρες μπορεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ, ή αν στο σπίτι σας υπάρχει μέρος, κάποιο δωμάτιο που δεν πηγαίνει καλό σήμα, το Nova More έχει έρθει και έχει κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας, παιδιά. Nova.gr. Εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Για πάμε για American Boy.

0: Music 892.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
11: Και τώρα το contouring.
12: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
15: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αστερόπι μου, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω. Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει.
20: Ναι.
19: Άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις. Δεν ξέρω, μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα? Κουνιέμαι εγώ.
20: Το στόμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω. Ανοίξω, γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή Αττική.
19: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ στα ζευγάρια δεν τα βάζω να μαλώνουν.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: στο Music 892.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Λοιπόν, θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι ότι δεν υπάρχει πιο άβολο πράγμα από την διαπραγμάτευση των οικονομικών μας όταν πηγαίνουμε σε μια δουλειά. Σωστά, σωστά. Σύμφωνα με την ψυχολογία, μάλιστα, όταν βρισκόμαστε μπροστά από τον εργοδότη μας, είναι απαγορευτικό, λέει, να διατυπώσουμε τρεις συγκεκριμένες φράσεις, διότι έτσι του δώσουμε το ελεύθερο να αποφασίσει εκείνος την οικονομική συμφωνία που θα έχουμε. Οπότε, αν είστε προς διαπραγμάτευση των οικονομικών σας σε μια νέα δουλειά, πάρτε χαρτί και στυλό, γιατί θα σας πω τι δεν πρέπει να πείτε, παιδιά, σε μια οικονομική συζήτηση με τον επικείμενο εργοδότη σας. Και αν ακούει ο δικός μου διευθυντής, Λεωνίδα, κλείσε το ραδιόφωνο για λίγο. Και μην το πάρεις προσωπικά, φυσικά, έτσι. Λοιπόν, οι φράσεις είμαι ευέλικτος ή ό,τι θεωρείτε εσείς δίκαιο μπορεί να ακούγεται έτσι πολύ ευγενικό και να είναι δείγμα καλής συνεργασίας και ότι είσαι καλός, έχεις καλό χαρακτήρα κτλ. Αλλά είναι λάθος σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Όταν λες ότι είσαι ευέλικτος, δείχνεις ότι δεν έχεις κάνει και απαραίτητη έρευνα και δεν σε νοιάζει και πολύ και η αξία της θέσης σου και είσαι διατεθειμένος να αποδειχθείς και οποιοδήποτε ποσό. Οπότε, λάθος νούμερο 1. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ο τωρινός μου μισθός είναι άλλη μια φράση που μπορεί να μοιάζει έτσι αθώα και ειλικρινής. Σε περίπτωση, αν και να μου πεις ποιος ρωτάει πόσα παίρνεις, μπορεί και να σε ρωτήσουν. Αλλά απαγορεύεται να πεις. Γιατί ο προηγούμενος μισθός, λέει, μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη διαπραγμάτευση. Αν για παράδειγμα αμείβεσαι, λέει, ήδη λιγότερο από όσο αξίζεις, ο εργοδότης αποκτά ένα πολύ χαμηλό σημείο αναφοράς. Το θέμα είναι να μην πεις και να πουλήσεις όσο ακριβότερο μπορείς τον εαυτό σου για να διεκδικήσεις και περισσότερα. Και τέλος, χρειάζομαι αυτή τη δουλειά. Η φράση αυτή είναι εξηγήσεις γιατί χρειάζεσαι τα χρήματα, που είναι πολύ ανθρώπινο να νιώθεις έτσι οικονομική πίεση και να θέλεις να το μεταφέρεις, ρε παιδί μου, στον εργοδότη ότι ναι, σας παρακαλώ, δώστε μου αυτή τη δουλειά γιατί την έχω ανάγκη. Αλλά αντί να εξηγήσεις, λέει, πόσο πολύ χρειάζεσαι τα χρήματα, πρέπει να εστιάσεις την αξία του να, να φέρνεις στο τραπέζι τις δεξιότητές σου και την εμπειρία και τα αποτελέσματά σου. Γιατί η αμοιβή πρέπει να αντανακλά την επαγγελματική σου αξία, όχι τις απαιτήσεις του ρόλου ή την προσωπική οικονομική σου κατάσταση. Κατάλαβες? Σημειώστε τα, συγκρατήστε τα σε μελλοντικές έτσι διαπραγματεύσεις, να ξέρετε πώς πρέπει να κινηθείτε για να διεκδικήσετε περισσότερα. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους πάντα. Λοιπόν, πάμε σε Miley Cyrus που έρχεται αμέσως τώρα και ολοκένουργια επιτυχία Buzz Persuades και εγώ επιστρέφω σε λίγο. Let's go.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

αυτό ήταν και κάπως νιώθω ότι σας αποχαιρετώ, παιδιά, με βροχή εκεί έξω, γιατί με ρίχνει έτσι τις πρώτες τοπικές βροχούλες και μπορίτσες. Έχει και περισσότερη συννεφιά και θα περιμένουμε και το απόγευμα από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα και άλλες μπόρες και βροχούλες. Γενικά είμαστε μέσω κακοκαιρίες, σας το είπα. Ειδικά αύριο λένε ότι έρχεται σούπερ κακοκαιρία και κατακόρυφη πτώση του θερμομέτρου, λέω. Της θερμοκρασίας. Οπότε θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Η κίνηση εννοείται καλά κρατεί σε όλα τα οδικά έτσι, δίκτυα και στην Κηφισίας διαβάζω εδώ πέρα έχει κίνηση και στην Αττική εδώ και εννοείται με βροχή τα πράγματα δυσκολεύουν ένα τσίκι περισσότερο. Στην παρέα μου ήταν η Νόβα φυσικά. Για εσάς παιδιά που χρειάζεται να εξυπηρετηθείτε από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό έχει αλλάξει εντελώς και απολαμβάνετε premium εμπειρία. Συγκεκριμένα αναγνωρίζει το έξυπνο σύστημα της Nova τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Οπότε, αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειαστεί να σας επισκεφτεί τεχνικός στον χώρο σας, η επίσκεψη αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, παιδιά. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα δείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αυτά από εμένα, θα τα πούμε αύριο στη μία ακριβώς. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη και σας αφήνω σε πολύ πολύ καλά χέρια. Η Μάγκη μας έρχεται αμέσως τώρα με πολύ ωραία διάθεση και πολλές ωραίες μουσικές. Μείνετε εδώ, ακολουθεί και η Αστερόπη και ο Ευθύμης φυσικά. Εμείς τα λέμε αύριο στη μία. Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Music 892.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: τι κουαλίτα.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
3: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
2: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
4: This is Maggie's Touch.

είμαστε. Μια καινούρια εβδομάδα έχει ξεκινήσει. Δευτέρα στο Music 892. Και τι ωραία, τι τέλεια είμαστε και πάλι μαζί. Πάντα όταν παίζει το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης, με ρωτάτε γι' αυτό. Από την εστία του φωτός μέσα από τη διάνοια του Θεού. Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως σας κατέλθει στη γη. Από την εστία της αγάπης μέσα από την καρδιά του Θεού. Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Από το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που ονομάζουμε φίλοι των ανθρώπων. Το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί. Και ήθελε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη. Με αυτή την πολύ όμορφη προσευχή ξεκινάμε σήμερα το Maggie Stats. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 6 καθημερινά. 2 ολόκληρες ώρες μουσικοψυχοθεραπείας. Με σύμμαχο, το μεγαλύτερο σύμμαχο της ζωής μας. Ένας σύμμαχος ζωής που πραγματικά δεν θα σε προδώσει ποτέ. Όχι, δεν είναι το ραδιόφωνο, είναι η μουσική. Αλλά και το ραδιόφωνο, Νικόλ μου, είναι και αυτό ένας σύμμαχος που δεν πρόκειται να σε προδώσει ποτέ. Και το Maggie Stats. Καλά να είμαι και καλά να είμαστε. Εδώ θα είναι πάντα. Για όλους σας και μου δίνετε τόση χαρά καθημερινά με τα υπέροχα μηνύματά σας. Μου φτιάχνετε πραγματικά τη διάθεση. Μου γράφει ο Παναγιώτης γέννητο. Έτσι, Παναγιώτη μου. Γεια σου, μαγκούλα μου, θαλπορή μου. Χαμένο στο μυαλό μου, ευτυχώς η καρδιά μου συνάντησε την καρδιά σου. Εδώ είμαστε μαζί. Πετάμε μαζί. Παναγιώτη μου, μην ανησυχείς.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά σήμερα. Χρόνια καλά και πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σήμερα έχω τη γιορτή μου. Αδιανόητο. Είναι της Αγίας Ανδρομάχης, αλλά επειδή δεν με γιορτάζανε ποτέ οι γονείς μου, καθότι δεν ξέρω αν γνώριζαν ότι υπήρχε και η γιορτή της Αγίας Ανδρομάχης τότε. Και έτσι δεν έχω μάθει να με γιορτάζω. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν μου δίνουν ευχές και μου λένε χρόνια πολλά. Δεν ξέρετε πόσο χαρούμενοι με κάνετε. Μου γράφει η Χριστίνα, καλησπέρα Μάγκη, τι τραγουδάρα παίζει τώρα, πάμε. Το προηγούμενο κορίτσι μου, ναι, σας στέλνω, είναι το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Εδώ είμαστε ερωτευμένοι με αυτό το κομμάτι. Μέχρι τις 6 θα είμαι εδώ, περιμένω τα μηνύματά σας. Μάγκη μου, σε γιορτάζουμε εσείς. Εμείς, ευχαριστώ πολύ Νάσο μου, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Από την ηλιόλουστη Φραγκφούρτη με το φοβερό καιρό, καλή εβδομάδα. Εδώ στην συνεφιασμένη κατά τα άλλα Αθήνα. Η θερμοκρασία όμως είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με μια υπέροχη προσευχή για δύναμη και φως.

Χρόνια πολλά με υγεία και δύναμη, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά μαγικό ρητσάρα, ευχαριστώ στρατό μου. Ξύλο με το καλησπέρα σας, θα πάει καλά σήμερα, πάρα πολύ καλά. Πάντα έτσι γίνεται, Θοδωρή μου, ξέρεις εσύ. Μπορεί να μην είναι Παρασκευή, αλλά εμείς βαράμε σαν τρελή.

Γεια σου Αφροδίτη, και εγώ σε αγαπώ. Ευχαριστώ για τις ευχές. Γιατί νομίζω αυτό που παίζεις ότι μοιάζει με High State of Consciousness? Μοιάζει πάρα πολύ, πρέπει να είναι επηρεασμένο, αλλά δεν είναι remix. Αλλά πάρα πολύ σωστά βασισμένο πάνω στο High State of Consciousness. Κομματάρα, να το βάλουμε σήμερα. Καλησπέρα Μάγκη, καλή εβδομάδα. Μπορείς να μου στείλεις πώς λέγεται το κομμάτι της μεγάλης επικλής? Φυσικά George, εννοείται, σας θέλω τώρα. Μάγκη μου, χρόνια σου πολλά, πάντα με τις καλύτερες μουσικές. Λάζαρε, ευχαριστώ. Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Αγαπώ πολύ κι εγώ. Όλοι να είμαστε γέροι, παιδιά, και τυχεροί. Η Ριβιέρα, από τη Ριβιέρα της Ασπροβάλτας. Η Ριβιέρα της Ασπροβάλτας ακούει, λοιπόν. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Ευαγγελιό, καλησπέρα Γκισέλα. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχούλα σου. Η Ρο μου αγαπημένη, ήρθε ο σύζυγος της αδελφής σου στο πάρτι στην Αίγινα το Σάββατο. Χάρηκα πάρα πολύ. Το κορίτσι μου δεν μπορούσε να έρθει, είχε τα παιδιά, φαντάζομαι. Μάγκη μας, απίθανη ψυχάρα μας. Χρόνια πολλά, γερά, λαμπερά, Μάγκη. Απίθανα σαν εσένα. Είμαστε τα Kappa Girls και σε λατρεύουμε. Ω, τα Kappa Girls, μήνα, θεά. Εγώ πιο πολύ. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, χαρά, λαμπέ. Ευχαριστώ, Δέσποινα, για τα χρόνια πολλά.

Αναστασία, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, παιδιά. Τι ωραίες ευχές είναι αυτές. Πετρούλα μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, μαγκάρα μας. Να προσευχηθούμε και εμείς να έχεις πάντα την υγειά σου και να γεμίζεις τα μεσημέρια μας. Πολλά φιλιά, Αρχόντης Απόστολε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ για σας το ίδιο εύχομαι καθημερινά. Με αγάπη και καλοσύνη, παιδιά, γιατί πάνω απ' όλα η αγάπη. Και καλοσύνη. Σε αυτή την εκπομπή λέμε όχι, ενώ πάρα πολύ δυνατό όχι, στην τοξικότητα που τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω γιατί πουλάει τόσο μα τόσο πολύ. Δεν αντέχω την τοξικότητα. Και είμαι απόλυτα σίγουρη ότι οι ακροατές αυτής της εκπομπής συμφωνούν και συνάδουν με αυτό που λέω. Είμαστε λοιπόν η μερίδα των ανθρώπων που επιλέγουμε να βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής. Παρά τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες, έτσι πάνω μου.

χθες είδα μια ταινία, παιδιά. Πάρα πολύ καλή, δύσκολη ταινία. Αφορούσε στο Facebook και γενικότερα στα διάφορα social media. Δεν το... Πώς μου είχε ξεφύγει εμένα αυτό τότε που είχε γίνει άλλος. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Το Facebook και τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το έχω νιώσει αρκετές φορές, ότι προάγουν την τοξικότητα κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι σχεδιασμένοι οι αλγόριθμοι τους, οι οποίοι ευνοούν την οργή για να κρατούν τους χρήστες στην πλατφόρμα. Ενίοτε, ξέρετε, παιδιά, αυτό το ένιωθα. Το έχω πει και αρκετές φορές στην εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, δεν το θυμόμουν ότι. Δεν θυμόμουν ότι ήταν. Είναι fact. Είναι δηλαδή. Αυτό ισχύει. Δεν είναι κάτι που απλά εγώ το νιώθω ή το φαντάζομαι. Είναι λοιπόν μια ταινία η οποία βασίζεται ουσιαστικά σε όλο αυτό. Είναι δύσκολη γιατί είναι τρόπος που αναφέρονται σε διάφορες πλατφόρμες, λόγους, αρχιτεκτονικές, των social media, που είναι λίγο δύσκολο να τα ακολουθείς, να τα καταλάβεις απόλυτα. Παρ' όλα αυτά το νόημα το πιάνεις κυριολεκτικά. Χρησιμοποιούν ορολογίες που μπορεί λίγο να σε δυσκολεύουν. Η αρχιτεκτονική των social media δεν δημιουργήθηκε απαραίτητα για να μας κάνει κακούς, αλλά για να μεγιστοποιήσει το κέρδος των εταιριών μας μέσω της προσοχής μας. Αυτό που λέμε το engagement. Μου τα λέει καμιά φορά η Στεφανία. Μου λέει, α, δεν πειράζει να γράφουν και κάτι κακό, γιατί αυτό μεγαλώνει το engagement. Παιδιά, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Επειδή μιλούσαμε λίγο για την τοξικότητα πριν που ξεκινήσαμε την εκπομπή, οι βασικότεροι λόγοι που τα social media, από ό,τι κατάλαβα, μετατρέπονται συχνά σε τοξικά περιβάλλοντα, περιλαμβάνουν ουσιαστικά το κέρδος. Όλα χρήματα είναι μέσω αλληλεπίδρασης. Οι πλατφόρμες βγάζουν χρήματα από τις διαφημίσεις. Οπότε, όσο περισσότερο χρόνο περνάμε online, τόσο περισσότερες διαφημίσεις βλέπουμε. Έλατε όμως που ένιωσα μέσα από την ταινία ότι υπάρχει αυτή η υπεροχή των αρνητικών συναισθημάτων που πραγματικά δεν μπορώ να το κατανοήσω. Έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι το περιεχόμενο που προκαλεί θυμό, αγανάκτηση ή ηθική οργή εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα και συγκεντρώνει περισσότερα κλικς και σχόλια σε σχέση με το θετικό περιεχόμενο. Οι αλγόριθμοι λοιπόν προωθούν αυτό ακριβώς το περιεχόμενο. Όταν μιλάμε πίσω από μια οθόνη, χάνουμε τη γλώσσα του σώματος, τον τόνο της φωνής, την οπτική επαφή. Υπάρχει αυτή η έλλειψη φυσικής επαφής λοιπόν. Μειωμένη ενσυναίσθηση, είναι πολύ πιο εύκολο να βρήσεις, να υποτιμήσεις ή να επιτεθείς σε φωτογραφία προφίλ παρά σε έναν άνθρωπο που στέκεται μπροστά σου. Αυτό λοιπόν είναι το φαινόμενο της online αποστασιοποίησης. Και εγώ λοιπόν όλα αυτά, παιδιά, τα κατάλαβα με την ταινία αυτή χτες. Έχετε παρατηρήσει ότι οι αλγόριθμοι μας δείχνουν περιεχόμενο που συμφωνεί με τις ήδη υπάρχουσες πεπιθήσεις μας. Πολλές φορές δαιμονοποιούν την αντίθετη πλευρά. Αυτό δημιουργεί στρατόπεδα. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με μια αντίθετη άποψη, δεν τη βλέπουμε ως μια διαφορετική γνώμη, αλλά ως εχθρική, οδηγώντας ενδεχομένως κάποιες φορές σε ακραίες λεκτικές συγκρούσεις, χωρίς να το θέλουμε κιόλας. Επίσης, κρυβόμαστε πίσω από μια ανωνυμία. Υπάρχουν πάρα πολλά ψεύτικα προφίλ. Η δυνατότητα να δημιουργεί κανείς ανώνυμα ψεύτικα προφίλ. Τα trolls λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τοξικές συμπεριφορές. Καθώς δεν υπάρχει, αν θέλει, το φόβος της κοινωνικής κατακραυγής ή των συνεπειών στην πραγματική ζωή. Βλέποντας την ταινία, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτός ο κόσμος των social media που πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Έπειτα έρχεται η κουλτούρα της σύγκρισης και η επιδίωξη της επιβεβαίωσης. Τα likes ως νόμισμα. Η ανάγκη για ψηφιακή επιβεβαίωση οδηγεί πολλούς στο να δημοσιεύουν προκλητικό ή ακραίο περιεχόμενο απλώς για να τραβήξουν την προσοχή, ή σε πολλούς να νιώθουν ότι όταν ανεβάζεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έτσι γουστάρεις ρε παιδί μου, ότι το κάνεις για να γεμίσεις με likes. Σου δημιουργεί και αυτό το αίσθημα ανεπάρκειας, αυτή τη συνεχή έκθεση στην τέλεια και φιλτραρισμένη ζωή των άλλων, που προκαλεί ζήλια, κακά τα ψέματα, ανασφάλεια και κατάθλιψη. Συναισθήματα που συχνά εξωτερικεύονται ως επιθετικότητα προς τους άλλους. Και αν συνειδητοποιήσεις ότι αυτό τελικά που βλέπεις είναι το σώμα τόσο fake. Σπάνια αυτό που βλέπεις είναι αυτό που ζει ο άλλος.
ή επειδή το ζει, τελικά είναι ευτυχισμένος. Είναι αυτό που θέλουν να μας πουλήσουν όλοι αυτοί εκεί έξω, η ευτυχία, η πραγματική. Η κουλτούρα λοιπόν της σύγκρισης και η επιδίωξη της επιβεβαίωσης. Και αυτό λάθος, μα τόσο λάθος συνέστημα. Αγαπάμε τα social media, αλλά τα αγαπάμε τόσο όσο. Δεν είναι η ζωή μας, δεν μας καθορίζουν τη ζωή, παιδιά, ε. Πραγματικά είναι για να κάνουμε πλάκα και να χαριεντιζόμαστε καμιά φορά, να γελάμε λίγο, αλλά δεν είναι για να τα παίρνουμε σαν σοβαρά. Μου λέτε τον τίτλο της ταινίας, παιδιά. Καλά, έχω φοβερή πλάκα. Είδα την ταινία και δεν θυμάμαι τον τίτλο της. Θα σας το πω αμέσως τώρα, το τσεκάρω και σας τον λέω. Ωραία ταινία μου γράφει ο Στράτος, πρέπει να είναι. Δεν έπιασε τον τίτλο. Δεν τον είπα ποτέ Στράτο, γιατί δεν θυμάμαι. Γιατί είχε τον αγγλικό και τον ελληνικό και τους μπέρδεψα τους δύο τίτλους μαζί. Θα το δω όμως και θα σας πω. Εγώ την τοξικότητα την αντιλαμβάνομαι ως φυλακή με παρακολούθηση. Και σ' άδικο. Ωραία τα λες, ευχαριστώ Στράτο. Ξέρεις, ήταν κάποια πράγματα που απλά τα ένιωθα, ρε παιδί μου, τα συναισθανόμουν που λένε. Και τελικά είδα ότι αυτά υφίστανται κανονικά. Πρέπει να είχαν γίνει και μηνύσεις τότε. Είχε γίνει σ' άλλος, αλλά τελικά τόσο σ' άλλος που αποσιωπήθηκαν όλα. Τόσο που αναρωτιόμουν αν είναι αληθινή ιστορία. Αλλά είναι αληθινή. Ποδιά όλα για τα φράγκα. Και τελικά κάτι μπορεί να ξεκινάει πάρα πολύ όμορφα και ανθρώπινα. Ας πούμε το Facebook έτσι ξεκίνησε. Και αυτό έδειχνε. Τελικά μετατράπηκε

αυτό λοιπόν που έβλεπα χθες την ταινία και συνειδητοποίησα ήταν ότι ο κύριος σκοπός τους όταν ξεκίνησαν τα social media πριν από πόσα χρόνια, 15 περίπου, ήταν να συνδέσουν και να φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Και αυτό πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα. Όμως τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την καραντίνα και τις κοινωνικές αποστάσεις, νομίζω πως έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες, και τώρα απλά εγώ βλέποντας την ταινία επηρεάστηκα και σας τα λέω, ότι τα social media μας κατακλείσουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τα social media είναι ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι μοιράζονται ιστορίες, ακούν εμπειρίες και χτίζουν την επικοινωνία. Τι ωραία! Αυτό είναι το όμορφο κομμάτι. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε δει διαφημιστικά μποϊκοτάζ, την πολιτικοποίηση της παγκόσμιας πανδημίας, και όλα αυτά συμβάλλουν στην τοξικότητα των social media. Εγώ θα ήθελα εμείς μέσα από αυτήν την εκπομπή σας επηρεάζω να κρατήσουμε την θετική πλευρά. Επίσης, συνδυαστικά με το γεγονός ότι η σύγκριση με τους άλλους έχει οδηγήσει αποδεδειγμένα σε θέματα ψυχικής υγείας, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το 43% της γενιάς Z λέει ότι τα social media τους κάνουν να νιώθουν άγχος, ανησυχία ή κατάθλιψη. Δεν θέλω να είμαστε εμείς αυτοί που θα επηρεαζόμαστε από τα social media αρνητικά. Ούτε θα είμαστε αυτοί που θα διασπείρουμε το ίδιο εύκολα τη δυστυχία με τη χαρά. Ας διασπείρουμε τη χαρά και όχι τη διασπορά του μίσου. Νομίζω όλα στο χέρι μας είναι.

Ας πάρουμε λοιπόν την όμορφη, ας κρατήσουμε την όμορφη αγνή πλευρά των social media. Αυτή που ουσιαστικά ήταν ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν αρχικά, να ερχόμαστε κοντά, οι όμορφες καλές κοινωνικές σχέσεις. Και ξεχνάμε όλα τα άλλα.

0: Η ταινία, παιδιά, που με ρωτάτε, που είδα χτες, είναι το The Social Reckoning. Δηλαδή, ξεκαθάρισμα στα social. Πραγματικά αξίζει να τη δεις. Αυτό που παίζει είναι το Fear of the Dark, το στέλνω. Επίσης, έχω να στείλω την επίκληση, έχω να στείλω πάρα πολλά κομμάτια. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα εδώ στον Music 892.
1: This is Maggie's Touch.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση, more.com.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music8.

Τι θεϊκό κομμάτι είναι αυτό, Γιάννη μου, για το Fear of the Dark μιλάς, είναι Vegas Mashup. Στο στείλα, αν είναι κάποιο άλλο, πες μου, γιατί άρεσε να δω το μήνυμα. Μάγκη, ποιο ήταν το Fear of the Dark? Ναι, το στέλνω, Ηλία μου. The Awakening Process. The Awakened Life. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Με ρωτάει η Άννα Μαρία πώς λέγομαι, γιατί άκουσε ότι έχω τη γιορτή μου σήμερα. Λέγομαι Ανδρομάχη. Το κανονικό μου όνομα είναι, παιδιά, Ανδρομάχη. Η μητέρα μου το άλλαξε όταν ήμουν πολύ μικρή. Η αλήθεια είναι πως αν ήταν στο χέρι μου, νομίζω πως θα είχα κρατήσει το Ανδρομάχη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ελληνικό όνομα. Αλλά τότε, ξέρετε, ήταν της μόδας τα ξενικά. Δεν λέω, μια χαρά μου πήγε το Μάγκη. Maggie's Touch. Αλλά και τα Ανδρομάχη τα αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ευχές. Ανταποδίδω την αγάπη σε όλους σας, τον καθένα ξεχωριστά. Όλα τα καλά του κόσμου σας εύχομαι. Μόνο αγάπη, μόνο καλοσύνη, μόνο χαρά, μόνο τύχη. Γεια σου, Μάγκη, μας από την ενός βαθμού Κελσίου στην Νορβηγία. Ωρε φίλε, πες μας κι άλλα, Δημήτρη, για την Νορβηγία. Πες μας για τη ζωή εκεί. Είναι από τα μέρη πάντως που θέλω σίγουρα να επισκεφτώ. Χρόνια πολλά, Ανδρομάχη μας, Μάγκη μας, Αντιγόνη μου, φιλιά. Είναι σπάνιο, όμορφο όνομα. Εντάξει, σπάνιο όχι, αλλά δεν το βλέπεις, δεν το ακούς πολύ συχνά, έχεις δίκιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ταινία, παιδιά, που σας έλεγα πριν για τα social media λέγεται The Social Reckoning. You want to create an awakening process where you really are looking back on the dream. From a perspective of what is, rather than what you are. Ξεκαθάρισμα των social, όντως ξεκαθαρίζουν πάρα πολλά πράγματα που ενδεχομένως έχετε σκεφτεί κι εσείς. Όχι για να καταλαβαίνουμε και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί όταν το γνωρίζεις, όταν είσαι συνειδητοποιημένος, είναι διαφορετικό. The awakening process.

Για τους φίλους που με ρωτάνε για την ταινία και χαίρομαι τόσο πολύ να τη δείτε. Η ταινία λέγεται The Social Reckoning. Δεν το έχουν μεταφράσει, έχει τον ξένο τίτλο. Ουσιαστικά, αν το μεταφράζαμε, θα έλεγα «Η κοινωνική νέμεση στο κοινωνικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών, η ώρα της κοινωνικής κρίσης», κάπως έτσι. Ουσιαστικά αναφέρεται, αν θέλετε, σε μια ιστορική συλλογική στιγμή όπου... Έλα η κομματάρα. Όπου η κοινωνία ή, αν θέλετε, μια μεγάλη βιομηχανία αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των σκοτεινών πράξεών της, των λαθών ή των αδικιών. Και να λογοδοτήσει... Και μιλάμε για τα social media. Είναι η νέα ταινία του Aaron Sorkin και λέγεται The Social Reckoning.

κομματάρα. Αν θέλετε, η ταινία είναι το πνευματικό sequel του The Social Network. Εστιάζει, όπως σας είπα, στα σκάνδαλα της Meta, Facebook και τις αποκαλύψεις κάποιας τύπης σας που δούλευε στο Facebook

Καλησπέρα, Μάγκη. Χρόνια πολλά. Ακούμε τις μουσικές σου κάθε μέρα στο εργαστήριο και μας φτιάχνεις σε διάθεση. Πάμε δυνατά με τρέλα πάντα. Καλησπέρα στη Φανή. Καλησπέρα στη Σύρο που ακούει πολύ δυνατά. Με συννεφιά και η Σύρο σήμερα. Έχετε αέρα στη Σύρο. Μάγκη, you're not a girl who loves techno. Κομματάρα κοπανίμα στο μάξι περιμένοντας την πεθερά μου. Ατσούτς, φιλιά. Φιλιά και από μένα τις δόσεις. Μάγκη, θέλω αυτό το τραγούδι που λέει «Techno is inside you», σας στέλνω, Μαρία.

0: στην παρέα μας,
1: την Novi Bet.
0: Και έχουμε σήμερα Lucky Monday, παιδιά. Η εβδομάδα μας ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταμπεραμέντο. Γιατί η Greek Roulette της Novi Bet παίρνει θέση και μας βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια. Δευτερούλα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο live casino της Novi Bet. Μπορείς να μάθεις γιατί η εβδομάδα σου ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταμπεραμέντο. Μπορείς να μάθεις γιατί η Greek Roulette της Novi Bet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Μπορείς να μάθεις λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει τις δευτερούλες. Τι ακριβώς είναι το Lucky Monday στο live casino της Novi Bet.

Μου γράφει η Ελευθερία ότι έπαιζα, λέει, το καλοκαίρι, Μάγκη, έπαιζε σαν ένα κομμάτι των Gypsy Kings σε remix, πάρα πολύ ωραία, Afro House. Και είναι, περίμενε. Το έχω. Είναι αυτό. Ναι, σίγουρα. Ελευθερία στο αφιερώνω. Τι κομματάρα, περκομματάρα. Κάθε φορά που ακούω Gypsy Kings συνειδητοποιώ γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα group της χαράς, της διασκέδασης, του χορού.

να σας θυμίσω ότι καθημερινά τρέχει ένας φανταστικός διαγωνισμός στα Κουνάβια. Με φοβερό επαφλό. Τα 4 λάστιχα του αυτοκινήτου σας από την Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ, που εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Επιλέξτε ανάμεσα στα κορυφαία brand της παγκόσμιας αγοράς, όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων, μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και έως 8 άτοκες δόσεις. Καθημερινό διαγωνισμός τρέχει λοιπόν στα Κουνάβια. Stay tuned, γιατί το πρωινό του Music μας έχουν αυτό το σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Ένας λοιπόν τυχερός ακροατής ή ακροάτρια κάθε Παρασκευή θα κερδίσει μια τετράδα ελαστικών. Μείνετε συντονισμένοι στο πρωινό να δείτε, να ακούσετε μάλλον τι ακριβώς πρέπει να κάνετε για να τα διεκδικήσετε. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ, η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει. Επίσης να σας πω ότι η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτηση σε κάθε σας επίσκεψη. Ενώ οι σταθερές συνεργασίες της με τις κορυφές αυτές εταιρείες που ανέφερα, επίσης με τις κορυφές εταιρείες leasing, επιβεβαιώνουν την υπεροχή και την αξιοπιστία της. Επιλέξτε λοιπόν ανάμεσα στα κορυφαία brand της παγκόσμιας αγοράς, όπως Goodyear, Continental και Michelin, μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και έως και 8 άτοκες δόσεις, ναι. Γιατί στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής, από την Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ. Την Παρασκευή γίνεται η κλήρωση. Να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει τα 4 ελαστικά. Ακούστε Κουνάβια και δείτε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Ακούστε τι πρέπει να κάνετε για να τα διεκδικήσετε. Καλή επιτυχία.

Ελευθερία σου στέλνω Gypsy Kings, μπάλαμε αμέσως τώρα. Πάω για μία αφιέρωση στην Δέσποινα. Θέλει να ακούσει λίγη Σίλα σαν τρελή για να ξεκινήσει η εβδομάδα δυνατά. Η Σίλα της καρδιάς μας. Αμέσως μετά διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστρίτς. Μην το κουνήσει κανείς. Σίλα.

0: This is the Bouncer.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Στη Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει. Σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
9: Να δω

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: This is the Bad Stuff. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

υπογράφω Χρήστος. Μάγκη, κάθε φορά που το ακούω ποτέ δεν το βρίσκω. Please, και ας είμαι ο χιλιοστός που ρωτάει. Δεν είσαι ο χιλιοστός. Άσε. Πολύ παραπάνω. Παραπάνω, 10.000 άτομα. Είμαι υπερβολική, δεν είμαι. Αν φανταστείτε ότι αυτό το κομμάτι το παίζω πάρα πολλούς μήνες πλέον. Καλά, πού να δεις τα πάρτι όταν το παίζω, τι γίνεται. 200 άτομα με ρωτάνε αυτό το κομμάτι. Στέλνω, αγαπημένο μου, είναι χαρά μου. Μα τι λες τώρα.

Μάγκη μου, δώσε πόνο, σε παρακαλώ. Μπορείς να μου στείλεις αυτά τα κομμάτια? Θέλω να πάω σπίτι και περιμένω από κάτω σαν πια να στείλω. Τώρα είδα το μήνυμα, συγγνώμη. Κάποιες στιγμές, παιδιά, από τα πολλά μηνύματα μου μπλοκάρει το Viber και μετά μου τα δίνει όλα μαζί, αλλά δεν τα παίρνω την ώρα που μου τα στέλνετε. Συμβαίνει και αυτό. Η αγάπη της τι κάνει. We are here, we are alive, we are Maggie's people, Ελίνα, φιλάκια. Αντιγόνη, πιο το σιλά. Χρόνια πολλά, Ανδρομάχη, Μάγκη μας, να έχεις όλα τα καλά με υγεία γιατί τα αξίζεις, είσαι απλά υπέροχη. Θα μου το στείλεις και με ένα Μάγκη μου το σιλά αγαπημένο? Ναι, το στέλνω. Σ' αγαπάμε πολύ, εγώ πιο πολύ, παιδιά. Κατερινιό μου. Εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου Ανδρομάχη που μας φτιάχνει κάθε μέρα τη μέρα και με ζέστη και με βροχή και με χιόνια. Είτε είναι Δευτέρα ή Παρασκευή, είτε γελάμε ή κλαίμε, έτσι είναι, να σε χαιρόμαστε, σε αγαπάμε πολύ, εγώ πιο πολύ. Καλησπέρα Μάγκη από Γερμανία, θα παίξεις? Ναι, να παίξω. Μ' αρέσει να παίξω. Έχετε ήλιο σήμερα στη Γερμανία? Έρχεται, George. Και το δικό σου, Ντίνο μου, παίζω και το δικό σου τώρα. Λίγη υπομονή, όλα θα γίνουν.

Θυμόσαστε αλήθεια που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριφάρει, να στριφάρει σίγουρα. Τέλειο. Θυμόσαστε λοιπόν, λέω, που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και όλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν, όπως καταλαβαίνετε, άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, αλλά που δεν θέλουμε, έτσι. Μια επίσκεψη λοιπόν αρκεί στο day.gr/fiber και όπως είπαμε αυτό ήταν αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, όπως σας είπαμε, περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη λοιπόν είπαμε στο day.gr/fiber για αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

όταν είναι έτσι συννεφιασμένα έξω, γιατί σε εμάς σήμερα εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, στην Αθήνα, έχει συννεφιά και λέω στην Αθήνα, γιατί μπορεί τώρα, ας πούμε, στη Σύρο ή στη Μύκονο που μας ακούν άλλοι φίλοι και δεν μου στείλετε τι καιρό έχει. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και στην Αθήνα ο καιρός είναι, δεν κάνει κρύο, είναι πάρα πολύ ωραίος. Απλά έχει συννεφάκια, το οποίο ομολογώ πως ομορφαίνουν πάρα μα πάρα πολύ τον ουρανό και ακόμα πιο πολύ την εκπομπή. Όταν είναι έτσι λοιπόν, έτσι συννεφιασμένος με αυτά τα υπέροχα ποπουλένια συννεφάκια, μου αρέσει τόσο πολύ να παίζω τέτοιες μουσικές. Ταξιδιάρικες μουσικές, έτσι σαν τα σύννεφα που ταξιδεύουν στον ουρανό. Και όσο πάμε προς το Άγιο Βασίλεμα, εντάξει, τα συννεφάκια μας θα γίνουν και ροζοκόκκινα πουπουλένια.

0: Η Μελίνα μου γράφει ότι κάθε φορά που παίζουμε αυτό το κομμάτι πάντα βγαίνει ο ήλιος. Όντως, με το που ξεκίνησα να παίζω την κομματέρα μέσα ξαφνικά, ξεπρόβαλε ήλιος παντού. Ατμοσφαιρική μουσική. Διάβασα ότι όταν αγκαλιάζει ένα δέντρο για κάποια λεπτά, σου κάνει καλό στο νευρολογικό σύστημα. Και εγώ το έχω διαβάσει. Και αλήθεια είναι, εγώ το έχω νιώσει κιόλας. Τώρα εξηγείται γιατί καίνε τα δέντρα. Λέμε τώρα μία από τις αιτίες. Καλά, πες το ψέματα. Πάντως σίγουρα θέλουν να μας αποσυντονίσουν. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό καταστρέφουν τον πλανήτη μας. Μαρία μου, σου στέλνω την υπερκομματάρα. Στεφάν Μπινιάκ, featuring Stein Groove στα φωνητικά, είναι το Tears. Αντιγόνη, και σε σένα θα στείλω αυτό που παίζει τώρα και όποιοι άλλοι φίλοι το θέλουν. Κομματάρα, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο music. Μην το κουνείς κανείς.
1: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
11: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου Παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
10: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com, artinfo.gr.
12: Τιμένα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
15: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus μόνους 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
17: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
16: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
17: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
16: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
18: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
16: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
1: This is the Bad Sub. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
0: Τι όμορφα λόγια μου σε έχει στείλει, Αντιγόνη μου. Προσπαθώ να, Αντιγόνη, να θυμηθώ ποιο κομμάτι έλεγες εκτός από τη Σίλα. Μήπως το Fear of the Dark. Μου θυμίζεις κάτι, μήπως υπάρχει κάποιο στοιχείο που μπορώ να ανακαλέσω το κομμάτι στο μυαλό. Αυτό που σε κάνει ξεχωριστή, αγαπημένη μας Ανδρομάχη, είναι που συνδυάζει τα Πρίωνα Κορδέλια με την ταξιδιάρικη μουσική. Όλες αυτές οι αναλλαγές της μουσικής είναι υπέροχες, όπως και οι αναλλαγές του καιρού και της διάθεσής μας. Είσαι μοναδική και χαίρομαι που υπάρχει στο ελληνικό ραδιοφόνο, σε αγαπάμε πολύ. Αγαπημένο τέλειο βασιλέμα, το Στεφάν Μπινιάκ, στο στυλά, μακάρι να βρούμε και το άλλο. Αυτό που στο ζητάνε όλοι και στα πάρτι, αλλά δεν πειράζει, πιο πολύ μου αρέσει αυτό που μου στείλες. Κάτσε να σκεφτώ. Ποιο έλεγα ότι μου ζητάνε όλες τα πάω. Κάτσε, κάτσε, κάτσε, θα μου έρθει που θα μου έρθει.

Είναι νέα. Είναι προσφορά γνωριμίας. Και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse γίνονται δικά σου. Και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στη Novibet. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις. Promo code. Code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Θα το δούμε άλλη μια φορά όμως αυτό. Είναι μια νέα προσφορά γνωριμίας. Είναι σίγουρα για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στην Novibet. Μιλάμε για 475 έπαθλα χωρίς καμία κατάθεση. Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι το promo code. Promo code λοιπόν, code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.

το Hot Girls Like Techno. Ε, Αντιγόνη. Θα το βρούμε, θα το βρούμε, όλα θα τα βρούμε. Ένας χαμούλης και σήμερα με τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά στα αγαπημένοι μας Teddy J, για να δίνεις τη μάχη για θετική ενέργεια και good bites. Beats. What a great name. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Μάγκη, με έχω πήξει την κίνηση, αλλά ευτυχώς έχω σένα παρέα και τις τραγουδάρες που βάζεις. Αν μπορείς, θέλω να ακούσω τον Blue, τον Eiffel 65, σε μια απόλυτη ροκιά που είχες βάλει την προηγούμενη εβδομάδα και πάθα σοκ. Η Μέρφη μου, η γλυκιά μου Μέρφη.

Αυτό δική μου παραγωγή, παιδιά, και high profile είναι κομματάρα, Maggie Stats. Μόνο στο Maggie Stats. Προς το παρόν θα το μάθετε όταν κυκλοφορήσει. Λοιπόν, αυτό όμως είναι για τη φίλη μας. Και να τη στείλω και τον τίτλο. Να σας θυμίσω ότι ο Χρήστος Τζόλης μας κάνει όλους περήφανους με τη φανέλα της Arsenal. Τώρα όμως μας κάνει περήφανους και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador, Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί. Με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά. Έτσι λοιπόν, ο Χρήστος Τζόλης δεν μας κάνει όμως μόνο όλους περήφανους με τη φανέλα της Arsenal. Μας κάνει περήφανους και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Έχουμε τον νέο μας ambassador, τον Τζόλη. Χρήστος Τζόλης. Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μαζί κάνουμε τη διαφορά. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music ήμασταν μαζί. Μάγκη Χαραλαμπίδου φεύγει, δίνω τη σκητάλη στα αγαπημένα μας κουνάβια. Μέχρι τις 9 οι καλύτερες μουσικές, η καλύτερη διάθεση. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα. Καλή συνέχεια. Αύριο εμείς, φιλιά.

0: this is the Bouncer.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Music. 892.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Εγώ,
0: από την Αμάρινθο, μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέσω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Σαν το καπέλο, ναι, το μικρόφωνο, ναι, ναι, το καπέλο, αν το ακούσατε.
1: Νίξ.
0: Τι είναι?
1: Νίξ.
0: Τι Νίξ, ρε. Νιου Γιόρκ είναι.
1: Α, είναι Νιου Γιόρκ. Πήγε.
0: Γιατί? Όχι.
1: Γι' αυτό λέω όμως είναι Νίξ.
0: Δεν είναι μούφα το καπέλο μου, αν θες να ξέρεις.
1: Άλλα, αλήθεια, είναι αυθεντικό.
0: Είναι αυθεντικό, απλά δεν είναι.
1: Πήγε ένας φίλος στη Νέα Υόρκη και σου φέρε.
0: Πήγε ένας φίλος μου στη Νέα Υόρκη και μου φέρε ένα άλλο καπέλο, λεοπάρι New York. Αλλά δεν μπορούσα να βάλω και λεοπάρ τοπάκι και λεοπάρ καπέλο.
1: Όχι, λέω για αυτόν το μαύρο το.
0: Το αγόρασα εδώ από την Αθήνα, υπάρχουν και εδώ αυθεντικά, ξέρεις.
1: Α, οκ.
0: Δεν δαγκώνει, πλησίασε, δεν αρπάζει μπανάνες το καπέλο μου. Άκου λίγο, μπορεί να είμαι.
1: Πες μου, είναι αυτό το γνωστό μαγαζί στο Μοναστηράκι με τα αυθεντικά καπέλα από τη Νέα Υόρκη?
0: Όχι, δεν ήταν στο Μοναστηράκι.
1: Που τα φέρνει αμέσως κατευθείαν, είναι από εκεί, από εκεί το πήρε.
0: Τώρα εσύ κοροϊδεύεις.
1: Ούτε καν.
0: Από πολύ κατάστημα το έχω πάρει.
1: Στο Μοναστηράκι.
0: Όχι, δεν ήταν. Δεν είχε
1: είχε τρεις πάγκους, τον ένα πάνω στον άλλον. Ήτανε μολ.
0: Άκου λίγο, επειδή είσαι κυκλοφορείς μπραντανισμένος, δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν έχουμε ένα ολόκληρο καπέλο. Μέχρι εκεί βγαίνει το μπάτζετ μου.
1: Τι κάνετε, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο που έχει τελειώσει, δηλαδή το έχουμε ξεχάσει ήδη και είναι αυτή η δευτερίλα που την έχουμε όλοι μέσα μας. Ήταν ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήταν περίεργο Σαββατοκύριακο διότι περιμέναμε λίγο με τον καιρό κάτι να μας κάνει. Λίγο μια ψυχάλα την έριξε, μετά την πήρε πίσω. Αλλά όπως και να έχει, από σήμερα ο καιρός είναι για τα ανάθεμα.
0: Σήμερα τι, μια βροχή, μια ήλιο, μια συννεφιά, μια ψυχάλα, μια μπόρα. Δεν έχει αποφασίσει τίποτα. Και έτσι θα πάνε και οι υπόλοιπες μέρες, νομίζω Τρίτη και Τετάρτη.
1: Έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε τρόπους για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, οτιδήποτε και αν θέλετε να πείτε. Είμαστε οι άνθρωποι σας για να τα διαβάσουμε όλα. 6939-892-892. Παρακαλούμε πολύ, ό,τι θέλετε να πείτε, εδώ είμαστε για να σας διαβάσουμε. Και φυσικά είμαστε και εδώ για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
2: Την κίνηση μου μέσα.
0: Ας φύγουμε από την Αθήνα. Αυτό είναι το μήνυμα που όλους θα μας ενώσει από εδώ και πέρα. Τώρα που ειδικά όχι τελειώνει, είμαστε μέσα Οκτώβρη, έρχεται Νοέμβρης που θα έχουμε και Black Friday και τέτοια, θα έρθουν οι γιορτές. Ναι, ο μόνος τρόπος να γλιτώσουμε την κίνηση είναι να φύγουμε από την Αθήνα. Στην κλασικά εθνική Αθηνών Λαμία, στην είσοδο της Αθήνας, πιο πάνω από τη μεταμόρφωση ακόμη, έχει πάρα πολύ κίνηση, φτάνοντας στον Κηφισό μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο κατέβασμα. Στο ανέβασμα έχει από τα Σεπόλια πάλι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, αυτό είναι το κομβικό σημείο. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα είναι εσχρά. Η Αλεξάνδρας δεν πλησιάζεται τέτοια ώρα. Το κέντρο είναι παρκαρισμένο, μάλλον στους δρόμους. Η Φιλολάο βλέπω νέο guest κίνησης. Περιφερειακή Ημιτού Προσιλίου που έχει τα χαλιά της στα μαύρα. Τι θέλετε να σας πω. Και έχει και κίνηση πολύ και στην παραλιακή, στην Ποσειδώνος.
3: Τον κακό σας τον καιρό.
1: Στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα. Προειδοποίηση για έντονη σφοδρή καταιγίδα, κυρίως σε αύριο. Προετοιμαστείτε, θα βρέξει για τα καλά. Και δυναμώστε τώρα, αυτή είναι η Μαντόνα σε ένα τραγούδι εκπληκτικό, φανταστικό. Δεν είναι μόνη της, είναι με ακόμα ένα κορίτσι που μας αρέσει πολύ.

0: 13 λεπτάκια μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Σε Αντιγόνη, Βασίλη, Δέσποινα, Δημήτρη, έναν άλλο Δημήτρη. Η Ζέτα είναι εδώ. Ο Γιώργος, ο Διονύσης. Γεια σας, ρε παιδιά. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι.
1: Παιδιά, πού έχουμε γυναικείες φυλακές στην Ελλάδα? Πρέπει να το ψάξω. Πείτε μου λίγο, γιατί μετακομίζω.
0: Και εδώ έχουμε.
1: Πού, στην Αθήνα?
0: Στην Αθήνα, ναι.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα. Α, πάρα πολύ ωραία. Κοίτα να δεις. Δεν θα πάω
0: δεν
1: και
0: έχουμε.
1: Μακριά.
0: Λέτε να μην. Νομίζω έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε, ναι.
1: Α, ωραία. Άμα έχουμε, δεν θα χρειαστεί και να μετακινηθώ καθόλου, γιατί ετοιμάζομαι να μπω φυλακή. Ξέχασα κατά λάθος το θερμοσύφωνο ανοιχτό για περίπου μία εβδομάδα.
0: Καλά, αυτό δεν, δεν το ρίχνει από μόνο του. Δεν το ρίχνει από μόνο του, ρε.
1: Τι εννοείς?
0: Όταν φτάνει η θερμοκρασία, σταματάει να τραβάει.
1: Ναι, αλλά αυτό ξανακρυώνει το νερό. Δεν μένει εκεί μέσα καυτό για πάντα. Οπότε μόλις το νερό κρυώσει, ξαναλειτουργεί το θερμοσύμφωνο. Και ξέρεις πόσο ρευματική είναι το θερμοσύμφωνο? Πάρα μα πάρα πολύ.
0: Πώς το κατάλαβες?
1: Μια μέρα άνοιξα το ζεστό νερό για να πλύνω κάτι πιάτα, να μουλιάσω μια κατσαρόλα, και όχι απλά ήταν ζεστό το νερό, κόντεψα να πάρω φωτιά για να πάθω εγκάβματα. Έβγαιναν ατμία, άχνιζε το καυτό νερό. Λέω, Παναγία μου, θα σκάσει και καμιά σωλήνα, θα θέλω και υδραυλικό μετά.
0: Εντάξει, ένα 450.
1: Αλλάζω!
0: 450 εγώ υπολογίζω.
1: Σαν να με πυροβόλησε για νιώσω τώρα. Τι λες, παιδάκι μου, τι 450.
0: Εδώ τώρα για το τίποτα και πληρώνουμε 200 ευρώ.
1: Ούτε στρώμα να πλαγιάσω.
0: Στρώμα θα έχεις, τέρμανση δεν θα έχεις.
1: Ούτε πώς να.
0: Έλα, εντάξει, έτσι κι εσύ.
1: Τι... Πας καλά. Καταλαβαίνεις ότι θα μπω στη φυλακή. Άμα είναι για 450 ευρώ, μπαίνω. Δεν έχω να δώσω τόσο σε ρεύμα.
0: Δεν νομίζω, λες να έρθει τόσα.
1: Να τώρα μου τόσο. Το είπες εσύ.
0: Καλά, σε πειράζω τώρα και εγώ δεν είμαι, δεν δουλεύω και στις υπηρεσίες.
1: Εμένα ο μεγαλύτερος λογαριασμός που μου έχει έρθει ποτέ ήταν γύρω στα. Πλησίαζε, αλλά ήταν. Δεν ήταν ένας μήνας μόνο, ήταν παραπάνω, ήταν καλοκαίρι, δουλεύανε φουλ τα κλιματιστικά. Τώρα...
0: Κοίτα, εγώ προτείνω μέχρι να έρθει το ρεύμα για να το εσωφαρίσεις λίγο.
1: Ναι.
0: Γενική συσκότηση στο σπίτι.
1: Κρυφό σχολείο.
0: Κρυφό σχολείο με κεράκια. Πολύ ωραία θα είσαι με κεράκια. Να μην ανάβεις τον φούρνο. Δεν χρειάζεται. Ομάνα τα τρως. Το κοτόπουλο με τα φτερά. Δεν χρειάζεται. Ολό, ζωντανό. Δεν χρειάζεται.
1: Θα μπαίνω
0: τώρα...
1: στα κοτέτια σας. Έρχομαι,
0: ναι,
1: για τις κότες.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται. Λίγο κάπως. Ούτε κλιματιστικό τώρα. Δεν έχει τόσο κρύο.
1: Κοίτα,
0: ούτε τόσο
1: με
0: ζέστη.
1: Το φως έχω αρχίσει. Έχω αρχίσει να το κλείνω.
0: Το φως δεν καίει και πολύ.
1: Ωραία.
0: Αλλά ας πούμε θερμοσύμφωνο δεν χρειάζεται να ξανανοίξεις.
1: Δεν γίνεται να μην ξανανοίξεις.
0: Να κάνεις μπάνιο έτσι, κρύο. Θα κάνεις και ωραίο ξύρισμα.
1: Θα γίνω εγώ το κοτόπουλο, ναι. Ρε. Είσαι καλά.
0: Δεν, ναι, εντάξει.
1: Το φούρνο δεν μπορώ να τον νικήσω. Μόνο το φως μπορώ να κάνω. Τι θα κάνω? Επίσης πλυντήριο δεν θα βάλω.
0: Όχι, μην
1: πιστολάκι, ισιωτική.
0: Αν ξέρετε πόσο καίει το πιστολάκι, παιδιά, θα ήσασταν όλες κουρούπες. Πραγματικά.
1: Τι λέ,
0: δεν υπάρχει
1: εγώ
0: λόγος.
1: Πιστολάκι θέλω σίγουρα ένα τέταρτο. Μόνο το πιστολάκι, γιατί μεταβάζω και ισιωτικό. Που βάλε πόση ώρα μένει για να
0: εντάξει,
1: κάψει.
0: Εντάξει, κούκλα μου, άμα είναι εσύ παίρνεις το λιγνίτι κατευθείαν χρειάζεσαι. Δεν θες κάτι άλλο. Που εσύ είσαι υπεύθυνη που ανεβαίνει το ρεύμα τόσο πολύ, μα το τρως ολόλο.
1: Δεν το τρώω τόσο ολόλο.
0: Άμα έχεις την ισιωτική, αν έχεις τη μασιά, ταυτόχρονα μια εβδομάδα το θερμοσύμφωνο ανοιχτό, να βάλεις κάτι στο φούρνο και έσκε το air fryer, συγγνώμη κιόλας, καλά σε κάνουνε.
1: Ναι, αλλά.
0: Τι αλλά.
1: Στο πλυντήριο περιμένω να μαζευτούν για να τα βάλω. Δεν το βάζω άδικο το πλυντήριο.
0: Θα σωθούμε με το πλυντήριο.
1: Προσέχω το περιβάλλον.
0: Το περισσότερο ρεύμα που έχω πληρώσει πάντως εγώ σε καθαριστικό λογαριασμό ήταν 700 ευρώ.
1: Τα λιποθυμίσω.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Τα λιποθυμίσω. Τι εννοείς, δεν ξέρεις γιατί.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Τα πλήρωσες και δεν σε ένιωσε, ξέρεις. Δεν το έψαξες.
0: Όχι, με ένιωξε. Το είδα 700 ευρώ. Λέω, παιδιά, εντάξει, αυτό τι είναι. Πήγα κιόλας. Μου είπαν αυτές οι. Έχει χρόνια.
1: Συγγνώμη, πόσα τετραγωνικά ήταν το σπίτι σου? Γιατί εγώ όταν πλήρωνα τα
0: 260. Τότε στη Θεσσαλονίκη σε ένα. Ναι, κάτι είχε γίνει, δεν ξέρω. Ναι.
1: Τι, δεν σου είπανε τι είχε γίνει και πλήρωσε 700 ευρώ. Και πού τα βρήκες?
0: Τα βρήκα. Τι θα κάνω, τι ήμουνα.
1: Σου είπα. Φυλακή. Πολύ ωραίο
0: δρόμος. Και εσύ τα έχεις τα λεφτά αυτά, αστερόπια, άμα θα έρθουν.
1: Πού τα έχω εγώ.
0: Θα πληρωθεί σε λίγο καιρό.
1: Α. Και μετά την επόμενη μέρα πάλι θα είμαι για τη φυλακή,
0: εντάξει,
1: για τα ανάθεμα.
0: Κάνω. Κάπως λίγο πρέπει να ρεφάρεις. Εσείς, παιδιά, ποιο ήταν το περισσότερο ρεύμα που έχετε πληρώσει? Έχετε, ας πούμε, κάτι εξοργιστικά ακριβό που λέτε, εντάξει τώρα, αλλά όχι να έχει γίνει λάθος. Όντως να το είχατε πληρώσει. Δηλαδή να το είχατε κάψει. Γιατί αυτά δεν κάνουν και λάθη. Εκτός αν έχει κάποια διαρροή.
1: Κουράγιο,
0: που αν έχει κάποια διαρροή στο ρεύμα, άστα, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Καλύτερα να το πληρώσεις.
1: Όχι.

0: Το τραγούδι που πήρε η δικιά μας Ασπατσίνα και το έκανε διασκευή είναι το Torn, το αυθεντικό, το πρωτότυπο, το γνήσιο εδώ στον Music. Καλησπέρα σε όλους, 22 λεπτά και μετά από τις 6 σας ρωτήσαμε ποιο είναι το πιο ακριβό ρεύμα, τηλέφωνο, λογαριασμός, αναλόγως τι έχει πληρώσει ο καθένας. Θέλουμε να μας πείτε με αφορμή το ξεχασμένο θερμοσύμφωνο που ξέχασε η Αστερόπη, όπως και η Νατάσα Μποφίλιου.
1: Είναι
0: που το έχει πει. Τρία χρόνια δεν ήξερε.
1: Δεν το είχε πάρει χαμπάρι όμως τρία χρόνια. Και απορώ πως δεν το βλέπεις το ρεύμα της. Θα μου πεις και άλλες εποχές τότε. Τι να πω. Εγώ ελπίζω να τα καταφέρω καλύτερα.
0: Ο Θάνος έχει πληρώσει 850 ευρώ.
1: Ούτε στρώφα να πλαγιάσω.
0: Όσο και αν το λες, δεν θα...
1: Α, καλά, ναι. Για διάβασε και άλλους λογαριασμούς, έχω και άλλο ρεπερτόριο.
0: Η Αφροδίτη Κοινόχρηστα 180 ευρώ το μήνα.
1: Τι?
0: Χωρίς καν θέρμανση.
1: Τι?
0: Το ασανσέρ, κοίτα, μήπως είχατε κάποια βλάβη. Μήπως,
1: με 180 πούμε... ευρώ βάλανε καινούργιο ασανσέρ, άμα είναι πολλά μήπως... διαμέρισματα. Ρε, εσύ, τι 180 ευρώ τα κοινόχρηστα.
0: Μήπως βάλατε καινούργιο ασανσέρ και δεν το πήρες χαμπάρι.
1: Υπάρχει κάποιος μέσα στο ασανσέρ και τους κουβαλάει στην πλάτη με 180 ευρώ.
0: Μια περίοδο, λέει, Χριστουγέννων, είχαμε φωταγωγήσει, η Εύη μας το γράφει αυτό, το σπίτι με λαμπάκια παντού, συν το δέντρο. Και ό,τι άλλο, λέει, καίγαμε σε μονοκατοικία, το είχαμε φτιάξει, λέει, το σπίτι σε όλες τις πλευρές.
1: Σαν το Home Alone θα ήταν.
0: Και ήρθε ο λογαριασμός 1100 ευρώ.
1: Στο κελί 3, αν τα 3. Πήγα στον κορίδαλο. Έλα, Εύη, μαζί θα είμαστε στο διπλανό κελί.
0: Ρε φίλε, 1100 ευρώ. Τι καίγατε εσείς εδώ πέρα, παίρνατε, έπαιρναν ρεύμα οι άλλοι από εσάς με 1100 ευρώ.
1: Ισχύει. Σίγουρα είχε γίνει αυτό.
0: Αλλά βέβαια μας
1: με, με τόσο ρεύμα δεν είχε ρεύμα η γειτονιά, παιδί μου. Είχαν συσκότηση οι άνθρωποι.
0: Λαμπάκια παντού, συν το δέντρο και ό,τι άλλο καίγαμε στο σπίτι εκείνο το διάστημα.
1: Το δέντρο του, ναι, του συντάγματος βάλανε. Δεν το εξηγώ αλλιώς.
0: Ναι. Επίσης, φοιτητής, λέει ο Γιώργος, 410 ευρώ σε νερό,
1: ναι,
0: λόγω διαρροής στο καζανάκι. Κάτι που είναι πάρα πολύ. Παιδιά, είναι όχι ύποπτο. Είναι.
1: Σύνηθες.
0: Ούτε σύνηθες. Ψάχνουν τη λέξη, θα τη βρω. Ύπουλο.
1: Το
0: βρήκα. Γιατί λέ, δεν το δίνει.
1: Σταγόνα, σταγόνα.
0: Δεν το δίνει σημασία και λες, έλα μωρέ τώρα και γιατί να ασχοληθώ και πώς να κάνω και τι να κάνω και τελικά.
1: Τίποτα.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Ναι, μετά
1: σου
0: έρχεται ο λογαριασμός μετά. Τρέξει και
1: μετά.
0: Μετά
1: καλύτερα να έχεις πηγάδι για να ρίξεις με τον κουβά στη λεκάνη.
0: Εδώ πέρα επίσης μας λένε 400 ευρώ έχω πληρώσει σε ρεύμα χωρίς να πηγαίνω τένις. Και επίσης ένα ξεχασμένο εύκα από το 2015 χωρίς να το ξέρω, 4.000 ευρώ.
1: Αγαλά, εντάξει.
0: Καλά, τώρα αυτό όμως δεν ήταν και αδικία. Δεν, ναι, το ήξερες,
1: δεν
0: αλλά...
1: το ήξερες, αλλά κάτι είχε γίνει.
0: Υπάρχουν και προσμετρήσεις επίσης.
1: Παιδιά, μην βάζουμε τώρα τέτοια πράγματα. Δώστε μου λίγο κουράγιο το θερμοσύμφωνο. Μην μου λέτε για 4,5 χιλιάρικα. Δεν θα μου έρθει 4,5 χιλιάρικα το ρεύμα.
0: Ενιδρίο. Όπα, όπα, έρχεται κάτι καλό. Ενιδρίο με δύο φίλτρα παλιά μεγάλα που μου έδωσαν επειδή είχε χαλάσει το δικό μου, γιατί το ενιδρίο θέλει φίλτρα για να
1: δουλέψει. Ναι, προφανώς. Γιατί τα ψάρια.
0: Ήρθε το ρεύμα 623 ευρώ.
1: Αχ, πόνεσε και αυτό το,
0: ναι,
1: άτιμο.
0: Αλλά έσωσε τα ψαράκια.
1: Okay. Καλύτερα να είχαν γίνει ψαρόσουπα, Ευθύμη μου. Για 623 ευρώ καλύτερα να το τρώγαμε. Μπράβο. Λοιπόν, άκου.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
8: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
7: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 89.2.

0: Είναι η Hantrix με το Golden και το αφιερώνουμε σε όλους τους μικρούς μας φίλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε τι αδυναμία έχουν στις Hantrix, αλλά και εσάς που ξέρουμε ότι σας αρέσει πολύ. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Music 892, Ευθύμης Κάλφας και Στερόπιχα, ή να σας κάνουμε παρέα και αυτό το απόγευμα.
1: Έχουμε hot topic of the day, θα σας πούμε τώρα τι πρόκειται να συμβεί, τι γίνεται σχετικά με τα social media και τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Hot topic of the day. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πριν από λίγες ώρες το πρωί πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου όπου συμμετείχαν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Η δική μας.
1: Ναι, και τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αυτό το νομοσχέδιο αφορά την χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουμε πει ότι γενικά θα ανοίξει το ζήτημα και ανοίγει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μιλάμε για εδώ, για τα δικά μας, σχετικά με την απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, όπου επισήμως από την 1η Ιανουαρίου,
0: ναι.
1: Ωραία, τέλος στα social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
0: Έφτασε η μέρα που τη λέγαμε από πέρυσι.
1: Έτσι, οι κύριες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν την θέσπιση ορίου ηλικίας 15 ετών, υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας, συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το νομοσχέδιο εναρμονίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και η έναρξη εφαρμογής έχει να κάνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027, όπου ουσιαστικά ο περιορισμός αυτός, ξαναλέω, αφορά παιδιά γεννημένα από το 2013 και μετά. Όσα γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Και φυσικά ξεκινάει αυτό το όριο και αυτός ο περιορισμός. Υπάρχουν και άλλα που έχουν οι γονείς. Υπάρχει Kids Wallet, ο γονικός έλεγχος και ψηφιακή επιβεβαίωση ηλικίας. Υπάρχουν εφαρμογές που ρυθμίζουν οι γονείς τι ανοίγει, τι κλείνει στο κινητό.
0: Σωστά.
1: Του παιδιού, πόσο ίντερνετ, πόσο όχι. Έχω γονείς φίλους που όλη μέρα είναι με την εφαρμογή που βλέπουν, ακούν, κλείνουν, ανοίγουν τα πάντα με ομηρικούς καυγάδες.
0: Ναι,
1: φυσικά,
0: καλά, εννοείται.
1: Με τα παιδιά, άνοιξε το μου λίγο, κλείσ' το μου λίγο. Και φυσικά ο λόγος γίνεται και για αυτή την επαλήθευση ηλικίας, η οποία διαφέρει από την αποκάλυψη ταυτότητας στην πλατφόρμα. Ουσιαστικά υπάρχει αυτός ο έλεγχος, ο οποίος λένε ότι θα ανοίγει το κινητό.
0: Ναι.
1: Θα σε κοιτάει.
0: Σωστά.
1: Και μπορεί να καταλάβει την ηλικία σου.
0: Okay.
1: Αυτό υπάρχει ήδη στο εξωτερικό. Δηλαδή, στο εξωτερικό, σε κάποιες σελίδες, όταν ας πούμε ταξιδεύεις,
0: ναι,
1: και θες να μπει σε κάποιες σελίδες,
0: ναι,
1: ενηλίκων.
0: Okay.
1: Ακόμα και ότι είναι ενηλίκων όμως, δηλαδή, αλλά
0: θέλουν
1: να σιγουρευτούν ότι δεν μπαίνει κάποιος ανήλικος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ανοίγει μια κάμερα, σου λέει να επιβεβαιώσουμε την ηλικία σου.
0: Mm-hmm.
1: Και το με βάση. Δηλαδή, τώρα να βγω εγώ μια φωτογραφία, δεν μπορώ να μπερδέψω το σύστημα να νομίζω ότι είμαι κάτω από 18 ετών.
0: Ναι, γιατί στη φωτογραφία μπορείς να βάλεις ένα φίλτρο ή να την αλλοιώσεις. Ενώ όταν ανοίγει η κάμερα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Δεν μπορείς και θέλει ακριβώς να μπει το πρόσωπό σου εκεί μπροστά, να σε κοιτάξει, βιομετρικά στοιχεία, όλα αυτά που κάθονται και κοιτάνε. Έτσι όπως ξεκλειδώνει ουσιαστικά το κινητό,
0: ναι.
1: Το ζήτημα, η κάμερα του κινητού, το Face ID που λένε. Αλλά εκεί ουσιαστικά γίνεται επαλήθευση της ηλικίας.
0: Εμένα όλο αυτό μου ακούγεται σαν τέλος τα Instagram Live, get ready with me, από 12χρονα που τα ανοίγανε 6 ώρα το πρωί και ετοιμαζόντουσαν να πάνε σχολείο.
1: Υπάρχει αυτό, κάνουνε live.
0: 6 ώρα το πρωί, τι κέφι έχουνε που δεν έχει ανοίξει το μάτι τους καλά-καλά. Και ανοίγουνε και κάνουνε live στο TikTok με το τι θα φορέσουνε και πώς θα βαφτούνε.
1: Για να πάνε σχολείο στις 8.
0: Για να πάνε σχολείο στις 8. 6 ώρα το πρωί, πού
1: εσύ
0: το βρήκες το κουράγιο.
1: 6 ώρα το πρωί, σηκώθηκες για κατούριμα.
0: Εγώ γύριζα, παιδί μου.
1: Σηκώθηκε η κυρία να κατουρίσει. Και λες, μπω να σκρολάρω και είδετε.
0: Και τους πέτυχα έτσι.
1: Τη μικρή γιοτούλα που ίσχυωνε το μαλλί και έβαζε τη βλεφαρίδα.
0: Και κουράστηκα που την είδα, νύσταξα. Ήθελα να κοιμηθώ εγώ για εκείνη.
1: Καλά, θυμάστε πώς πηγαίναμε εμείς στο σχολείο.
0: Οριακά με πιτζάμες.
1: Οριακά. Η φόρμα ήταν πιτζάμα.
0: Ναι.
1: Ήταν στολή. Ίδιο πάνω, ίδιο κάτω.
0: Ναι, το πανηγύρι. Σετάκι, παιδί μου. Ωραιότατο.
1: Έβγαινε έτσι. Εμείς τα ψωνίζαμε από τον Άι Μάμα.
0: Α.
1: Κάθε πανηγύρι, βέβαια, πηγαίναμε Σεπτέμβρη περίπου. Και παίρναμε τις φόρμες του χειμώνα.
0: Και εμείς. Και φόρμες και πιτζάμες και φανελάκια.
1: Ίδιο χρώμα. Δηλαδή είχαμε 4 φόρμες. Πράσινο πάνω κάτω. Στολή, λες και έπαιζε σε ποδόσφαιρο. Κίτρινο. Και παίρναμε και έντονα χρώματα. Να φαινόμαστε από μακριά.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Πορτοκαλί, κόκκινα, βέβαια. Ένα καφέ δεν έπαιζε.
1: Όχι, όχι, δεν ήθελε.
0: Ένα παλ χρωματάκι.
1: Το μαύρο ούτε να το δούμε δεν θέλαμε.
0: Κηδεία, παιδί μου.
1: Που έκρυβε κιόλα. Κανονικά έπρεπε και μαύρο να πάρουμε λίγο να κάνουμε. Εμείς εκεί κίτρινο φωσφοριζέ. Να είμαστε σαν τον κόνο δηλαδή.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Αυτή είναι η Britney Spears, η οποία κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέραμε ότι υπάρχει, όπου το είχε γράψει με τον Justin Timberlake. Δεν ξέρω αν το πήρε σε χαμπάρι.
1: Το πήρα χαμπάρι, δηλαδή το άκουσα. Είδα δηλαδή την είδηση ότι το έκανε αυτό η Britney, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το κομμάτι.
0: Πρόκειται για ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε αρχικά το 2001 για τις ανάγκες του τρίτου προσωπικού άλμπουμ τότε της Britney Spears, όπου το ονόμαζε Britney,
1: ναι,
0: το άλμπουμ. Το κομμάτι αυτό το έχει συνυπογράψει με άλλους τρεις δημιουργούς, ανάμεσά της και ο τότε σύντροφός της Justin Timberlake, γιατί τότε ήταν ζευγάρι.
1: Σωστά.
0: Ωραία, και θέλω να πω
1: Κάτι το είχαμε ξεχάσει αυτό.
0: Αυτό ακριβώς, ότι το τραγούδι αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο,
1: ναι,
0: ουσιαστικά έρχεται εν όψη της κυκλοφορίας μιας νέας έκδοσης του άλμπουμ Britney στις 6 Νοεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την κυκλοφορία του.
1: Η Britney τα έχει κάνει τώρα όλα αυτά. Θα κάτσει να βγάλει νέο άλμπουμ, έτσι, τύπου reworks, τύπου επαιτειακό.
0: Δεν ξέρω τώρα, μα ναι, η Britney και η ομάδα της, φαντάζομαι, δεν ξεκίνησε μόνη της όλο αυτό το χαμό. Αυτή ήταν ζευγάρι.
1: Δεν έχω καταλάβει ότι η Britney είναι ακόμη ενεργή στα μουσικά της.
0: Έχει αποσυρθεί και η ίδια έχει πει όχι δεν, αλλά τώρα στα 25 χρόνια δεν κάνει ουσιαστικά νέα δουλειά. Κάνει γενέθλια και θυμάται το τραγούδι, θα κυκλοφορήσουν πάλι, θα πάρουν streams, μπορεί κάποιοι να αγοράσουν και κάποιοι, γιατί έχει τρομερά φανατικό κοινό η Britney Spears. Με τον Justin Timberlake που ήταν ζευγάρι, είχαν γνωριστεί το 1992, τότε που και οι δύο συμμετείχαν στο Mickey Mouse Club.
1: Είδες τι ωραία. Παιδιά. Γνωριστήκαν αυτοί στο Mickey Mouse Club, γιατί τον είδε τον άλλον face to face μπροστά της. Τσακ τα είπανε. Όχι σαν και εμάς εδώ πέρα που έχουμε αποξενωθεί, που όλη την ώρα θέλουμε dating apps. Και γιατί τα λέω αυτά με τόσο στόμφο. Γιατί η Φινλανδία, φίλε μου, έχει κάνει κάτι φοβερό. Έχει βάλει ροζ καλάθια σε κάποια σούπερ μάρκετ και αυτά δείχνουν τα ροζ καλάθια ότι κάποιος μπορεί να είναι πιο ανοιχτός στο να φλερτάρει. Νέος τρόπος. Φανταστικός.
0: Τι εννοείς, μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις συγκεκριμένο καλάθι άμα θέλεις και είσαι διαθέσιμος?
1: Yes, it is. Ακριβώς. Μπαίνεις, έχει τα κλασικά καλάθια, έχει όμως και τα ροζ. Οπότε άμα θέλεις μπορείς να πάρεις ένα ροζ καλάθι που λέει το ροζ καλάθι. Νοητά στους υπόλοιπους ότι εσύ είσαι διαθέσιμος για φλερτ, ότι δεν έχει σχέση, ας πούμε.
0: Αργεί να μην είναι ο μπαμπάς μου που έχει χρωματοψία και βλέπει δύο χρώματα μόνο. Μα ναι, δεν έχει χρωματοψία, παιδιά, ο άνθρωπος. Και μπερδεύει τα χρώματα. Μην πάει με τη μάνα μου και πάρει το ροζ καλάθι. Και έχουμε τώρα στα γεράματα χωρισμούς και τέτοια. Πρέπει λίγο να τα ξεχωρίσει τα χρώματα. Και επίσης ροζ με ροζ διαφέρει. Ενώ ρε παιδί μου.
1: Καλά θα είναι, θα ξεχωρίζει ρε παιδί μου. Θα είναι το σούπερ μάρκετ κόκκινο πορτοκαλί, θα είναι ροζ το άλλο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν πάμε να βάλουμε το φούξια για να είναι τόσο κοντά, φαντάζομαι. Θα είναι ένα ανοιχτό, ένα πάλι ροζάκι.
0: Ωραίο, και σου λέει, άμα θες να μου μιλήσεις, έλα να μου μιλήσεις. Ορίστε, εδώ πέρα υπάρχει.
1: Εδώ είμαι μπροστά σου. Γιατί έχουν γίνει.
0: Θα το έκανες.
1: Το ροζ καλάθι, ναι.
0: Θα μπαίνεις, γιατί υπάρχει και ο άλλος κίνδυνος μετά, να νιώσεις δακτυλοδεικτούμενος. Μία φορά σούπερ μάρκετ, δύο, ένα μήνα. Μετά γνωριζόμαστε και με τους υπαλλήλους. Θα είσαι πάλι το ροζ καλάθι, βρε αστερόπι μου.
1: Εντάξει.
0: Πάλι βρε αστερόπι μου. Ένας χρόνος, δύο. Πόσα σπίτια να αλλάξεις.
1: Συγγνώμη να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί είναι δεδομένο ότι το ροζ καλάθι μου θα μένει πάντα άδειο και μόνο του. Δεν θα έρθει κάποιος να μου το γεμίσει το ροζ καλάθι ευθύμη.
0: Να στο γεμίσει το ροζ καλάθι.
1: Να βάλει μέσα τις ντομάτες, τα ροδάκινα, τις μπανάνες, τα κτηνίδια.
0: Τα ζαρζαβάτια. Καλά, δεν σου γεμίζει αυτό το καλάθι.
1: Τρόπος του λέγει ήταν ευθύνη μου.
0: Τρόπος κάνει, ναι.
1: Του λέγει.
0: Όχι, εντάξει, τρόπος του λέγει είναι, αλλά. Οκ, ναι. Θα το έκανα. Άμα θα το έκανες, μπράβο.
1: Θα το έκανα, αλλά όχι με το καλησπέρα μόλις βγει το ροζ καλάθι να πάω να ταρπάξω. Θα κόψω μία βόλτα πρώτα με στο σούπερ μάρκετ.
0: Με καμπαρτίνα και γυαλί ηλίου. Να μην την καταλάβει κανείς.
1: Να ρίξω ένα βλέφαρο να δω, υπάρχει κανένα ροζ καλάθι ή θα με ένα ροζ καλάθι σε όλο τον όροφο.
0: Θα ντυθεί και ίδιο χρώμα με τα βούτυρα για να είναι ίδια με το ψυγείο. Να μην την καταλάβει άνθρωπος ότι είναι αστερόπι χαϊνά.
1: Θα βάλω και ετικέτες πάνω μου. Ναι. Θα τις κολλήσω.
0: Ισχύει. Λοιπόν, 1055 είναι στην παρέα μας. Θα σας μιλήσουμε για τον πιο λαχταριστό μπουφέ που κυκλοφορεί εκεί έξω. Με γεύσεις υπέροχες. Με έναν γύρο φρεσκοκομμένο, τον οποίο έχουμε δοκιμάσει και δεν θα τον προτείναμε διαφορετικά. Γιατί εμείς πρώτα τρώμε, μετά τα φέρουμε
1: αυτό
0: στην εκπομπή.
1: Αυτό πρέπει να είναι το σλόγγαν μας.
0: Έτσι ακριβώς. Στο εστιατόριο 1055 μόνο. Με 19 ευρώ το άτομο, αυτός ο γύρος από Κυριακή έως Πέμπτη, ενώ με 25 ευρώ το άτομο Παρασκευές και Σάββατο, αλλά θα υπάρχει και live μουσική. Τι καλύτερο. Κάθε Κυριακή υπάρχει και μια επιπλέον έκπληξη, ενώ υπάρχουν και ξεχωριστά εκπληκτικά brunch, brunch buffet με 19 ευρώ το άτομο και φυσικά την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Το brunch εννοείται από τις 11.30 το πρωί, γι' αυτό δεν είναι breakfast, είναι brunch, διότι διαρκεί μέχρι τις 5 ουσιαστικά το, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Περάστε μια βόλτα και θα μας θυμηθείτε στο 1055 να μας εμπιστεύεστε για τα φαγητά. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Το νου σας.

0: γράμμα.
1: Οκ. Πάμε στο διαφημίσεις, λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
5: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
6: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
4: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
7: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
4: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Φανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko? In the nighttime.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο. Κοπιό.
16: Πάλι σχολή.
17: Πάλι γραφείο.
18: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
19: Γύρνα. Δεξιά.
20: Music
19: 892. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Music 892 και φυσικά είμαστε οι φίλοι σας, η Ντελούλου, όνομα και πράγμα Ντελούλου. Αφήστε να ξέρουμε κάτι παραπάνω εμείς εδώ.
17: Τι κατάλαβες τώρα που μου πέταξες τη ρεβιθοσαλάτα μου, να δω τι θα φάω, να μου κάνεις κάτι να φάω.
19: Ρε, είσαι με τα καλά σου. Εγώ σου πέταξα το φαΐ σου. Μόνος το πέταξε το φαΐ σου.
17: Τι μόνος μου το πέταξα το φαΐ μου, καλέ. Που μου έλεγες εδώ πέρα, έχει χαλάσει, μυρίζει. Πώς θα το φας αυτό, είναι χαλασμένο. Και μου το έβαλε στο μυαλό και μετά δεν μπορούσα να το καταπιώ.
19: Συγγνώμη, εμένα μου μύριζε.
17: Σήμερα έγραφε, τελευταία μέρα, ότι, ότι μπορεί να καταναλωθεί μέχρι σήμερα 12 δεκάτου. Ακόμα δεν, 12 έχουμε.
19: Μάλλον, φίλε, είχε ξεκινήσει ή να χαλάει ή δεν ξέρω εγώ τι, μύριζε. ισχρά.
17: Το κρεμμυδάκι λίγο... μύριζε στη ρεβίθο σαλάτα.
19: Δεν ήταν μόνο το κρεμμυδάκι. Συγγνώμη, ευθύνη μου. Δεν ξέρω, το ρεβίθι είχε μείνει πάρα πολλές μέρες εκεί μέσα και είχε βγάλει τα ζούβια.
17: Από την Πέμπτη. Πέμπτη. Αλλά στο ψυγείο, παιδιά. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δευτέρα, μια χαρά δεν τρώγεται.
19: Βρωμούσε, απέσια, ανακατεύτηκα.
17: Το δικό μου το ρεβίθι
19: πολύ.
17: Δεν μυρίζει, παιδιά.
19: Τι δεν μυρίζει.
17: Μήπως είσαι έγκυος. Άμα ανακατεύτηκες τώρα.
19: Ανακατεύτηκα.
17: Είδηση, πρώτη εδώ.
19: Ανακατεύτηκα τόσο πολύ που βγήκα έξω όταν σου είπα πάνω νερό. Πήγα και έριξα άρωμα από την τσάντα μου για να μην μου μυρίζει. Έφαγα μία τσίχλα.
17: Στράτο, εσένα σου μύρισε τόσο πολύ. Όχι, μια χαρά.
19: Τι, όχι, μια χαρά, μωρέ. Δεν είχε δίπλα σου. Εμένα μου έρθει το βρούμε στη μούρη για
17: επίσης,
19: να το μυρίσω.
17: Δεν είχε πάνω κάτι σε μούχλα. Σε μια πρασινάδα. Πώς, μόνο εκεί χαλάει.
19: Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να έχει ξεκινήσει να λιώνεται και να βγάζει ζουμιά. Οι ντομάτες, ας πούμε, άμα τις αφήσει καιρό, σημαίνει θα βγάλουν απαραίτητα μούχλα. Κάποιες βγάζουν ένα κίτρινο υγρό, άμα την ξεχάσει μια ντομάτα.
17: Ναι, εσύ όμως έτσι όπως το περιέγραφες ήταν λες και ήταν τέτοιο. Εντάξει, τζάμπα το πέταξα.
19: Δεν το έτρωγα εγώ. Εγώ σου είπα ότι.
17: Εσύ εμένα... αντέδρασες λες και έτρωγα και εγώ δεν ξέρω τι. Μου το έβαλε στο μυαλό. Μετά μπήκε στο μυαλό μου. Πίστευα ότι χάλασε, όντως.
19: Εγώ ανακατεύτηκα. Τι να κάνω. Μπορούσες να πάρεις το φαγητό σου και να πας να φας έξω. Ήταν να φας εδώ μέσα στο στούντιο. Εκεί δεν θα σου μύριζε.
17: Θα περιμένουμε να γίνει χαμός, να βραδιάσει τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή. Και θα πάμε στα McDonald's να κεράσεις.
19: Εγώ.
17: Να κεράσεις για τη ρεφιθοσαλάτα που μου πέταξες. Και γενικά να ξέρετε, παιδιά, ότι εκεί. Είναι οι φίλοι μας στα McDonald's. Για κάθε ξενύχτη υπάρχει και ένας λόγος. Έξοδος, δουλειά, gaming. Σειρά που έγινε άλλο ένα επεισόδιο. Και τώρα υπάρχει και ένας λόγος για Mac Value Night. Από τις 8 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Ακούστε λίγο τι γίνεται.
19: Ναι, έτσι σε πάω.
17: Δύο από Mac Double και Double Chicken Burger. Μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 ευρώ.
19: Δεν φτάνει που σε γλίτωσα από δηλητηρίαση από ρεβιθοσαλάτα που τι θα λέγαμε στο νοσοκομείο. Έφαγε τα ρεβίθια. Χίλιες φορές δεν έχεις φάει τίποτα άλλο.
17: 8 μέχρι τις 5, από τις 8 μέχρι τις 5, 2 από Mac Double.
19: Double τώρα, έτσι. Να τρέχει τελειωμένο το τσέντερα εκεί πέρα.
17: Και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες.
19: Και τραγανό κοτοπουλάκι.
17: Μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Τη ζωή σου έσωσα.

Καλώς τους, γεια σας, καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε εδώ, Ντελούλου, τα ξέρετε τα γνωστά. Διαβάζουμε για μια παράξενη ιστορία χωρισμού, η οποία έγινε viral, αφού μια γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο πρώην σύντροφός της ξύλωσε την τουαλέτα από το σπίτι τους και την πήρε μαζί του, αφότου εκείνη έβαλε.

0: Αλλά τέλος στη σχέση τους.
1: Τι λες, τι εκδίκηση ήταν αυτή?
0: Αυτοί συζούσαν, αλλά άρχισαν να προκύπτουν προβλήματα όταν η τουαλέτα του μπάνιου βούλωνε επανειλημμένα.
1: Πετούσα μέσα κάτι.
0: Δεν ξέρω. Ο σύντροφός της εργαζόταν ως υδραυλικός. Επισκέβαζε. Ναι. Αυτό ακριβώς. Επισκέβαζε ο ίδιος την τουαλέτα αρκετές φορές. Ωστόσο, καθώς αυτοί ταυτόχρονα μάλωναν για διάφορα άλλα θέματα, η γυναίκα αποφάσισε τελικά να χωρίσουν. Τότε ήταν που η κατάσταση πήρε παράλογη τροπή, αφού ο άνδρας φέρεται να της είπε ότι επειδή είχε επισκευάσει ο ίδιος την τουαλέτα, θα την έπαιρνε μαζί του από το στανιό και αυτός έφυγε, ξύλωσε τη λεκάνη, στάζαν τα νερά από κάτω. Ωραία. Μπήκε στο αμάξι. Ναι, ναι, και το σπίτι ουσιαστικά είναι η αποχέτευση ακάλυπτη.
1: Δηλαδή ήταν, έμεινε απλά η τρύπα εκεί πέρα.
0: Η τρύπα, ναι. Υπάρχουν και έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες. Σου λέει, θα σου ξεβουλώνω εγώ, μαντά, με τις τρίχες σου που τις ρίχνεις όλη μέρα από τα μαλλιά σου την τουαλέτα και θα με χωρίσεις. Θα πάρω και την τουαλέτα μαζί μου. Γιατί άμα δεν ήταν αυτός σε αυτή τη σχέση, Αστερόπη.
1: Ήταν ένας υδραυλικός, φίλε, που θα έρχονταν και θα την ξεβούλωνε.
0: Ναι, αυτό γιατί δεν τον έπαιρνε.
1: Αφού ήταν εκείνος υδραυλικός.
0: Ωραία, αφού είμαι εγώ υδραυλικός και την έφτιαξα και δεν σου πήρα λεφτά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς είμαστε μαζί, εσύ είσαι υδραυλικός. Και αν χαλάσει κάτι στο σπίτι, μια αποχέτευση, θα φωνάξω άλλον υδραυλικό. Φαίνεται λογικό.
0: Όχι, αλλά αν με χώρισε.
1: Αυτό ήταν εκδικητικός βλάκας.
0: Επειδή με χώρισες. Αφού με χώρισες, ζήσε με την κάτω την τουαλέτα. Όχι αυτή που είναι δίπλα στο δωμάτιο που σε βολεύει, που τη βούλωνες και πετούσες σερβιέτες και χαρτιά.
1: Ρε, πας καλά.
0: Πολύ καλά πηγαίνω.
1: Δηλαδή, άμα οι οποίοι είναι από άλλο επεισόδιο, ζουν σε άλλο πλανήτη.
0: Καλά, τι λέτε. Είναι φίλος μου, δεν χώρισε και η γκόμενά του, γυναίκα του, όχι η γκόμενά του, που ήταν 3 χρόνια μαζί, γύρισε αυτός, ήταν το σπίτι του όμως, ωραία.
1: Ναι.
0: Και το σπίτι το φτιάξανε μαζί,
1: μαζί,
0: με την έννοια ότι δεν είναι, δηλαδή αυτός έβαλε το σπίτι, έβαλε το σαλόνι για παράδειγμα.
1: Και αυτή έβαλε την κρεβατοκάμαρα.
0: Τις κουρτίνες.
1: Ωραία.
0: Αυτός έβαλε την κρεβατοκάμαρα, αυτή έβαλε τα χαλιά.
1: Okay.
0: Και την είπε, ήταν να χωρίσουν, πήγαιναν πολύ χαλιά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Της είπε αυτός, θα φύγω 3 μέρες, θα πάω στους δικούς μου, σ' αφήνω. Εφόσον το σπίτι είναι
1: δικό μου, να χωρίσουν τα πράγματα.
0: Να μαζέψει τα πράγματά σου να φύγει και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα, okay, ρε παιδί μου. Αλλά έπρεπε να φύγει από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Και γυρνάει από το σπίτι και αυτή του πήρε μέχρι και τα κουρτινόξυλα.
1: Τα κουρτινόξυλα.
0: Παιδιά, μπήκε σε ένα άδειο σπίτι αφού μας έστειλε φωτογραφίες.
1: Α, το σήκωσε όλο εννοείς.
0: Ναι.
1: Και καναπέδες, η κρεβατική και τα πάντα.
0: Τίποτα δεν τον άφησε, παιδιά. Τίποτα, μέχρι και το κουπάκι του σκύλου.
1: Εντάξει, μπορεί, λέω εγώ τώρα, να είχε πληρώσει και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, στο σπίτι που δεν μπορούσε να τα πάρει.
0: Όχι,
1: να είχε πληρώσει εκείνη όλους τους φόρους.
0: Επειδή λες ότι δεν γίνονται αυτά και το βάζεις λίγο στο γίνονται. Και γίνονται και από τις γυναίκες, δεν γίνονται μόνο από τους άντρες.
1: Άλλο ένα κρεβάτι τώρα, άλλο μία λεκάνη τουαλέτα.
0: Τι ένα κρεβάτι, σου λέω, όλο το σπίτι σήκωσε, δεν μ' ακούς.
1: Ωραία,
0: δεν σου λέω για ένα κρεβάτι.
1: Ένα κρεβάτι, ένα καναπές και μια κουρτίνα, και άλλο μία λεκάνη.
0: Ναι, ρε, άλλο, πραγματικά. Είναι η λεκάνη πολύ πιο σοβαρή.
1: Μα,
0: από όλο το σπίτι του.
1: Άλλο παιδί μου την κρέμισε, έφερε σφυριά και βαριοπούλες για να τη βγάλει.
0: Είχε τρύπα.
1: Είχε τρύπα.
0: Θα μπορούσε να στοχεύσει και να κάτσει σαν
1: και
0: να
1: το
0: λέμε
1: τουρκικές.
0: Να ρίχνε με το κουβά.
1: Τι
0: να
1: λες?
0: Μάζευε βρόχινο νερό απ' έξω. Και να τα καθάριζε. Τι με νοιάζει.
1: Εύχομαι να στο κάνουν αυτό μια μέρα για να δεις τι εύκολα που είναι που δίνεις τέτοιες ιδέες εσύ τώρα.
0: Του θείου μου η πρώην μας τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Ένα κουτάλι άφησε. Ο καημός της γιαγιάς μου που πήρε τις ισπανικές κουβέρτες, δεν λέγεται. Ορίστε, να τα μαζεύουν όλα.
1: Ισπανικές κουβέρτες.
0: Ελάτε, παιδιά, λίγο να συμπληρώσουμε παρέα την φράση όλοι μαζί. Χωρίσαμε και φεύγοντας πήρε μαζί μέχρι και. 3 τελίτσες.
1: Δεν πιστεύω ότι θα μας στείλουν τέτοια μηνύματα. Τώρα κρέα.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.

0: Σήμερα σας ζητήσαμε να συμπληρώσετε τη φράση σχετικά με χωρισμούς και φεύγοντας τι πήρε. Γιατί υπάρχουν και τα τραγούδια που οι άλλοι είναι και γενναιόδοροι και λένε φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες.
1: Πράγματα, αναμνήσεις και ενοχές.
0: Φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες. Πασχαλάκης. Τερζής, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Εδώ ο Σωτήρης συμπληρώνει τη φράση και λέει ότι χωρίσαμε και φεύγοντας πήρε μαζί μέχρι και τις λάμπες.
1: Τις λάμπες, ρε φίλε.
0: Και τα ντουί.
1: Εγώ αυτό
0: έβγαλε
1: το έκανα...
0: και τα ντουί, τα πήρε μαζί.
1: Φίλε, αυτός είναι πολύ σκληρός χωρισμός. Εγώ αυτό το έκανα στον παλιό μου ιδιοκτήτη. Γιατί ήταν δικές μου και τις πήρα. Και δεν ήθελα καθόλου να τις έχει. Ναι. Γιατί ήμασταν πολύ τσακωμένοι. Αλλά τώρα σε χωρισμό, τι να σου έχει κάνει ο άλλος για να του πάρεις λάμπες και ντουί.
0: Χωρίσαμε και φεύγοντας πήρε μαζί μέχρι και το πλυντήριο.
1: Το πλυντήριο.
0: Ναι.
1: Εδώ δυσκολία.
0: Εδώ τώρα εντάξει. Γιατί εδώ, αυτό θέλει και, έχει και βάρος. Ενώ δεν μπορεί ένα άτομο, πρέπει να ήρθε να
1: το ενισχύσει, να το κουβαλήσει. Εκεί πρέπει να ρίξει και τα μούτρα σου και να φέρει άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Έφυγε, παιδιά, και πήρε μέχρι λέει και τα ρούχα μου.
1: Τα ρούχα.
0: Μας το γράφει ζωή αυτό. Πήρε τα ρούχα σου, ζωή, ο πρώην σου και. Τι, μετά το χωρισμό βγάζουν γούστα οι άντρες. Ποτέ δεν ξέρει. Μήπως τον δει ξαφνικά και τρομάζει.
1: Με μια τουαλέτα.
0: Ξαφνικά να πάει στη δουλειά είναι που θα σε χτυπήσει.
1: Με ένα πούπουλο στον ώμο. Μια δαντέλα.
0: Ναι.
1: Προσοχή στο συνδυασμό από δαντέλα τρίχα. Μερικές φορές χτυπάει.
0: Άφησε λέει μόνο τα καλώδια εδώ ο Σωτήρης που μας λέει για τα. Για τις λάμπες. Άρα πήρε και τα ντουί και όλα αυτά τα πράγματα. Προσοχή αυτή. Μην ήθελα να σε χτυπήσει και το ρεύμα γιατί τα καλώδια είναι και επικίνδυνα.
1: Οριακά απόπειρα ήταν αυτό για να σε ξεκάνει.
0: Ναι. Έφυγε λέει εδώ πέρα ο Γιώργος
1: ναι.
0: Και παιδιά μου πήρε το τηλέφωνο από το ντουζ.
1: Το τηλέφωνο από το ντουζ, ρε, αυτό είναι θέλω να βασανιστείς, θέλω να ρίχνεις το νερό να πέφτει και να σου τρυπάει το κεφάλι με πίεση.
0: Αυτό ναι, δεν ξέρω ρε παιδί. Εντάξει, αυτό βέβαια αντικαθίσταται αντικαθίστατε πολύ εύκολα.
1: Εντάξει ρε παιδάκι μου, δεν έχει, οκ, ναι. Αλλά για να το πάρεις είναι θέλω να σε βασανίσει. Θέλω μάλλον να κάνεις μπάνιο τουλάχιστον μία μέρα απλά με το νερό να σου έρχεται μες στο μάτι.
0: Η Καλυψό λέει χωρίσαμε και φεύγοντας πήρε μαζί μέχρι και την γάτα. Και την σιδερόστρα και συγκεκριμένα λέει μου έκλεψε.
1: Τη γάτα ή τη σιδερόστρα έχει σημασία.
0: Και τη γάτα και τη σιδερόστρα. Και τώρα... το γατί δεν το ξανάδες από τότε.
1: Ρε το γατί άμα ήταν το είχαν βρει μαζί ας πούμε, το είχαν πάρει μαζί τα εξπερόντες.
0: Καλά το συζητάς αυτό τώρα, δεν πας και το σηκώνεις το γατί. Δεν είναι.
1: Κράτησε όμηρο ένα γατί για να γυρίσει πίσω, να μην σπάσει, να μάλλον να μην χωρίσουν.
0: Η πρώην του αγοριού μου, μας γράφει εδώ πέρα.
1: Η πρώην του αγοριού μου.
0: Μια Κροάτρια.
1: Άνε τις ακούω φιλανάδες ένα για πες.
0: Πήρε μέχρι και το πόμολο της πόρτας.
1: Α, καλά. Εδώ μιλάμε για, πώς θα το πω, ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να τσίπιδες.
0: Το πόμολο και πώς μπήκατε.
1: Τις πρόξανε, πέσανε πάνω σαν τα μάτια.
0: Ο Θάνος λέει εμένα παιδιά μου πήρε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια που μάλλον ήταν για τον επόμενο. Ίδιο νούμερο φοράτε με τον επόμενο Θάνο. Τι είπε τη χισιά είναι αυτή, μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι βολικό του λέει.
0: Από το πόδι σας διαλέγει, από την πατούσα. Τι γίνεται. Μετράει πατούσα και μετά μπαίνει σε κομμενάκι. Μπράβο τη, ωραία ήταν.
1: Με το μάτι.
0: Μόνο εγώ ήμουνα λέει Λακαμάς, ο Αποστόλης, ναι. Που φεύγοντας παλιότερα άφησα όλα όσα είχαμε αγοράσει μαζί. Αποστόλη, εσύ ήσουν ακυμπάρης φίλε. Και επίσης εσύ ήθελες απλώς να φύγεις και να χωρίσεις, δεν σε νοιάζει τίποτα γιατί στους χωρισμούς παιδιά, σκεφτείτε με δικούς σας χωρισμούς, όταν σε πιάνει να θες να φύγεις και να μην αντέχεις άλλο και να έχεις πνιγεί, ρε δεν σε νοιάζει τίποτα. Θες να τα πάρεις, πάρε και το αμάξι, πάρε και το σπίτι, πάρε και τα χωράφια. Εγώ θέλω την ησυχία μου.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι πνιγμός. Για να τα πάρεις όλα αυτά, θες να εκδικηθείς, θες να περάσει όλο δύσκολα, θες να το δυσπάσεις.
0: Ναι. Θέλω να σε δω να σέρνεσαι και να παρακαλάς. Ναι. Άλλο τραγούδι, το λέει και αυτό. Βέβαια, γιατί ποιος χωρίζει πολιτισμένο. Δεν έχω δει, δηλαδή.
1: Πολιτισμένο χωρισμό. Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ή περισσότερο ποιος χωρίζει πολιτισμένα, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι πολιτισμένα χωρίζουν αυτοί που και από τις δύο πλευρές δεν ενδιαφέρονται άλλο, δεν τους νοιάζει.
1: Ναι.
0: Έχει τελειώσει. Διαφορετικά υπάρχει κατηναριό, παιδιά. Εντάξει, τώρα βλέπετε τώρα και στα ζευγάρια που έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια. Τι έχει συμβεί,
1: ναι,
0: ονόματα
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι. Οικογένειες
0: δεν φύγουμε. Εγώ τις έγραψα το αυτοκίνητο που οδηγούσε. κι άλλο κυμπάρι.
1: Άνετο κι αυτό, μια
0: φορά. Εσύ ήθελε να φύγει γρήγορα-γρήγορα, λε, έλα, πάρε και το αμάξι. Μην μου είχε. Να...
1: Μην είχε και λερωμένη τη φωλιά του που έγραψε το αμάξι, δεν ξέρω.
0: Λε γι' αυτό, δεν το
1: για
0: έχω
1: σκεφτεί. Για να τη κλείσει το στόμα. Για να σου πει, δε, πάρε και το αμάξι και μια χαρά. Φύγε μακριά από μένα να συνεχίζω τη ζωή μου με την καινούργια που έχω βρει. Έλα με τρελαίνετε τώρα, έλα με τρελαίνετε.
0: Εντάξει, και αυτή που το δέχτηκε γιατί. Τι
1: αυτή,
0: έκανε,
1: δεν ήξερε, αγόρι μου. Αυτή δεν ήξερε. Ήθελε να τη κλείσει τα μάτια. Στάχτη ήθελε να τη ρίξει. Έτσι την πατάμε εμείς. Κατάλαβε τι
0: λέμε. Στην όμω Αστερόπη εδώ πέρα τα ξέρει όλα. Detective, τα γνωρίζει.
1: Λες, κοίτα, τουλάχιστον με χώρισε, αλλά ήθελε να έχω κάτι από αυτόν.
0: Τουλάχιστον.
1: Λάθος.
0: Λάθος.
1: Λάθος μεγάλο, τιμή μου.
0: Μην φύγετε κι εσείς, μην πάτε πουθενά, γιατί θα είναι άλλο ένα τεράστιο λάθος που θα κάνετε αν φύγετε και δεν μας ακούσετε στη συνέχεια. Γιατί επιστρέφουμε με παιχνίδι και πολύ ωραίο δώρο το νου σας.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
18: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
20: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Αυτός είναι ο Hugh Gale με το Jamaican Bam Bam που συνέχεια το ζητάτε, συνέχεια θέλετε να το ακούτε. Πολύ καλοκαιρινό τραγούδι, θα μας θυμίζει το καλοκαίρι και τις κρύες νύχτες του χειμώνα.
1: Τις κρύες νύχτες του χειμώνα θα σκεφτόμαστε Jamaican Bam Bam.
0: Ναι, γιατί αναπολούμε το καλοκαίρι και ανανεώνουμε για το επόμενο.
1: Θέλω...
0: Καλοκαίρι 2027.
1: Θέλω ο Hugh Gale τώρα να ρεμίσει λίγο. Να βγάλει λίγο κάτι πιο
0: χειμερινό.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάτι να έχει ένα sexiness μέσα.
0: Ένα sexiness μέσα.
1: Ένα sexiness, γιατί ο χειμώνας είναι λίγο πιο cozy και βγάζει sexiness.
0: Ποιο σου αρέσει ας πούμε σένα? Ποιο κομμάτι γενικά θεωρείς για sexiness χειμώνα που σου αρέσει να το ακούς ξανά και ξανά? Για να καταλάβω λίγο ότι...
1: Το vibe του.
0: Το vibe, σαν ποιο ας πούμε.
1: Κοίταξε, το Careless Whisper μου έχει πάρα πολύ
0: χειμωνιάτικο vibe. Αυτό δεν είναι, δεν είναι sexiness το Careless Whisper.
1: Τι
0: το
1: είναι?
0: Careless Whisper είναι κατάθλα.
1: Το και... Careless Whisper. Ρε, είναι το...
0: Κάνεις... δεν κάνεις σεξ, κάνεις σεξ με αυτό.
1: Ναι.
0: Βάλε ρε εσύ λίγο το Careless Whisper να...
1: Παιδί μου, εννοείται.
0: Έχεις κάνει σεξ με Careless Whisper? Οκ.
1: Αν όχι με αυτό...
0: Κουφός ήταν, δεν άκουγε.
1: Αν όχι με αυτό, με ποιο? Αν έπαιγαινε τζέσκια, έτσι
0: μην έγινε. Ναι, το ξέρω ποιο είναι το... Ας το να παίξει.
1: Προχωρήστε λίγο, στο καλό.
0: Ας το, ας το, ας το, ας το.

0: Μπέργιορ έχουμε βάλει καραόκι. Τι έχουμε βάλει, δεν έχει. Το official είναι.
1: Έχει καιρό να το ακούσει, δεν θυμάται. Δεν θυμάται η κοπέλα πως πάει. Πάει
0: καιρό.
1: Πάει καιρός.
0: Το καιρό
1: το έβαζε μόνο στο ρεφρέν. Να το.
0: Μπήκε.
1: Βγάλισα. Σωστά το πας.
0: Μα δεν σου εμπνέει τώρα αυτό.
1: Μα πάρα πολύ.
0: Αυτό
1: ωραίο.
0: Σου κάνει κατάθλα.
1: Ωραία, ωραία, όχι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι, δεν θα κάνω σεξ με αυτό το κομμάτι, συγγνώμη. Θα κάνω πρωινό, ας πούμε, στο κρεβάτι. Θα σου φέρνα πρωινό.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο,
1: μέχρι εκεί.
0: Εδώ, συγγνώμη, δεν ήθελε δύο κεριά όμως αυτό το κομμάτι.
1: Καλά, τώρα βάζεις πολλούς παραμέτρους.
0: Starter. Ναι. Το πας λίγο-λίγο. Βήμα-βήμα.
1: Πολλές παραμέτρους βάζεις, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα να στείλετε μήνυμα στο Viber 693-989-2892. Παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ για να παίξουμε
0: το αγαπημένο μας Blender, το Blender. Οποίο είναι πανεύκολο. Ακούτε ένα πασίγνωστο ελληνικό τραγούδι το οποίο είναι πειραγμένο, δηλαδή δεν θα το καταλάβετε κατευθείαν με το καλησπέρα, αλλά σας υποσχόμαστε ότι είναι εύκολο. Θα μας πείτε καλλιτέχνη ή τίτλο και εμείς ξέρετε τι θα σας κάνουμε. Θα σας δώσουμε μια ρολογάρα Ούζου από την εταιρεία Ούζου, που φυσικά έχει υπέροχα σχέδια, φανταστικά χρώματα, και για να διεκδικήσετε το δώρο αυτό και να παίξετε μαζί μας, στέλνετε τώρα γρήγορα παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 693-989-892-892.
1: 693-989-892-892, παιχνίδι και ονοματεπώνυμο. Πολύ ωραίο ρολογάκι σας περιμένει για να μορφύνει τον καρπό σας, το χεράκι σας. Πολύ εύκολο το σημερινό τραγούδι. Όντως, όποιος βγει στον αέρα είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Blender!
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Θάλια.
0: Θάλια, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
0: Θάλια ή Κάλια, μπερδεύτηκα.
3: Θάλια.
0: Θάλια, Θάλια. Είμαστε καλά, Θάλια. Μια χαρά. Πού βρίσκεσαι, φίλη?
3: Στον δρόμο είμαι, γυρνάω σπίτι μου.
0: Πώς πήγε σήμερα η δουλειά, Δευτερίλα? Πες μας λίγο.
3: Εντάξει. Καλά πήγε,
0: έχουν τελείωσε και Δευτέρα. Ήτανε Δευτερίλα ή ήτανε πιο όμορφο?
3: Εντάξει, όχι, καλά, καλά.
0: Η χειρότερη καλά. Μέρα για σένα ποια είναι, η Δευτέρα ή η Τρίτη?
3: Η Τετάρτη.
0: Η Τετάρτη, γιατί?
3: Η Τετάρτη είναι μέσα στη μέση, βαρετή.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά πλησιάζει η Πέμπτη.
3: Ναι, αλλά δεν είναι Πέμπτη.
0: Ισχύει, ναι, αλλά δεν είναι και Τρίτη. Την Τρίτη είσαι πιο χαρούμενη, ας πούμε.
3: Εντάξει, την Τρίτη δουλεύω λίγες ώρες, οπότε για μένα βγαίνει λίγο πιο εύκολο. Τετάρτη δουλεύω 9 ώρες.
0: Εντάξει,
2: με τι ασχολείσαι?
3: Ορίστε.
2: Με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι οδοντίατρος.
0: Είσαι οδοντίατρος, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
3: Χαρήκατε και πολύ.
0: Ποιος χαίρεται με τον οδοντίατρο, ρε φίλε? Τώρα έχουμε να βγάλουμε φρονιμίτες.
2: Δεν είχαμε και να σε λυπηθούμε, ρε παιδάκι μου, όσο να πεις.
0: Έχουμε να βγάλουμε φρονιμίτες, έχουμε καθαρισμούς, κάνουμε τέτοια αλλιώτικα. Ο οδοντίατρος είναι δυστυχώς πολύ.
2: Σας θέλουμε, σας αγαπάμε. Ναι. Αλλά είναι λίγο πιο στο βάθος, ρε παιδί μου.
0: Εμένα τώρα ο δικός μου είπε, μπορεί να τους βγάλουμε, λέει, τους
2: φρονιμίτες.
0: Σου λέω, ρε εσύ δεν με πονάνε. Μου λέει, ναι, αλλά δεν είναι έτσι όπως πρέπει και θα σε πονέσουν, λέει, σε λίγα χρόνια.
2: Ναι.
0: Οπότε καλύτερα να τους βγάλουμε τώρα.
3: Τι θα πονέσουν?
0: Ναι, να βγάλω 4 φρονιμίτες χωρίς να με πονάνε, επειδή κάποτε στο μέλλον θα με πονέσουν. Ναι. Να βγάλω και το σκολικοειδίτη μου τότε. Δεν με πονάει τώρα, αλλά μπορεί κάποτε να πάω, να με πιάσει μια, να τελειώνω.
3: Κάτσε να σε πονέσουν, αλλά μετά να σε πονέσουν. Μην έρθεις και μας λες πονάω.
2: Βρε γλυκιά μου κι εσύ, προσπαθώ να σε σώσω. Φτιάξ' το λιγάκι, τον βλέπεις. Θα πάει να βγάλει 4 φρονιμίτες, θα υποφέρει.
0: Θα σας πω, γιατί ο φρονιμίτης πάει 150 ευρώ ένας. Γι' αυτό κατάλαβες. Θέλω να τους βγάλει και τους 4 ο δικός μου. Να τελειώνει. Δεν σας ξέρω.
2: Δεν σου κάνει καμία προσφορά? Τρεις είναι ένα δώρο.
3: Και τους 4 μαζί. Δύο.
0: Όχι, μου είπε θα τους βγάλουμε, λέει, πρώτα από τη δεξιά πλευρά πάνω κάτω και θα έρθεις άλλη μέρα να βγάλουμε και τους άλλους δύο. Όποτε θες, λέω, ό,τι θέλεις. Ό,τι θες κάνεις στο στόμα μου. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Τέλεια, άνετος κι αυτός.
0: Πάμε να παίξουμε. Έλα, φιλενάδα. Πολύ εύκολο το τραγούδι. Αλήθεια. Θα το ακούσεις, θα το βρεις και θα κερδίσεις πολύ ωραίο ο ρολόι. Γεια, ακού.

0: πες το.
1: Είναι Μαλζονάκι.
0: Ξέρεις τραγούδι, ας πούμε, και πώς το λέγεται, τίτλο. Ξέρεις τίτλο.
1: Τίτλο, δεν θυμάμαι.
0: Γιατί δεν είναι Μαζονάκης γι' αυτό. Μήπως θυμηθείς με τον τίτλο. Τίποτα.
2: Τα ελληνικά δεν τα πάμε πολύ καλά.
0: Τίποτα, φίλε.
2: Δύσκολα είμαστε.
0: Για άκου λίγο αυτό, άκου λίγο.
3: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
0: Πίστευα ότι είναι τόσο εύκολο και ότι θα το βρίσκανε με την πρώτη.
2: Και εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Και τώρα θα νομίζει ο κόσμος ότι δεν τη συμπαθούμε κιόλας και την οδοντίατρο και τη βάλαμε να χάσει.
0: Όχι, μα πώς δεν τη συμπαθούμε. Τους οδοντίατρους, παιδιά, εγώ πιο πολύ βλέπω τον οδοντίατρό μου έτσι κι αλλιώς. Ενώ και παρά τους φίλους μου. Συνέχεια πάω, λέω, έβγαλε λίγη πετρούλα εδώ. Μου λέει, μην τρελαίνεις και τώρα δεν τη βλέπει κανείς. Βγάλ την, λέω, ρε, την πέτρα να τελειώνουμε.
2: Να μην υπάρχει εκεί.
0: Έχουμε γραμμή, γεια σας.
4: Γεια.
0: Πώς σας λένε?
4: Είμαι η Στέλλα, γεια σας παιδιά.
0: Γεια σου Στελάκη, τι κάνεις?
4: Όλα καλά εσείς?
0: Τέλεια και εμείς, πες μας λίγα πράγματα για σένα να σε γνωρίσουμε καλύτερα, Στέλλα.
4: Λοιπόν παιδιά, εγώ είμαι 26, γυρνάω από τη δουλειά.
0: Τέλεια, με τι ασχολείσαι?
4: Είμαι σε εργοστάσιο με σαμπουάν.
0: Με σαμπουάν, τέλεια. Μπράβο, για Δευτέρα ακούγεσαι πάρα πολύ χαρούμενη, ρε Στελάκη. Μπράβο σου.
4: Παιδιά, το προσπαθώ, δεν ήταν καλημέρα, να ξέρετε.
0: Ναι, αλλά αυτό έχει σημασία, ότι μετά και χωρίς με αισιοδοξία προσπαθείς να το γυρίσεις.
2: Έτσι βγαίνει καλύτερα.
4: Εκτός παιδιά, αντιλείτε όλα, δεν γίνεται. Έτσι.
0: Εκτός άμα είναι τη Βουγιουκλάκη, αυτό το με βλέπετε να γελάω που έκλαιγε. Και λέει, θέλετε να γελάω. Τι θέλετε να γελάω που έκλαιγε. Ναι, ναι.
2: Όχι, έχει καλό δρόμο, ακούγεται.
0: Το έχει βρει το τραγούδι, είμαστε σίγουροι.
4: Πάμε, παιδιά, ναι.
0: Για πε το.
4: Είναι το φύγε και πίσω μη γυρίσει. Βέρτης.

0: Μπράβο φιλενάδα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο φιλενάδα, το βρήκε, συγχαρητήρια. Το ρολογάκι είναι δικό σου. Το ρολογάκι είναι δικό σου. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Ευχαριστούμε που ακούς music, να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Bye.
0: Bye bye, γεια γεια. Και αύριο την ίδια ώρα θα παίξουμε το ίδιο παιχνίδι με το ίδιο δώρο, το νου σας.

0: Θα σου σουδιάσουμε λίγο. Έχεις κάτι καλό να μας πεις σε σουσού, Αστερόπη?
1: Πάντοτε έχω ωραία σουσού, το ξέρεις. Σουσού. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για ASAP Rocky, που μετάνιωσα που δεν πήγα, ρε Ευθύμη. Μετάνιωσα πάρα πολύ, γιατί λέω, άντε σιγά τώρα, αφού δεν θα έρθει η Κυριάννα, τι να πάω να κάνω. Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι είμαι και καμιά φανατική, αλλά ωραία κομμάτια έχει. Και πήγε ο τύπος και έσκασε στη συναυλία στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Από την οροφή με ελικόπτερο, ρε, μπήκε.
0: Το είδα, το setup ήταν φοβερό και κάτι καράβια είχε του στρατού.
1: Ναι,
0: κάτι,
1: ρε.
0: Του ναυτικού.
1: Αλλού τώρα έτσι, πάρα πολύ εντυπωσιακή συναυλία. Ο κόσμος φουλ χαϊπαρισμένος, πέρασε τέλεια. Η Ριάννα δεν ήρθε, που λέγανε όλοι ότι άντε μπορεί και
0: σιγά
1: να περάσει.
0: Σιγά που θα ερχόταν, έχει δουλειές, έχει παιδιά.
1: Έλα
0: που
1: ρε, αλλά η τελευταία συναυλία στην περιοδία του είναι. Να μην περνούσε να μας πει ένα thank you Greece for the closing party. Άντε, σε έλεγε μια κουβέντα. Αφού δεν τη βλέπουμε, που δεν τη βλέπουμε, που ασχολείται μόνο εκεί με τα βραγιά και τέτοια και τα εσόρουχα γενικά.
0: Είχε κόσμο, είχε πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ κόσμο
0: δεν
1: είχε.
0: Πιστεύω ότι ακούμε τόσο πολύ.
1: Τι καλέ, γέμισε. Το γέμισε. Και τώρα που λέω βραγιά και εσόρουχα, είδε πόσα σου τυχαίν μάζεψε.
0: Στο κλειστό ήταν, δεν ήταν στο μεγάλο, στο άκατο.
1: Ναι, στο Telecom
0: ήταν.
1: Εκεί
0: που ήταν η Βύση.
1: Ναι. Όχι, ναι, αλλά μάζεψε και πάλι κόσμο. Και το Telecom μεγάλο είναι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Τίνγκα στο σου τυχαίν έφυγε από εδώ η Σαπρόκη να τα πάει στη Ριάννα.
0: Και λένε ότι άξιζε το hype. Ότι ναι, ήταν.
1: Πέρασαν πάρα πολύ ωραία και τα χορευτικά που είχε ήταν πολύ δυνατά. Γενικά πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά σου λέω, μάζεψε πάρα πολύ σου τυχαίνει να το πάει στη Ριάννα να εμπνευστεί για την νέα τη συλλογή. Μπράβο. Πολύ ωραίος είναι, η αλήθεια να λέγεται, αλλά και το τόσο σου τυχαίνει που μάζεψε και στα δύο χέρια έκανε έτσι μια αγκαλιά στο, σε κάποια φάση και τίνγκα. Μπράβο. Όχι, τον στείλαμε πίσω με γεμάτα χέρια. Μη λένε ότι δεν τον φιλέψαμε τίποτα. Και φεύγω από ASAP Rocky και την Ριάννα και περνάω σε Νίκο Μουτσινά, ο οποίος έδωσε μία συνέντευξη στο Χαμογέλα και πάλι και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε για την τηλεόραση, μίλησε για τα μελλοντικά του σχέδια, για το Άννα Βύση Νίκος Καρβέλας, τα συνδύασε όλα μαζί και ξεκίνησε με το ότι έχει αποφασίσει να μην ζει την πραγματικότητα που δημιουργείται στην τηλεόραση, γιατί είναι κάτι ζωφερό και θέλει, ρε παιδί μου, να φτιάξει το δικό του πλανήτη. Το έχει βρει εκεί με το τηλεπαιχνίδι, είναι πιο ευχαριστημένος τώρα. Το λίγκο το οποίο θα παρουσιάσει.
0: Ακριβώς. Παρουσιάζει από πέρσι.
1: Ναι, αλλά εννοώ και τη φετινή χρονιά. Και μέσα σε αυτά τα πλάνα
0: κάτι
1: είναι,
0: είπε για το ότι που θέλει, ότι θέλει να φύγει.
1: Βέβαια, θέλει πάρα πολύ να κάνει ταξίδια, θέλει να φύγει, του αρέσει πάρα πολύ η Ουγκάντα και θέλει πάρα πολύ να μείνει εκεί γενικά. Δηλαδή να πάει και να μείνει. Και μάλιστα λέει θα το κάνει κάποια στιγμή, θα πάει να μείνει μόνιμα, είναι πάρα πολύ ωραία. Και ο στόχος του είναι να ανοίξει και ένα ξενοδοχείο. Και όχι απλά τώρα, ξέρεις, λες, α, θα πάω να ανοίξω ένα ξενοδοχείο στην έλεγκρη του κόσμου. Έχει μιλήσει εκεί πέρα και με κάποιους ανθρώπους και έχει ξεκινήσει να το ψάχνει. Θα κάθεται, λέει, εκεί κάποιους μήνες, θα κάνει τα ταξίδια του, θα είναι ευτυχισμένος, θα γυρίζει πίσω εδώ, φαντάζομαι, να κάνει καμία δουλειά τύπου το τηλεπαιχνίδι, δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά πάρα πολύ καλά. Μπράβο, αφού το βρήκε με αυτόν τον τρόπο, εξαιρετικά. Μίλησε γενικότερα για την τηλεόραση, ότι ξέρεις, δεν θέλει αυτό το κομμάτι της τηλεόρασης, ψυχαγωγία, ενημέρωση, μεγάλη κουβέντα η ενημέρωση. Είπε για όλο αυτό με Βύση, Καρβέλα, Μαζονάκι, με το που ξεκινάει μια κουβέντα ακόμα και στην ίδια του την παρέα, την κόβει, γιατί λέει, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, για ποιο λόγο το συζητάμε? Ναι, να το συζητήσουμε για κουτσομπολιό, αλλά και πώς να το κουτσομπολέψουμε. Οπότε αφήνει πίσω όλη αυτή την κατάσταση και πάμε. Τηλεπαιχνίδι, Ουγκάντα. Μια
0: Μπράβο.
1: Χαρά.
0: Δύο πράγματα. Στοχευμένα.
1: Καλά. Εμένα μου αρέσει και αυτό το πλάνο.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
3: Μόλις έκανα μπάνιο.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
9: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
8: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
15: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη USK διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. USK Scandinavian Sleeping and Living.
17: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzardo Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Μην αλλάξεις! Δεν έχει κάτι καλύτερο.
20: Καλύτερα.
21: Το ψάξαμε.
22: Music 892.
0: Γεια σας, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Εμείς είμαστε η Ντελούλου. Είναι ένα λεπτάκι ακριβώς μετά από τις 8. Αστερόπη και Ευθύμης εδώ στον Music σήμερα που είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και έχω να πω ότι εγώ χθες πήγα σε ένα παζάρι. Είδες που ανέβασα 500 story.
0: Πανηγύρι δεν ήταν, ρε φίλε? Γιατί το λες παζάρι?
1: Ρε φίλε, εμείς παζάρι το λέμε αυτό.
0: Παζάρι δεν είναι. Παζάρι είναι το παζάρι της Κυριακής που είναι κάθε εβδομάδα.
1: Αυτό που είναι κάθε εβδομάδα είναι λαϊκή.
0: Ναι, λαϊκή παζάρι.
1: Όχι ρε.
0: Το πανηγύρι ποιο είναι?
1: Το πανηγύρι είναι αυτό που έχει γλέντι. Που γίνεται το καλοκαίρι στα νησιά.
0: Γιατί μόνο το καλοκαίρι είναι πανηγύρι. Εδώ το χειμώνα που κάνει εδώ, όχι το χειμώνα, την άνοιξη που κάνει εδώ πέρα στο Αγίου Αναργύρου, πώς το λέμε αυτό?
1: Είναι...
0: Που δεν έχει χορούς, δεν είναι σε νησί.
1: Ωραία, πολύ σωστά τα λες. Γιατί γιορτάζει κάποιος Άγιος εκεί, Αγία Γλυκερία, να δεν κάνω λάθος, στο γαλάτσι.
0: Άρα που όταν γιορτάζει Αγία Γλυκερία.
1: Είναι πανηγύρι, γιατί έχει μέσα θρησκευτικό χαρακτήρα. Αυτό το παζάρι που πήγα εγώ στο Αυλωνάρι.
0: Για ποιο
1: είναι
0: λόγο γίνεται?
1: Εμποροπανήγυρης.
0: Ενάτο. Άρα είναι πανηγύρι. Τι το λες παζάρι? Εμποροπανήγυρι. Δεν έχει τη λέξη πανηγύρι μέσα.
1: Θα τσακωθούμε για το παζάρι. Πήγα κάπου που είχε πάγκους ρε φίλε μου και είχε κελοκουμάδες.
0: Ναι, όχι ρε παιδί μου, να τα λέμε σωστά. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι λάθος η σκέψη αυτό που λέω. Να μαθαίνουμε,
1: ναι,
0: να μιλάμε σωστά.
1: Εμποροπανήγυρης όμως δεν είχε μέσα.
0: Τι?
1: Έχει τα ψητά της, έχει αυτά.
0: Δεν έχει χορό.
1: Δεν έχει χορό.
0: Άρα η διαφορά το τι κάνει πανηγύρι με. Παζάρι, είναι ο χορός.
1: Ξέρεις, ίσως είναι και το ίδιο πράγμα και τζάμπα τσακωνόμαστε.
0: Δεν τσακωνόμαστε, ρε μωρό. Μου να μην.
1: Ναι, το
0: να μην μάθουμε, να μην κάνουμε.
1: Ποιο είναι το σωστό, το πανηγύρι και το παζάρι?
0: Η Γεωργιάνα λέει το σωστό είναι εμποροπανήγυρι. Παζάρι είναι η λαϊκή στη Βόρεια Ελλάδα. Ορίστε.
1: Ωραία. Πήγα σε ένα πανηγύρι, είδατε που πήγα. Μάλλον είδατε που,
0: ναι,
1: πήγα σε ένα πανηγύρι.
0: Ας πούμε το παζάρι είναι πρωί. Δεν είναι βράδυ, εσύ βράδυ πήγες.
1: Ναι.
0: Οπότε πήγες σε πανηγύρι.
1: Είναι ολοήμερο όμως εκεί το πανηγύρι σλας παζάρι. Είναι από το πρωί ανοιχτή η πάγκη.
0: Α, ναι.
1: Τώρα τι έγινε, φλαράκι? Τίποτα, είναι... Τώρα είναι παζάρι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μια φορά την εβδομάδα.
1: Θέλω να ακούσω το μικρό.
0: Άρα είναι εμποροπανήγυρι.
1: Εμποροπανήγυρι είναι εξ αρχής, αλλά το λέω παζάρι.
0: Οκ. Okay.
1: Εμείς παζάρι το λέμε στην Εύβοια,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Καλά, εσείς. Ναι, οκ. Okay. Πείτε το όπως θέλετε.
1: Ωραία. Καταλάβατε τέλος πάντων. Πήγα κάπου που είχε πάρα πολλούς πάγκους με διάφορα πράγματα που πουλούσαν οι άνθρωποι.
0: Και τι έγινε?
1: Είχε αλογάκια, καρουζέλ, παιχνιδάκια.
0: Ό,τι έχει ένα πανηγύρι.
1: Λουκουμάδες, ό,τι έχει και ένα παζάρι, φίλε.
0: Βρακιά είχε.
1: Βρακιά είχε.
0: Ζαρζαβάτια.
1: Όχι.
0: Άρα δεν ήταν παζάρι. Είναι πανηγύρι.
1: Γιατί?
0: Γιατί στο παζάρι πουλάνε και ντομάτες και αυγά είχε.
1: Τι λες μωρέ, αυτά τα έχουν στη λαϊκή τα αυγά και τις ντομάτες. Και πανηγύρι είχε αυγά και ντομάτες. Είχε κάστανα, αν ενδιαφέρεσαι.
0: Αν είχε κάστανα είναι πανηγύρι ξεκάθαρο, φωνάζει από μακριά.
1: Μα δεν τραγούδησε κανένας ρε άνθρωπε. Είχανε κάτι γουρνοπούλες, κάτι ψητά, κάτι τέτοια, κάτι αρνιά, κάτι σουβλάκια, αλλά δεν τραγουδούσε κανένας. Πώς ήταν πανηγύρι?
0: Τι ήθελες να πεις όμως? Θυμάμαστε πώς ξεκίνησε όλο αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα και σένα. Είδα εκεί στο παζίρι. Παζίρι. Α, κοίτα. Σ' αρέσει το παζίρι.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Δεν πάω να το πεις και μολ. Τι με νοιάζει. Πες το όπως θες για να συνεννοηθούμε.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία εκεί που πήγα στο Αυλωνάρι, στην Εμποροπανήγυρη. Γιατί δεν θα συμβιβαστώ με τίποτα λιγότερο. Και τι να σου πω, έπαιξα και τα λογάκια μου, πήραμε και τις λουκουμάδες μας και το χαλβά φαρσάλο.

0: θα σου το δώσω. Παραπέρα. Γιατί έχω μπει στο visit kimialiveri.gr,
1: ναι,
0: στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου και γράφει παζάρι αυλωναρίου, άνοιξε τις πύλες.
1: Δικαίωση!
0: Πανηγύρια αυλωνάρι. Ορίστε, σου διαβάζω. Το, τι γράφει το site.
1: Και παζάρι και πανηγύρι το λέει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ορίστε. Παζάρι αυλωναρίου από τις 7 Οκτωβρίου έως και τις 14 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ετήσια εμποροπανήγυρη αυλωναρίου. Το μεγαλύτερο παζάρι που γίνεται στην περιοχή. Και ο Δήμος λάθος το γράφει.
1: Τα έχουν γράψει όλα, ρε φίλε.
0: Πρέπει να το διορθώσουμε.
1: Τέλεια. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο Δήμο Αλιβερίου, Κίμης. Ποιον θα πάρουμε?
0: Πάντως λέει εδώ πέρα στο ξακουστό παζάρι του αυλωναρίου.
1: Είναι αρχαίο αυτό το παζάρι. Από, δεν θυμάμαι, 1800, 1900, τέλη 800, αρχές 900. Και τότε ήταν και από τα πρώτα μεγαλύτερα παζάρια στην Ελλάδα γενικά, που είχαν και ζώα. Και, τώρα έχει μόνο κότες, δεν έχει κάτι άλλο. Αλλά και πιο παλιά είχαν. Τεράστιο.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό είναι και το Monte Vista του Regency Casino Mon Parnes, που εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία με μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά, παιδιά, μέσα στο πράσινο, με ηρεμία, μακριά από τον Ευθύμη Κάλφα. Θα τρώτε ένα πιάτο με ρύζι και μανιτάρι και θα είναι ριζότο.
0: Και θα τα λέτε λάθος.
1: Θα είναι ριζότο και δεν θα τον έχετε να σας λέει ναι, αλλά επειδή έχει και παρμεζάνα και λιωμένο βούτυρο και το έχουν δέσει έτσι, μπορεί να είναι μανιταρό τους. Απαράτα με, φίλε. Monte Vista Regency Casino Mon Parnes. Θα πάω να φάω εκεί. Ήσυχα, ωραία.
0: Εγώ σε αγαπώ, ό,τι και αν λες. Και στις συνεντεύξεις το έχετε δει. Βλέπετε συνεντεύξεις, τη λέω, έτσι. Δεν το σχολίασε. Που την έκανα θεά.
1: Α,
0: στο Ρόζα.
1: Καλά, στο Ρόζα.
0: Που μιλούσα δύο ώρες. Μιλούσα για στερεοπιχαϊνά. Εδώ μας το παίζει.
1: Στο Ρόζα. Μπράβο, ήθελα να το σχολιάσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Θέλω, ευχαριστώ.
1: Όχι,
0: δεν θέλω ευχαριστώ. Αυτή τη συμπεριφορά σου τώρα. Αυτό μου φτάνει.
1: Με συγκίνησες.
0: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω.
1: Τώρα με τσάντζεις, Ευθύμη.

0: Και την ώρα που επιστρέφετε περισσότεροι από τις δουλειές σας αυτή τη στιγμή, γυρνάτε με τα παιδιά σας, φανταζόμαστε, από διάφορες δραστηριότητες, εμείς ταυτόχρονα διαβάζουμε μία έρευνα η οποία έσκασε μπροστά μας. Εδώ πέρα, έρευνα του ΕΚΠΑ σχετικά με τους εφήβους. Και αυτή η έρευνα υποστηρίζει ότι ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer.
1: Μωρό, μη σου πω, μου φαίνεται και λίγο αυτό το ποσοστό. Άμα βγεις εκεί έξω, όλα τα παιδάκια είναι με ένα κινητό στο χέρι και όλα θέλουν να κάνουν content.
0: Το 25%, έτσι αναλογεί, ένας στους τέσσερις εφήβους στην Ελλάδα, το 25% δηλαδή, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με τα social media, όπως influencer για παράδειγμα σε Instagram και TikTok, ή αυτό το καινούριο τώρα που παίζει πάρα πολύ, δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, όπως γράφει η Καθημερινή. Να σας πω ότι η τάση αυτή τροφοδοτείται από την επιρροή των social media και συχνά συνδέεται από τους εφήβους με την επιθυμία για εύκολο χρήμα. Έτσι το έχουν συνδυάσει,
1: ναι,
0: ότι είναι ένα πάρα πολύ εύκολο χρήμα, γρήγορο πλουτισμό, δημοσιότητα, αλλά και με την αντίληψη ότι πρόκειται για επαγγέλματα που δεν απαιτούν τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα ή πολυτελείς σπουδές, όπως συμπληρώνει και συνεχίζει η έρευνα.
1: Ούτε και ιδιαίτερη κούραση, ρε παιδί μου. Δεν είναι σαν να σου πει ο άλλος θα γίνεις υδραυλικός που ξέρεις ότι έχεις να πας να παιδευτείς με σωλήνες ή ψυκτικός να κρεμαστείς από τα μπαλκόνια ή το οτιδήποτε. Οπότε σου λέει κάθομαι στο σπίτι μου, κάνω ό,τι θέλω, βγάζω ένα αστείο content, α, έχω γίνει και διάσημος, α, έχω και λεφτά.
0: Ναι. Το οποίο δεν ξέρω και κατά πόσο ισχύει, τέλος πάντων, κατά πόσο είναι αλήθεια όλο αυτό. Ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα social media, τώρα τοποθετούμε. Όχι μόνο, δεν είναι αυτό το επάγγελμά μας, αλλά ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, δουλεύουμε και πάνω σε αυτό.
1: Ναι, αλλά έτσι πιστεύουν αυτά τα παιδιά ότι θα γίνουν διάσημα και ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και ότι αυτό δεν απαιτεί τίποτα και ότι δεν χρειάζεται κάποιο προγραμματισμό. Ενώ και ο δημιουργός περιεχομένου έχει κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις.
0: Όπου βέβαια, τι εννοείς να κάνεις?
1: Που ενώ ρε παιδί μου θέλει να έχεις μια οργάνωση, να ξέρεις τι ακριβώς. Να έχεις περιεχόμενο, δεν μπορείς απλά να ανοίγεις μια κάμερα και να περιμένεις ότι θα γίνεις influencer με εκατομμύρια followers.
0: Και τι σημαίνει influencer τελικά? Δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Ποιος, ας πούμε, ποιος κάνει influence αυτή τη στιγμή σε αυτήν εδώ τη χώρα? Να βάλουμε ποιον.
1: Κοίτα, επιτυχημένα στο γυναικείο κοινό κάνει η Τούνη.
0: Η Ιωάννα Τούνη.
1: Η Ιωάννα Τούνη σίγουρα κάνει influence. Δηλαδή, σε όποια
0: influence
1: κουβέτα.
0: Ακριβώς τι όμως εννοούμε? Το να σου πω αγόρασε αυτή τη τσάντα και να την αγοράζεις. Είναι αυτό το influence?
1: Θα σου πω, επηρεάζει σίγουρα, ρε παιδί μου, την
0: τις
1: αγορά, τις αγορές okay. σου. Σίγουρα θα τη δεις ότι την τάδε τσάντα την έχει πάρει και την πήρε φτηνά. Το τάδε set φόρμας ή κάτι για την κουζίνα. Οπότε σε επηρεάζει κάπως. Τώρα, τι είδους influence άλλο κάνει εκτός από τις αγορές δεν ξέρω. Γιατί υπάρχουν και influence στα social media.
0: Influencers.
1: Συγγνώμη, που θα σου κάνουν influence ψυχολογικό. Κάποιος θα σε εμπνεύσει για κάτι. Αλλά νομίζω ότι είναι
0: μια
1: πολλά
0: ομιλία,
1: τα κομμάτια. Μια ομιλία, ναι.
0: Ή κάτι για την ζωή του. Ναι. Οκ, okay, προφανώς και δεν συγκρίνουμε την δουλειά του influencer εντός εισαγωγικών, του content creator, όσοι ασχολούνται με τα social media, εν πάση περιπτώσει, με, ξέρω εγώ, τον Γεωργό.
1: 100%.
0: Τον άνθρωπο που κάθε πρωί δουλεύει στα λαγούμια και στην υπόγα, ή ας πούμε τον γιατρό που ανοίγει τον άλλον και κάνει εγχείρηση.
1: Και έχει μια ευθύνη.
0: Ανοιχτής καρδιάς. Ναι, αλλά δεν ξέρω και γιατί πρέπει να τα βάλουμε πάντα. Ίσως γιατί ζούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί πρέπει το ένα επάγγελμα να συγκριθεί με κάποιο άλλο. Είναι τελείως διαφορετικό, αλλά όσον αφορά την κούραση, ναι, δεν μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου. Αντίστοιχα, δεν μπορούμε να το πούμε και για το επάγγελμά μας όμως.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αυτό του ραδιοφωνικού παραγωγού. Τι κάνετε, κάθεστε σε μία καρέκλα, αντε εμείς είμαστε και όρθιοι δηλαδή. Σωζόμαστε και από αυτό τουλάχιστον.
1: Να το, παιδιά, στο 90 κερδίσαμε από πέρσι έδαφος. Είναι δύσκολη η δουλειά του ραδιοφωνικού παραγωγού.
0: Γι' αυτό την κάνουμε, γι' αυτό δεν καθόμαστε και είμαστε όρθιοι, για να μην μας πει κάποιος κάθεστε 3 ώρες και λέτε βλακίες στα μικρόφωνα. Αλλά είναι άλλου είδους η κούραση. Είναι ίσως ψυχολογική η κούραση.
1: Είναι
0: λίγο ενεργειακή η κούραση.
1: Ενεργειακή, βάλε.
0: Βέβαια. Αλλά δεν είναι τύπου σωματική, όπως κουράζει τον μπαμπάς μου που κάθε πρωί ξυπνάει 6 ώρα για να πάει στο χωράφι.
1: Ναι, αυτό σίγουρα δεν είναι.
0: Και επίσης ο όρος αυτός έχει επιφορτιστεί και με μια αρνητική έννοια. Δηλαδή αυτό το influencer και το content creator από το κοινό που είναι εκτός των social media, με το που λες ας πούμε influencer, κάπως λίγο συνδέεται αρνητικά. το αίσθημα.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που αυτοπροσδιορίζονται ως influencers και δεν κάνουν influence στον κόσμο. Απλώς θέλουν να μαζέψουν followers με κάποιο τρόπο. Είτε, ξέρω εγώ, τάζοντας πράγματα, είτε αγοράζοντας ψεύτικους followers, είτε λέγοντες μπούρδες. Οπότε καταλαβαίνεις, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Η συγκεκριμένη έρευνα έχει και άλλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά στη συνέχεια αναλύει και τα υπόλοιπα επαγγέλματα με τα οποία θέλουν να ασχοληθούν οι έφηβοι. Θα στα διαβάσουμε όλα στη συνέχεια. Μη φύγετε, έρχονται πλασίμπο τώρα σε ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ και ταιριάζει τα μαμ με τον σημερινό καιρό.

0: Λίγο πριν σας διάβασα μία έρευνα από την Καθημερινή, η οποία υποστηρίζει, έρευνα του ΕΚΠΑ ουσιαστικά, ότι ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer, και ταυτόχρονα βλέπω εδώ πέρα ποια άλλα πεδία ακολουθούν το influencing. Η ψυχολογία, για παράδειγμα, και η εγκληματολογία βρίσκεται στο 16%.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτό.
0: Θετικές και τεχνολογικές επιστήμες στο 14%.
1: Ναι.
0: Οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων στο 12%, ενώ σε μικρότερα ποσοστά είμαστε γύρω στο 6%. Διατηρεί τη σταθερή προτίμηση προς τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές.
1: Ναι.
0: Μία τάση που οι σύμβουλοι αποδίδουν αποκλειστικά στην επιθυμία για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση,
1: ναι,
0: και ασφάλεια, διότι με το που τελειώνει την σχολή αμέσως.
1: Ξέρεις ότι θα μπει κάπου, ότι έχει στάνταρ εισόδημα. Η αμέσως επόμενη από το influencer ήταν ψυχολογία και.
0: Και εγκληματολογία.
1: Η εγκληματολογία τώρα.
0: Ναι, είναι ένας κλάδος πολύ σπουδαίος. Δεν μπαίνεις καταρχάς εύκολα μέσα εκεί και δεν μπορείς να βγεις και εύκολα, με την έννοια ότι είναι μια απαιτητική.
1: Θέλει πολύ διάβασμα.
0: Ναι, και πολύ διάβασμα και έχει βαθιές γνώσεις. Επίσης, συνδυάζεται η εγκληματολογία. Μπορεί δηλαδή να τελειώσει τη νομική και να κάνεις μετά ένα μεταπτυχιακό
1: με
0: στην εγκληματολογία.
1: Ναι.
0: Ή τέλος πάντων και αποστηνομία μπορείς να πας στην εγκληματολογία. Είχα κάνει μαθήματα εγκληματολογία στο Πανεπιστήμιο, τα οποία επί τούτου τα είχα.
1: Έλα εσύ.
0: Βέβαια.
1: Ενδιαφέρον,
0: ναι, ναι, ναι. Με την κυρία Σοφία Βιδάλη.
1: Μάλιστα.
0: Εκπληκτική, η οποία, εντάξει, είναι καθηγήτρια και ακόμα είναι ενεργή και παίρνει θέσεις και πολλές φορές την καλούνε για να σχολιάσει θέματα που άπτονται τον, έτσι, στην εγκληματολογία, ναι, και στις γνώσεις που έχει.
1: Σκέφτηκες εσύ ποτέ να γίνεις εγκληματολόγος?
0: Στην αρχή ήθελα, ναι.
1: Και?
0: Ήθελα πάρα πολύ. Μετά με κέρδισε το τραγούδι. Μετά λέω, άντε άστε, αφού μπορείς με το τραγούδι, πήγαινε προς τα εκεί. Εσείς πάντως, αν θέλετε, πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία θέα βασικά, αν θέλετε, είναι μια πολύ ωραία ιδέα, το Regents Casino Montparnasse, το οποίο είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Είναι στην παρέα μας το Regents Casino Montparnasse και χαιρόμαστε πολύ, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφουμε με ζωδιακές προβλέψεις.
2: Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
0: Δεν κάνει ρήμα αυτό, καν ρε φίλε.
1: Τι λες?
0: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
3: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΗΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΗΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΗΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
8: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.

0: κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, Sashimi και Maki από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον Music 892. Όχι ότι είχαμε πάει πουθενά αλλού στο break, να ξέρετε. Και εμείς την ίδια φάση με εσάς είμαστε, χαλαρώνουμε.
1: Και πού να πας με τέτοιο καιρό και με τέτοια. Μόνο σπίτι δεν θες. Σπίτι, σουπίτσα,
0: ναι,
1: κουβερτούλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καμιά σιρούλα.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω άμα σε αφορά αυτό πλέον το επάγγελμα, εσύ, το αίσθημα.
0: Τι θα γίνει με αυτή την παλιοσυρά που βλέπω. Πάνω που έλεγα, παιδιά, ότι τέλος την έκοψα, ότι βαρέθηκα, ότι μπήκα στο δεύτερο κύκλο και ξέρω ακριβώς τι θα γίνει και τα περίμενα όλα, πάω Παρασκευή βράδυ στο σπίτι και λέω, τέλος πάντων, ας δω ένα επεισόδιο πριν κοιμηθώ. Και σε αυτό το ένα επεισόδιο γίνεται ο κακός χαμός. Και ξαναξεκίνησα να τη βλέπω. Αυτό το πράγμα έχει βρει με τη σειρά αυτή.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θα επιμείνω μέχρι να βγάλεις και τον δεύτερο κύκλο και τον τρίτο και στο τέλος. Χωρίς να την έχω γράψει εγώ τη σειρά, το μεταξύ.
0: Ρε,
1: το έχω πάρει πολύ.
0: Σεζόν, δεν θα τις δω, αποκλείεται.
1: Πολύ πατριωτικά το έχω πάρει, αλλά κούτσου κούτσου κάπως λίγο θα σε πείσω. Πάμε για ζώδια, ζωδιακές προβλέψεις. Θα δούμε σήμερα τα ζώδια με τις καλύτερες αστρολογικές προβλέψεις για όλη την εβδομάδα.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
1: Τελούλου ζώδια! Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια σελήνη στο Σκορπιό, σας το έχουμε ξαναπεί, η οποία μας βάζει να ξανασκεφτούμε το παρελθόν. Έχουμε μια ανάδρομη Αφροδίτη, η οποία ανακατεύει τα ερωτικά μας, ενώ από τις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή από την Τετάρτη και μετά, ανοίγονται νέες προοπτικές. Πάμε τώρα να σας πούμε ποια ζώδια είναι τα 5 πιο τυχερά.
0: Λοιπόν, είναι η Ταύρη μέσα στα 5 πιο τυχερά και οι σχέσεις σας, φίλοι Ταύρη, βελτιώνονται, η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει και ευνοούνται οι δημιουργικές σας δραστηριότητες γενικότερα. Μην προσπαθήσετε όμως να τα κάνετε όλα τέλεια, γιατί να θυμάστε ότι επιτρέπεται να κάνετε και κανένα λάθος που και πού, ρε παιδί μου, δεν σας κρεμάς κανείς.
1: Το επόμενο ζώδιο που είναι πολύ τυχερό για αυτήν την εβδομάδα είναι η καρκίνη. Μπράβο, Στερόπη.
0: Φτύστο, μην το ματιάσει.
1: Αυτή την εβδομάδα μπορεί, Αστεροπάρα, να έρθει πιο κοντά με τον σύντροφό σου.
0: Ποιο?
1: Ορίστε, να έρθει πιο κοντά με τον σύντροφό σου και να αφήσει πίσω παλιές συναισθηματικές εκκρεμότητες,
0: ναι,
1: να σταματήσεις να κατηγορείς συνέχεια τον εαυτό σου.
0: Καλέ, ούτε να με ήξερε.
1: Καθώς έχεις αναλάβει την ευθύνη μέχρι και για πράγματα που έγιναν πριν γεννηθείς. Αλλά μόνη σου την έχεις αναλάβει την ευθύνη.
0: Τι να κάνω, που αισθάνομαι αυτό βαρύ το αίσθημα.
1: Αυτό σου λέει να το αφήσεις.
0: Θα τα καταφέρω, πιστεύω. Περνάω στο Σκορπιό που είναι το επόμενο τυχερό ζώδιο και αυτή η εβδομάδα σε βοηθάει πάρα πολύ, φίλε Σκορπιά, να αναγνωρίσεις την αξία σου και να αναλάβεις πρωτοβουλίες, ακόμα και ηγετικό ρόλο. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις γενικά για να αρέσεις τους άλλους. Αρκεί να είσαι αυτός σου. Αν κάποιος δεν σε εκτιμά, δεν χρειάζεται να του αποδείξεις τίποτα. Ούτε να του καταστρέψεις όμως και τη ζωή, έτσι.
1: Τυχερό ζώδιο αυτή την εβδομάδα θα είναι και ο Τοξότης. Η εβδομάδα Τοξότης σε καλεί να ξεκουραστείς, να βάλεις νέους στόχους και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Προσοχή στις πατάλες, προσέξτε λίγο, προσοχή στις πατάλες. Φτάνει πια με τις αγορές που κάνετε μέσω ίντερνετ και όλη μέρα τζίκι τζίκι τζίκι τζίκι τζίκι. Και αυτά λεφτά είναι, μπορεί να μην τα πιάνετε, αλλά είναι λεφτά. Ηρεμήστε, κάντε κράτη, έρχεται δύσκολος χειμώνας.
0: Καθήμη Κάλφα, πώς αισθάνεσαι που δεν είσαι αυτή τη φορά μέσα στα τυχερά ζώδια, γιατί το πέμπτο ζώδιο είναι εγώ και ρε.
1: Πιστεύω ότι τα έχεις γράψει εσύ και ουσιαστικά με πολεμάς, αυτό πιστεύω.
0: Πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, στα χρονικά, μέσα σε 3 χρόνια που λέμε ζώδια σε αυτή την εκπομπή, οι λέοντες δεν είναι μέσα σε κάτι πάρα πολύ καλό. Σε αυτή την καλή εβδομάδα είναι οι εγώκυροι που κλείνουν την πεντάδα και ευνοούνται οι φιλίες, οι κοινωνικές επαφές και η οργάνωση της καθημερινότητας. Πρέπει να βρείτε χρόνο για τους ανθρώπους σας και να μην αναλαμβάνετε περισσότερες υποχρεώσεις από όσες αντέχετε, φίλοι εγώκυροι. Το ξέρουμε ότι σας ακούγεται αδιανόητο γενικά, αλλά ναι, μπορείτε να βγείτε και για ένα καφέ χωρίς να το βάλετε σον και ντε σαν επαγγελματική συνάντηση.
1: 170 ολόκληρα τραγούδια έχει η Ριάννα στην άκρη. 170 και περιμένει.
0: Τάτιμα μας έχει βγάλει τσιχούλα.
1: Περιμένει να πότε θα μας τα δώσει. Δεν έχω καταλάβει, αλλά μας το είπε επίσημα. Μέχρι να δώσει έστω ένα από αυτά τα 170, πάμε να ακούσουμε τα παλιά της Ριάννα. Τα ωραία, αυτό είναι το Unfaithful. Κάπως έτσι περίπου τη γνωρίσαμε. Story.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Κάτι πρέπει να κάνω, να σταματήσω να κοιμάμαι τόσο νωρίς.
1: Αφού ξυπνάς αχάραγα όμως.
0: Ναι, είναι και αυτό, είναι ένας κύκλος φαύλος. Δεν ξέρω, παιδιά, 9.30 ώρα μπαίνω σε sleep mode.
1: Σε 9.30 ώρα.
0: 9.30 ώρα, λες και είναι αυτόματο από το κινητό.
1: Πέφτουν τα μπατζούρια.
0: Τα μπατζούρια στα μάτια μου, μπαίνω σε μια διαδικασία, χασμουριέμαι. Δηλαδή με το που πηγαίνω σπίτι, κάνω μπάνιο,
1: ναι.
0: Αμέσως 10 παρατέταρτο θα έχω ξαπλώσει.
1: Ξέρεις τι, αν ξεκινήσεις να ξυπνάς λίγο αργότερα.
0: Δεν προλαβαίνω, δεν είναι.
1: Ωραία.
0: Δεν βγαίνουν τα νούμερα και οι αριθμοί.
1: Τότε αναγκαστικά πρέπει να κοιμάσαι τόσο νωρίς. Πώς θα είσαι όρθιος, παιδάκι μου.
0: Το ξέρω, όχι. Απλώς είναι από αυτά τα πράγματα που θες να γκρινιάζεις, να τα πεις για να πεις ότι τα είπες και μετά να προχωρήσεις.
1: Αλλά
0: μέρα,
1: να βάλουμε ένα challenge, να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε για κανένα ποτάκι. Να μένεις ξύπνιος μέχρι τη μία.
0: Ποτάκι, καλέ, είσαι με τα καλά σου.
1: Μέχρι τη μία, είπα.
0: Δεν έχουμε πολυτέλειες. Καταρχάς δεν έχω λεφτά για
1: τι?
0: Ποτά. Δεν έχω λεφτά. Έχω πάθει πτώχευση. Έχουμε ζούμε.
1: Τα λεφτά σου που πήγανε.
0: Δεν χάθηκαν όλα τα λεφτά. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε μάλλον ή και όχι, αλλά παρέα θα το συζητήσουμε, παιδιά, και αυτό. Εξάλλου, ξέρετε, καθημερινά 6 με 9 εδώ θα είμαστε, θα ξεχειμωνιάσετε με τους Ντελούλου, Αστερόπι και Ευθύμης. Αύριο, Τρίτη, θα είμαστε εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα. Πριν από εμάς όμως, πάντα και μόνο κουνάβια με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη.
1: Άντε, εμείς τα λέμε αύριο τώρα, Bye bye. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Apple Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Πρώτα το. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
2: Πρώτα το,
0: ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
3: Μίτσο,
0: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
3: Απαράδεκτο.
0: Ξέρει τι.
3: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσο.
0: Πραγματικά ρε, Δημητρή.
3: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
1: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
1: Γιατί.
3: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία.
1: Φανή.
3: Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
1: Εμετικά άσχημο.
3: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
1: Και τώρα τι έγινε.
3: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
2: Να βάλεις και βυζιά.
3: Ναι.
2: Μόνο.
3: Ναι. Από το στόμα μου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει: πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
3: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Μιλάμε για ιδιαστικά πράγματα. Να λέμε για αλήθεια, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο και γυναίκε να μην ξύνει τη μύτη σου, να βγάζει από μέσα
3: το εσκαφέ.
2: Τον εσκαφέ, όταν το φυσικά πάει χαμένο ο μεζέ. Μέσα το δάχτυλο και ό,τι βγάλει και μετά αρχίζει το μασάζ. Παιδιά. Έτσι.
3: Το μασάζ. Παιδιά, τι λέτε.
2: Εσύ με αυτό το ρουθούνι δεν το κάνει. Πώ αντάλληλο. Μένει το μισό δάχτυλο μέσα.
3: Το ρουθούνι.
2: Ποιο το ρουθούνι σου. Με αυτή τη μητόγκα δεν παίζει τώρα με το.
3: Συγγνώμη, αλλά λε και τη μύτη τη δική μου.
2: Παιδιά, αφήστε.
3: Γελάτε όλοι εδώ, έτσι. Λες και τη... εσύ,
2: παιδιά,
3: εμένα
2: είναι ντροπιαστικό
3: μου...
2: και αηδία, αλλά το κάνετε όλοι.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Στο σχολικά λοιπόν και ηλικία δεν θα μπαίνουν ρε παιδί μου πολλά λιπάρα.
1: Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στο σχολείο μας μας βγάζανε κοτομπουκές, κάτι πατάτες τηγανητές. Γιατί... Σκέψου λίγο τώρα σοκολάτα βγαίνουν στο τρίτο διάλειμμα, λες και είμαστε στο Beverly Hills. Ούτε... Τι θα μπει όμως, δεν μας λες.
0: Ούτε κεφίρ.
1: Κεφίρ, ωραίο.
0: Όποιο σου σκέφτεται.
1: Θα κάνουν μαθήματα από την τουαλέτα τα παιδιά.
0: Θα έχει τύπου κομμένα αγκουράκια, καροτάκια.
1: Καροτάκια είχε και η δικιά μας. Αλλά τα βάζει στο ξύδι για το ουίσκι μετά. Ήταν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: 2 8 9 2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει. Let me talk to you.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Θέλω να καταγγείλω τον Μπουμπουλίνη, γιατί κάναμε roleplaying με την κοπέλα. Μου λέει κουνάβια. Ωραία, Τζο, πάρε Λαμπρόπουλο. Απέσω πάνω, δεν μείνει τίποτα. Έρχεται η κοπέλα και μου λέει Μπουμπουλίνη και μου κάνει κάτι προσευχές. Εκεί πέρα κάτι θετική ενέργεια.
2: Άσου
1: και
2: κάνε τέτοια.
3: Κάνατε roleplaying με τη γυναίκα σου, εσύ έκανε σε μένα και η γυναίκα σου έκανε τον Δημητρή.
1: Τι να σου πω, ρε Πάρη. Εδώ απέσω πάνω, δεν μείνει τίποτα. Πάρε Λαμπρόπουλο.
4: Εγώ δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Κάνουμε εσά roleplaying τώρα.
3: Καταξίωση είναι αυτό.
2: Πάλι εγώ την έτρωγα.
3: Εγώ στο καπί έπαινα πάντω.
0: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο Music 892. Ακούτε Ex Machina και εγώ είμαι η Ξένια Γκάλη. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Παιδιά, ο καιρός όπως βλέπετε έχει κάνει μια στροφή από εδώ μέχρι απέναντι. Φαίνεται ότι γενικότερα θα βρέχει όλη τη βδομάδα. Οπότε, παιδιά, λίγο προσοχή θέλει. Να έχετε πάντα μαζί σας μια ομπρέλα. Εντάξει, περιττό να το λέμε αυτό. Ωστόσο, πολλές φορές εγώ έχω ξεχάσει την ομπρέλα μου και μετά. Είμαι λίγο σε μια φάση, δεν ξέρω τι να κάνω με τον εαυτό μου, επειδή προφανώς δεν μπορώ να βγω από το αμάξι, θα βραχώ, δεν μπορώ και να μην βγω από το αμάξι επειδή έχω δουλειές, έχω να πάω εκεί που είναι να πάω κτλ. Οπότε, θέλει λίγο προσοχή γενικότερα, φαίνεται ότι θα βρέχει τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο. Είναι λίγο νωρίς βέβαια, αλλά έτσι βλέπω αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει, εμείς σήμερα έχουμε μια μιξάρα φανταστική. Κατά βάση θα είναι tech house η φάση σήμερα, έτσι λίγο πιο γκρουβάτη tech house. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με indie tech, με μια κομματάρα που λέγεται She Can Love You από τον Raphael και Tony B.

Σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι η φάση θα είναι ψηλο tech house σήμερα. Φανταστικό κομμάτι Come a Little Closer από Benja, Too Late και Frank Fala. Και συνεχίζουμε με τους πολύ πολύ αγαπημένους μου Camel Fat και το Landlord's Nightmare.

0: Κλείνουμε λοιπόν με ένα κομμάτι δικό μου. Λέγεται Midnight Pulse και είναι ένα κομμάτι το οποίο αγαπάω πάρα πολύ, επειδή όταν το έγραφα γούσταρα πάρα πολύ γενικά. Τύπου θυμάμαι τον εαυτό μου να παρτάρω μόνη μου, ξέρω εγώ, ενώ το έγραφα. Και γενικότερα ταιριάζει και απόλυτα σε κάποια set μου. Μ' αρέσει να το βάζω σε στιγμές που έτσι είναι λίγο groove η φάση και λίγο πιο αργά, θα το πω κάπως έτσι. Και δεν ξέρω, εντάξει, είναι από τα κομμάτια τα οποία πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ που έχω γράψει σε πιο underground vibes, οπότε ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου την τελευταία ώρα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να περάσετε φανταστικά. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε και εμείς θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα αύριο.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
3: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
4: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο συγκοπής είναι πολύ χαμηλό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

0: Δήλωσα στο μαραθώνιο για τα 5 χιλιόμετρα.
1: Μπράβο, στη ζωή ρε.
0: Μου. Μπορείτε να γελάσετε ελεύθερα.
1: Γιατί να γελάσουμε. Τι λες, παιδάκι μου, σιγά μια χαρά τώρα που έχεις γίνει κομάντο.
0: Αστερόπι. Όταν θέλει να γλύψει. Τι λέει, πραγματικά.
1: Συγγνώμη, εγώ τις αντοχές σου τις έχω δει. Όχι.
0: Δεν ήξερα τι έπρεπε να το πούμε.
1: Περίμενε.
0: Πες το στον κόσμο, αφού το είπες. Γιατί δεν το λες.
1: Έχεις δύναμη, με έχεις σηκώσει, με έχεις σύρει.
0: Την έχω σύρει γιατί δεν μπορούσα να πάρει τα πόδια της μετά. Έπρεπε να την ξαναβάλω στο κρεβάτι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, Νέσλι.
4: Άνετα.
3: Άνετα. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: te, Lulu.
1: Κουκου.
2: Σάλσα βέρντε, πίκο δε γάλλο, τσίλι κον κάρνε. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάτικες μεξικάνικες.
1: Και να μιλάς κατακάνεις.
2: Πικάτικες μεξικάνικες, yes, θα σας ταξιδέψω.
1: Δεν χρειάζεται τα ισπανικά.
2: Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Πήγε στην τραγούδι, πήγε.
1: Δεν χρειάζεται να τα λες τα ισπανικά.
2: Μην τον αφήσεις, μην τον αφήσεις.
1: Μπορείς να τα κάνεις.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όλη αυτή η εργασία που είναι ενέργεια. Πού μετακυλείται. Έχει ένα τελικό αποδέκτη. Ποιο είναι αυτό ο τελικό αποδέκτη. Δεν υπάρχει κύκλο και του χρήματο. Υπάρχει αφετηρία και υπάρχει και τραυματισμό.
3: Ωραία, για να το λε όμω πάει να πει ότι ξέρει τον αποδέκτη. Δεν μπορεί να το λε χωρί να ξέρει. Ποιο είναι ο αποδέκτη. Κάτι ξέρει, γι' αυτό
4: είσαι,
3: το λέω.
4: Μέσα.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
4: Είσαι κάπου μέσα.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
3: Τώρα άνοιξε μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να μα πει.
2: Να
3: για να τα λε.
4: Πριν από 5 χρόνια δεν έλεγε τέτοια πράγματα πάντω. Τώρα είσαι κάπω πιο χωμένο.
3: Α, δεν το έλεγε.
2: Πού
3: έχει χωθεί, βρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι.

0: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
1: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
0: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμε να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο, εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
1: Ρε, ποιος είναι άνω?
0: Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Bum. Previously, στα κουνάβια.
1: Έχουμε φίλε και φίλοι τον Γιώργο, το φίλο τη εκπομπή, ο οποίο είναι ειδικό επί του swing. Να το λέω καλά, Γιώργο.
2: Έχω πάει σε ένα παρόμοιο που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Πα πρώτα σε ένα χώρο που ξεντίνεσαι, βγάζει τα ρούχα σου αυτά, εξαρτάται τι θα φορά. Είστε, εγώ σε αυτό που πήγα ήταν ή μόνο με σόρουχα ή μόνο να φορούσε δερμάτινα. Ωραία. Είναι πολύ οργανωμένη εκεί με την καρδαρόμπα, σου τα αφήνει όλα, ρούχα, παπούτσια, αυτά τα πάντα.
1: Μόνο σου ή ήσουν με την κοπέλα σου?
2: Ήμουνα με τη γυναίκα μου και την κοπέλα μου.
1: Α,
3: τι?
1: Ωραία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.